0: Η ώρα είναι 5.
1: Διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

0: Ον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεί φοράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον ημίν, και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος και σούσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ενεκίν το όνοματό σου. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον.

της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων Θεός εμείς σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Εξεγερθέντος το ύπνο προσπίπτω μέσα αγαθέ, και τον αγγέλων των ύμνων βόμων σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεού τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και το ύπνο εξεγείρεσμε, Κύριε, τον νόμο φώτισον και την καρδίαν και το χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγίατριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεού τόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρών ο κριτής επελεύσεται και κάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεού τόπου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγίατριάς, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίων, που κοργίστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλό, οδέσαι να απολασσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προσαπάγουνας εν κείμενον υγεράς με, εις το ρωθρύσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου, και νυν φωτισόν με το όμα της Διονύας, ανοιξόν με το στόμα το μελετάν τη λογιά σου, και στην έννοια της εντολάς σου και επειν το θέλημά σου και ψάλλες εν εξομολογής της παρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπα πρενείο εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων αστήνα και τη

0: πρόσθεν ευθύνεσαι την εκτορή παρών χειλάων μου ενεσύν, όπως εγώ και νονός γίνομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδρών επιδόν της ψυχής μου, και δοξάζωσέ τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός, σήμωνα ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσασαν το κρίνεστέ σε. Είδω χάρη να νομίσαι να λήφθην και να αμαρτήσει και σε σένα η μήτυρ μου. Είδω παραλήθεια να αγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ρεντείς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσω τα οστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον, καρδία καθαρών κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντενέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασαν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμος σας ζωό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Χειρίτε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύνη σου, ότι θέλησα στη εσύ ανέδωκαν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τετεπινωμένη, ο Θεός που εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Ισιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη εσύ αν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους. Μακάρι άμα με να δω η παρευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξηθήσουσιν αυτόν, που παρεργαζόμενη την ανομία, εν δε σωδείς αυτού επαρέφθησαν, σύνε τήλω της εντολάς σου του φυλάξεις τα σφόδρα, όφελον κατευθυνηθείς τα νεοδήμου, το φυλάξεις τα δικαιώματά σου, τότε με ισχυνθώ, εν το μη επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς ενώτερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσα τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου αξιζήτησάς, μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρι φθηνά σου με παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου δελασχίσου και κατανοήσω τις οδούς σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου, ο καπελήσου με το λόγο σου. Ανταπόδοση το δούλου σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τη θεμάση εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ μη εν τη γη, μη αποκρύψεις αφαιμούντας εντολάς σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίστε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμεσες υπερηφάνειες, επικατάρατε εκλείνοντας από τον εντολόν σου. Περίλαβα μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν και γαρεπάθησαν άρχοντες και κατά μου κατελάλλον ο δεδόλος ο δελές και της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου τα σωδός μου εξήγηλα και επικουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου οδόν δικαιωμάτων σου συνετισούν με. και δολεσχίσουν τη στόμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστασον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερεθισά μη και τα κρίματά σου καπελαθόμουν. Εκολύθιν της μαρτυρίας σου, Κύριε, με κατασχήνεις. Οδόν αντελών σου έντρομον, όταν επλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδηγήσόν με την τρίβα των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλανε αξίων. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιό σου στον φόβο σου. Περίλα των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδώ επιθύμησα τη εντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το λαό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωση με λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων ελευθεία ω φόδρο, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και πορευόμενο πλαρτισμό, ότι τα στον τελά σου εξεζήτησα. Και λάλλον τις μαρτυρίες των Αιτήνων Βασιλέων και πεσχυνόμην και μελέτων τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρε τα σχέρια σου προς τις εντολές σου ασυγάπησα και οι δολές σου είναι τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σε το δούλο σου ανεπίλπισάς με. Αυτή με παρακάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμονα ως φόδρα από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσθεν των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην αυθυμία κατέσχημα από αμαρτωλών των εγκαταλειμμανώτων των νόμων σου. Σαρτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσθεν ενεκτή το ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μέρης μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασα των νόμων σου. Εδείχθεν το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελαϊσόμα κατά το λογιό σου, διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν και ο καταράχθην, το φυλάξασαν τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και το νόμο σου καπελαθόμην. Μες ανοίκτων εξηγυρώμην, το εξομολογήστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών μου ότι τις συντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν, εγώ πλημέλησα, δια τότε το λόγιο σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία περηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γαλά η καρδία αυτών. Εγώ δεν τον όμον σου μελέτησα. Αγαθόν με την ταπεινωσάς μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες Χριστίου και Αργυρίου, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχειρέσω επίησον με και πλασόν με. Συνέτησόν με και με αφηδήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται, ότι εσούς λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και ελευθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το λαό σου, το παρακαλέσαμε, κάτω το λογιό σου, το δούλο σου. Έλθετε σόν με, εκτιρμή σου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη, ότι αδίκως ενόμισεν εις εμέ. Εγώ δε δελεσχίσον τις εντολές σου, επεστρεψά το σόν με, φοβουμενή σου και γινώσχοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, από σαν με εσχυνθώ. Εκλείπησε στο σωτηριό σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα. εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις τα λογιών σου λέγοντας, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθηνα σας κόσεν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πόσα είσαι είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιακότων με κρίση, δίγησαν τόν παράνο με δολεσχίας, αλλοχώς ο νόμος σου Κύριε, πάσα εντολές αλήθεια, αδίκως καταδιαξάν με βοήθησόν με, παραβραχήσε να τελεσάν με τη γη. Εγώ δεν κακατέλειπον τα σαντελά σου, κατά το ελαιό σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε Λόγος, ο διαμένειν του ουρανού, εις γενεά και γενεάν αληθιά σου, εφημελίσσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δολασάν, ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμουν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάθαμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσυσάς με, σώσε με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν. Πάσα σε τελείας εδών πέρας, πλατείαν το λύσο σφόδρα, ως αγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μας σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τες εντολάς σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδο πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι σύνομο θέτησάς με, ως ηλικέτου λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλητα στο ματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσθησα σε πάσαν οδόν αδικίας, λίχνος φως ήμουν όμως σου και φως εθρύβης μου, όμως και αίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνα ως φόδρα Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα εκούσα του στόματός με ευδόξων δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξούν με, οι ψυχή μου τα σχερισή σου διαπαντός, και τον νόμο σου καπελαθώμη, έφθοντα αμαρτωλή παγίδαμη, και εκ των εντολών σου καπλανηθήν, εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλία μου της καρδίας μου εισήν, έκλαινε την καρδία μου του ποιήστε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διεντάμευσήν, παρανόμασε μίσησα το δυνόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου και τη λύπτωρ μου εσύ, ίσους λόγους σε επέλπισα, εκκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντελά σου Θεού μου, αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσουμε και με κατασκήνεις μου από της προσδοκίας μου, βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τη δικαιώμασή σου διαπαντός, εξοδένα σας πάντας αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ολογισάμε πάντα στους ομαρτωλούς της γης, δια τούτη αγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβους τα σάρκας μου, από γάρ το κρυμάτων σε φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παρεδώσουμε τις αδικούσουμε, έδειξε το δούλο σου σε αγαθόν, μη συκοφαντήσα του σαν μη υπερήφανη, οι οφθαλμοί μου εξέλιπουν στο σωτηριό σου, και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου, ποιήσω με το δούλο σου κατά το ελαιό σου, και τα δικαιώματά σου διδαξούν με, δούλωσε με εγώ στην αιτησόν με, και γνώσω με τα μαρτυριά σου, καιρός το ποιήστε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρησίων και τα πάσιων, δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου, κατορθούμε, πάσαν οδεν άδικον εμίσησα, τα μαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνητήν υπείως, το στόμα μου ένοιξε και έλκυσα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, και μη κατά κυρίες άτομα πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξε τα σαντολά σου, το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου, και διδαξών με τα δικαιώματά σου, Διεξόδου σε δάτο κατά δύσιν εφθαλμή μου, επίκαθήλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο σε κύριε και ευθύη κρίση σου. Εν ατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μου ζήλο σου, ότι απολαύθω το λόγο σε εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλο σε αγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ είμαι και εξοδανωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια, λήψες και ανάγκη βρασών, με το λέει σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνήθισόν με και ζήσουν με, εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου, εκεί έκραξαν σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν ωρία και εκέτρεξα, εις τους λόγους σου επέλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, το μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήκεσαν οι κατά δύο κοντές μου ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ το μαρτυρίον σου, ότι εις τον αιώνα θυμωλία σου σε αυτά. Είδε τι ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι το νόμο σου καπελαθώμην, κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε, μακράν από αμαρτωλό σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εγώ που εξεδίτησαν, ήχτε ερμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε, πολλοί εκδιακοτές μου και θλιβαντές μου, εκ το μαρτυρίων σου και εξέκλεινα, είδανε στενετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λογιά σου και φυλάξα του, είδε ότι τα στοντολά σου αγάπησα. Κύριε το ελέη σου ζήσουμε, αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντας κατά δύο ξανά δωρεών, και από το λόγο σου δηλέσαν η καρδία μου, αγαλιάσω με εγώ επί τα λογιά σου. Όσα ευρίσκαν σκύλα πολλά, αδική είναι μίσησα και ευδελιξόμην, το δυνόμο σου ηγάπησα, επτάξεις ημέρες είναι σάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον όμον σου και ο καίς την αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκουν τη σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου. Ότι πάσα ο δήμον αντίον σου, Κύριε, εγκυστά το δεησίς μου να ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησούν με. Εισέλευτε το αξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιό σου ρίσαμε, εξαρέψα το ταχύλι μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, θέξα τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα το λέσω δικαιοσύνη, γενές το χείρι σου τη σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ρητισάμε, επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσα, και τα κρίματά σου βοηθήσουμε, επλανήθηνας πρόβατον απολολός, ζήτησε το δούλον σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθώμη, δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσους ανθρώπους και δι' την Ματέρα Σωτηρία, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία σας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον επί δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλεία σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοπιόν, δέκ το Πατρός εκπαρευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνόμενον και συνδοξασόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς δοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν το μέλλον του αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νύχτα και βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, κι είσαι επίσταση κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξυχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ον ουχέστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα του και πλήρωσον αυτού της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε, ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου, τη μέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών. Ενέ και εν το όνοματό σου Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των

0: πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νήσιτη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμή τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλευση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησι να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον υπό την σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, βασίς γαρ απολογή.

0: Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωθέναν συγκρήτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεπούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέν αθλίψεως, υπεραστήσες σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αμιλάβει τόκη. Εσύ πάσες θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά σου.

Έχει δυνάμει σε φραντίσετε ο βασιλεύς και εκ του σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και την θέληση των χυμαίων αυτού και στέρισας αυτών ότι

0: αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευτεί. Βρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα διελογήσαν τον βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήψης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσουμε και ψαλούμε τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον εν ανομία ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστής το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου και ήθη το λιμά σου ως ουρανός εκ της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν εις σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνους και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύσε κατά βαρβάρον οδωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό οικουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόφεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και εσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζω σε κέλες σας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ελεσίν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ελεσίν σου.

Η φωνή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάν του λόγου των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντα στους αυθεροντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι ευέλισον επάγγισάν με, και επεστήριξε με, με την χείρα σου, και στην ιέσαι της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέρης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπέρει την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησε και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταρεπόρησε και κατεκάμφθηνε έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάς μου πορευόμην, ότι εψώη μου επλήσανε μπεγμάτων και ο καισνίεσαι της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρο, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθηκε και τα λυπέμπη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυσταν που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με λάντισα ματαιότητας και δουλειότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφό σου πηγικών και ως η άλλος ο πανίγων το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπος που ακούγουν και που έχουν το στόμα του αυτού ελευμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισας, είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε επιχαρώσει με ευθύ μου και τους ελευθύν επόδας με βρεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αργιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσου και κρατέονται περαιμέ και επιθύνθησαν μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών, διαβαλών με επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, δείψε εσύ ψυχή μου, πως απλώσεις άρξη μου, εν γη ερήμων και αβάτου και εν ίδρου. Ούτως εν το γη όφθυνση, του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, προς ζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου, και εν το όνομα της ορότας χείρας μου. Ως εξτέρετος και ποιότητος, εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη δελειά σου, συνέσει το στόμα μου. Ή έμεινε ανεβόνουσα από τις τρομίες μου, έτσι όρθισε μελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτε με τα δικό σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτηρε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται ισχυρές ορφές, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς ευθενθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάνω στους ομοιών, εν αυτό ότι ενεφράγεις το μωρέλουν τον άδικα. Εν της όρτης σε μελέτωνησε, ότι γίνηκες βοηθός μου και τη σκέπτε με τεριγόν σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν τελάβει τη δεξιά σου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και γίνει εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου η προσευχή μου, κλείον το ούσο στη δέησή μου, ότι πλήστηκα κόλλη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταφερόντων εις λάκων, για ήθρος οι άνθρωπος αβοήθητος, εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβοντας εν τάφων, που εμείς της έτηκε αυτή εκτισιρό σου απόστησαν, έθεντο με λάκου πρωτοτάτερος, σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επί με επιστρέφει ο θυμός σου και πάντες με και οργμούς σου επίγεις επί με. Εμάκνας του γνωστού μου απέμου, έθεντο μη βέδιγμα εαυτής. Παρεδόθη και ο ξεπορευόμενος θερμή μου εισθέγγισαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτυσε προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσαι, γιατί αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου από εμού. Το χώρος είμαι εγώ και εγκόπησε την οτιτός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταρεξάν με. Εγκύκλωσάν με σίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορίες. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εναντίον σου. Εισελθέτων επιών

Πάσα στα νόσου σου. Το λειτουργόν εκθρά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ανελαίοι και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κίνηστη σε τέωσα του η νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε

ο Χριστέλος οργίστησετε ουδέης των αιώνα μηνύ, ου κατά σαν ομοίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του

Και με εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, του δικαιωθήσει των οποίων σου παζούν, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασέ με με το πνεύμα μου, ηρεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησε πάνω στις έργειες σου, επίμας των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτησε προσέτας χειρές μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και μη αφήσουμε τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών πίσων με το προϊτοριό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου.

Ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το λέει σου εξωροθρέφει στους εχθρούς μου και απολύεις πάντως τους λείποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αγαθόντο εξομολογήστε το Κυρίο και ευσάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα, εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφρανάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και εν της έργης το χειρό σου αγαλιάσουμε. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαδίθησαν οι διαλογισμοί σου, αν η ράφρον ουνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλα αμαρτωλού σου συγχώρτων και διέκυψε πάντη εργαζόμενη την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώ εις τον αιώνα του αιώνους, σύ δε ύψιστο εις τον αιώνα, Κύριε. Ότι οι εδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι οι εδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία. Κι ψωθήσετε ως μονακέρατος το κέρας μου και το γύρας με νελιοποιονί. Και επίδεν ο φθαλμός με τις εχθροίς μου και τις επανισταμένης επεμέ που ονειρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίζει, ως η κέντρος εν το λιβάνο πληθυθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυθήσονται εν γύρι πίονοι και ευπαθούντε έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών κι ουκ έστην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειον εν εδίστατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο και γάρε στερέωσε την οικουμένη νύτη σου σαλευθήσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τούτα από του αιώνους ή επήραν υποταμή Κύριε, επήραν υποταμή φωνάς αυτών, αρούσιν υποταμή επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριες μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρεσιάσα το υψώθητη οκρίνουν τη γη, απόδοσαν τα απόδοση της υπερηφάνης, έως πότε αμαρτωλοί Κύριος, πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, θέγξονται και ελαλήσουσιν αδικία, ελαλήσουσιν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, το λαό σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν, χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν, και είπων ου κόψετε Κύριος ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονε σαν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσα το ου ουχή ακούει, ή ο πλάσα των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριο γινώσκει του διαλογισμού των ανθρώπων ότι εσύ μάταιοι. Μακάριο ο άνθρωπο, ω αν παιδεύσει Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξει αυτόν. Του πραίν αυτών αφημερών, πονηρών, έω σου οργεί το αμαρτωλό βόθρο. Ότι ουκ απόσετε Κύριο στο λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και χόμενη αυτή πάντες η ευθύ στην καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης στην ανομία ημί ότι Κύριος σε βοήθησε έμοι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγος εσάλευτε ο πούς μου το έλεο σου Κύριε βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρεκκλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστωση θρόνους ανομίας, ο πλάσων κόκκων επιπρόσταγμα, θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένοντο όμοι Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου, και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε γαλλιασόμεθα το Κυρίου, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτόν εν οξομολογήσει και ψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν τη γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και γλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερα εάν της φωνής ακούσετε μη σκληνείτε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Που επήρασαν με οι πατέρες ημών εδοκίμασαν με κείδων τα έργα μου. 40 έτη προσώφθησα τη γενεά εκείνη και είπα αείπλανόντε την καρδία αυτοί δε ούκο έγνωσαν τα σωδούς μου. Ως όμως εν τη οργή μου ή εσελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο άσμα και νόν άσετε το Κυρίο απάσα η γη. Άσατε το Κυρίο, ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίσεστε ημέραν εξ ημέρας στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έρνηση τη δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ανετός φόδρα και φοβερός εστί υπερ πάντας τους θεούς. Ότι πάτης η θεή των εθνών δαιμόνια, ουδέ Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Εν έγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, εν έγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμή, εν έγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευτείτε από προσώπου αυτού πάσα εκεί, είπατε της έθνης όταν ο Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη, νητι σου σαλευτήσετε, κρινή λαού εν ευθύτητη. Εφρενέστουσαν οι ουρανοί και αγαλιάστου η γη, σαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή. Χαρίσατε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε τη γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ο βασίλευσε να αγαλιάστου η γη, εφραθήτως ανήσει πολλέ. Νεφέλη και γνώφος και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογή κύκλο του εχθρούς αυτού. Έφανον εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όριος οικειρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί τη δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδούλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών και εγαλιάσονται οι θυγατέρες της Ιουδαίας. Ένε και εν το κρεμάτο σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες τον Κύριο μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχυρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη, εφράνθητε δίκαιε εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσατε το Κύριο άσμα και νόν ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού, εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού, εμνήστη του ελεούς αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα, υγειάσατε και αγαλιάστε και ψάλετε. Ψάλετε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιγγ συνελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Ποταμοί κροτήσου η χειρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι εκεί κρίνε τη γη. Κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαού εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε νοργιζές του σαν λαοί, ο καθήμενος επί το χερουβί με σαλευθείτο η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάς το σαν το όνομα της σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιο μεστή. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, ασύ η τίμα σας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνην, εν Ιακώβ σύ επί ίσας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης του όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν, εν στήλων εφέλησε λάλη προς αυτούς. Ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριος ο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν, ο Θεός η ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξετε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κυρίο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών και αυτός επίησεν ημάς και ούχ εμείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε στα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, στα σαυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτού. Ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα του έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσο μέση, Κύριε, ψαλό και συνήσω να δω αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διαπορευόμενε να κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ούπρε τη θέμην προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσσα. Ούκ εκολύθιμη καρδία σκαμβεί, εκλείνοντα ο πενούπου του πονηρού και γίνοσκον. Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού του τον εξεδίωκον. Υπερηφάνου οφθαλμό και απλήστου καρδία του του συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί του πιστού τη γη του συγκαθίστε αυτού μετά μου, πορευόμενο στον εδώ ομό μου ούτω μη λειτουργεί. Ο κατώ και εν μέσω τη οικία μου ποιών υπερηφανία, λαλούν άδικα ο κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα τους αμαρτωλούς της γης, του εξολεθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα εργαζομένου στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κυρίε και Άγιοι, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Ισάκος, μη προσευχής μου και κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Εν ιάν ημέρα κλείβομαι, κλείνω προς με το ου σου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω με σε ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός η ημέρα μου και τα οστά μου ως η φρύγιος συνεφρύγησαν. Επλήγειν ως η χώστος και ξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθώμην το φαγί των άρτων μου. Αποφωνή στο συναγμό μου, κολλήθη το οστό μου της αρκή μου. Ομοιώθη πελεκάνη ερημικό, εγεννήθη νότι συνεκτικό ραξινικοπέδο. Η γρύπνησε και κενόμενος του λυθιών μου ανάζουν επιδόματος. Όλη την ημέρα νονίδη ζώμη εχθρή μου. Και υπενούντες με κατεμού ομνιών, ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το κόμμα μου μετακλαθμού εκείρνων από προσώπου της οργής σου και του θυμό σου ότι επάρας κατέραξάς με. Η μέρα μου στη σκιά κλήθησαν, καυγός η χόρτος εξηράθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνό σου γενεάν και γενεάν. Σύ αναστάσει χτυρίσεις εις Σιών, ότι καιρός σου χτυρίσει αυτήν, ότι εκεί καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσιν και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης η δόξα σου. Ότι υποδομήσει Κύριος εν Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ου εξουδένωσε τε δέησιν αυτών. Γραφεί το αυτής γενιάν ετέρα εν και λαός οκτιζόμενος εν έσυ των Κύριων. Ότι εξέκυψε εν εξύψου Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γήν επέβλεψε, του ακούσε τους συναχωμούς των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των θανατωμένων, τον αγγείλει εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρθάσει, Κύριε, την γίνε θεμελίωσας και τα έργα των χειρών σου εις είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάτιν παλαιοθίζονται. Και όσοι περιβών ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε αυτός σύ και τα έτη σου και κλείψουσι, ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαθάνου πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάστα στις νόσους σου, τον λυτρούμενο εκφερά στη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέει και εκτριμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακινηστήσε το σε του η νεότη σου. Ποιώνει η λιμοσύνα σου, Κύριος, και κλίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, πείσε Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμων, ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύελαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέης στον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ονομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού επισφοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσε να το λέει από δυσμόν, εμάκρυνε αφημώντας ονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγωνε το πλάσμα ημών, εμνήσε ότι κούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού το εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος εμψυχωμένος αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και μεμειμένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί της ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φως ημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τεπερό αυτού. Ότι δι συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ο κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβησες ο σημάδι των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φέξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στη παιδεία, εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όλοι ον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων δηλεύσονται ύδατα. Ποτιούσιε πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουσιν, επ' μέσω των πετρόδόσου συμφωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου κορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτον εις κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξεκαγήν άρτον εκ της γης και ίνο σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφίδευσας. Εκείς τρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα κατεφύγει της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγραν τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε του νίξ, εν εαυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και οι σταθμάδες αυτών κοιτασπίσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού, και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου, αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν και συναριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασσα σε παίζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, πρόντος αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και ισορχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται, και να κενείς το πρόσωπο της γης, ή του εδόξα Κύριου εις τους αιώνας, εφρανθίζεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιπλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, δυνθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κύριο, εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άνομοι ως τεμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, δόξα Πατρί.

0: δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε τις έθνες τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλλετε Αυτό. Διηγήσατε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εφρανθείτε καρδία αντιτού των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων Αυτού, όν επίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού ή Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήσει εις τον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου εν ετήλα της χιλίας γενεάς. Όν διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού το Ισάκ. Και έστησεν αυτό το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιο. Λέγω σοι δώσω την γη Θανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και διήλθον εξ έθνους εις έθνος και κα βασιλείας εις λαών έτερων. Ού καθήγεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσαι των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρθρου συνέτριψεν. Απέσυρεν έμπροσεν αυτών αριθμών, εις δούλων επράθειος ήρθ. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδερον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρωσαν αυτών, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτών, άρχον λαού και αφήκεν αυτών. Κατέστησεν αυτών Κύριον του οίκου αυτού, και άρχοντα πάθης της κλήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτών και τους πρεσβυτέρους αυτούς οφείσε. Και εισήλθεν Ισραήλ της Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν γη Χαμ και ύφξησε τον λαόν αυτούς φόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσή των δούλων αυτού, Αρών όν εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτοίς τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψεν τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέφθαινε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν τις ταμίσων των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμε και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετε τα σβροχάς αυτών χάλαζα, πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψεν παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε ακρίς και βρούχος, ούκιν αριθμός. Κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και πάταξεν παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και ξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκεν τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, όν επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλη η σκέπην αυτούς, και πύρ του φωτίσε αυτή στη νύχτα. Ήτης αγγέλθε ορτυγομήτρα και άρτων ουρανού, ενέπλησεν επ' αυτούς. Διέριξε πέτρα αγκαιρή σαν ύδατα, επορεύθησε έναν ίδρυς ποταμή, ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν ευφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους χιλέων κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξω τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτών εξητήσουσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

Ελεησόν μου ο Θεός κατά το μεγέλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπουτε καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και έφρωσιν είναι αγαλιάσονται ως τέαρ ταπεινωμένα. Απόστεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επέ μου. Απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστης η αντικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την

Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν πανδηλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Το αθέμητον εξελίληθε πρόσταγμα, θύνη δόλης και σπένδεσθε, και βωμούς δαιμόνων, και ναούς ευθρεπίζεσθε, προς ανθρώπων απώλειαν, τότε επανέφημοι και καλυπάρθενοι, ως αστέρες εξέλαμψαν, ζώφων αθείας και αγνωσίας ελάβνωσε, και φέγγος ευσεβίας εν τες καρδίες των πιστών υπανάπτουσε, τρανός ανεβών, Θεός μέγιστος εστίν, ο σταυρωθής βουλήματι και αναστάς τριήμερος, ενώ και καυχόμεθα, όθεν και επαξίως, στέφος

μια γυναική και νεανίσκης δύο, προς την τομήν ειν καρδιών ζέσης μία, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας, εν ειρήνη τελειωθήσεις και γεμηνιανού, του καταπνεύμα Υιού αυτής και μάρτυρος,

Δεκάσδεκα πλη μαρτύρων Αιγυπτίων, μια κεφαλά στέμνεται προθυμία. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων εν δόξων πεντήκοντα μαρτύρων, των εκ Παλαιστίνης συμμαρτυρισάντων της ανωτέρω μάρτυση, θεοφρονούντες άνδρες εξ ευβουλίας, πυρός καταφρουνούσιν εξ ευτολμίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων

και επισκόπων τα μασού της Κύπρου διατελεσάντων των θαυματουργών, πειράτε θέντες Ηρακλείδης και Μύρων, Χριστό προσυνέχθησαν όσως μη μύρου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών,

Αγίης Πατρός ημών, Ιωακήμ του Πάνη, Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, πίστη υπάρχων ο Πάνη όντως μέγας, δις μέγας όφθη θαύμαση ξενικούς της,

0: Έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούς η πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεων.

Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Θείας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Κύριε Θεός, μόνο το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, τέλος αμέτρητον και φιλανθρωπή άθετος, αυτόν δέσποτα την ευπλαχνία σου επίλεψον εφημάς και επί των Άγιων οικών τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνεπομένων μην πλούσια τα ελέους και τους εκτριμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς ανιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Όταν σκηνά στάχτα και συμφώνω σε μην χαρισάμενο που σε χά, όχι επί εσύ και τρει ή συμφωνούσουν επί το όνομα Θεού Θεστή παρέχει επαγγελάμενο, αυτό και είναι των δουλών στα αιτήματα προ το συμφέρον κλήρωσον, χορηγώνει μην εν το παρόν διώνει την επίγνωση τη ισοβιθία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χρυζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αγίο.

ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβήμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ανσύν και ομοίωσιν και παντίσου παρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούσε τούντι σοφίαν και σύμπαντα.

είναι συνηθίδη παρονομαρτάνοντα αλλά θέμενο σε εξωτρία μετάνοια, ο καταξιώσει μα ταπεινού και αναξίου δούλου σου και εν τη ώρα τάφη, στην εκατενόπιον τη δόξη του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξ τόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμά τη χριστότητή σου, συγχώρησον εμήν πάμφρι μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, αγίασον ημών τα σπικά και τα σώματα και δώσει μια ενωσιότητα τη λατρεύηση, πάθο τα σημαίνα τη ζωή ημών, πρεσβείε Αγία Θεοτόπου και πάων των Αγίων των Επαιώνων και Ευαριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό.

Το καιρό εκείνο απήλθεν ο Ιησούς εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνας και εισελθόν εις την οικίαν ουδένα ήθελε γνώνε και ουπ ειδινή φυλαθήν. Ακούσας αγαργινή περί αυτού εις είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον ερθούσα προς έπεσε προς τους πόδας αυτού. Είναι δε υγιεινή Ελληνής σιροφήνισα το γέννη και η ρώτα αυτών είναι το δαιμόνιον εκβάλλει εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοί, άφες πρώτον χορταστήνε τα τέκνα, ούγαρες τη καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρής. Η δε απεκρίθηκε λέγει αυτόν, ναι Κύριε, και γάρτα κινάρια υποκάτω της τραπέζης εστί από των ψυχίων των παιδίων. Και είπεν αυτοί, δια τούτο των λόγων είπαγε, εξελίληθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου, και απελθούσα εις τον οίκον αυτής, έβρε το δαιμόνιον, εξελίληθος και τη θυγατέρα βεβλημένην επί της κλίνης. Το καιρό εκείνο οικολούθη το Ιησού όπλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν, και γινήτη σούσα εν ρίση αίματος έθι δώδεκα, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα, και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όπλο όπισθεν,

πήγη του αίματος αυτής και έγνοτο σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και Θεός ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όπλο έλεγε, της μου ύψατο των ημαθείων, και έλεγον αυτό οι μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντάς σε και λέγεις, της μου ύψατο, και περιευλέπετο η δύντην του το ποιήσασα. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θύγατε ρη πίστη σου σέσο και σε, είπαγε η σιρήνη, και εις τη γης

0: Ομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε ομεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε ομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Τάφης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, έτι δε και του δούλου του Θεού Στεφάνου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτήτορος αυτής, και πάντων τρόφων αναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθά δεκειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Μιχαήλ, Μιχαήλ, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Μαρίνης και Ζωής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εν τες διακονίες όντων, και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Θεός, πόρτε και εσύ απρόσδεξε πάντων σώδελων και λέει σου μας κατά του είδους του ελέους και τους εκτιμούς κατάπτωσον εθ' μας και πάντων όμως θα περιδοχόμενο χώρο του πλούσιον έλεους. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώστον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Οι κατηχούμενοι θα σκεφαλάσει μόνο το Κύριο κλείνατε. Κύριο Θεός μόνο εσείς κατηχών και ταπεινά εφορών, δια τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων, εξ αποστολής των μονογενείς σου Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί του δούλου τους κατηχουμένους και κυκλικότητας των εαυτών αυχαίνων και καταξίωσον αυτούς εν καιρό εφέδω του λουτρού της Πανηγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μύθις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός, τον δυνάμενο, τον καταξιώσον, τη ημάς παραστήνε και νύν το Αγίου στις αιστηρίου και προσπεσίνη της εκτιμής σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, ποιήσον ημάς αξίους για να έστει την προσφέρηση δέησης και εκκλησίας και θυσίας εν εμάθους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς σου έρθει στην διακονία σου τάφτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνδύσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος η μηνύης εν το πλήθη της εισαγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και φουδεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την ιδέηση ημών καθαρίσιμα τα σπιχάς και τα σώματα, παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχόμενη ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύους είσαι, ανενόχος και ακατακρίτων μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της εκουρανίους βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραπτώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγει και το Αγίου θυσιαστηρίου και κάνωσε εμάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετερών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσε εμάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστε εσύ εκπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάθα και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυχτήρμων του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν

και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληκτος, αιώνος άκτωσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός με το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέκτησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις τον αιώνα ανήγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουπείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέχτηστε κατ' εξίου σας. Και τις υπαρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά. Τον επινίκιο.

0: Όταν εόρθωμα να γυρηθούν, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνια. Όσο λεπτόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεω, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδει υπέρ του κόσμου ζωή, λαβώ να άρτον εν τες Αγίες αυτό και αφράντης και αομίτης και εσύ, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα κλάσα, έβε και τις Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, το μου αίσθητο σώμα, το υπερημών πλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο αίσθητο αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου, τη τριμέρων αστάσεω, τη ουρών αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα, τη δευτέρα και εν δόξου πάντων παρουσία. Τα σα εκ των σών συ προσφέροντες.

0: λόγω του πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε με το λαμβάνου συνειδήψη ψυχή, ει άφηση των αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλείο σου ρωμα πλήρωμα, ει παρησία την προσεμή, ει κρίμα ή ει κατάθλημα. Έτσι προσφερμένη στη λογική τάφη, λατρεία υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τελειωμένη.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Αρχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεστή.

0: αδέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Νύχτη Κύριε της Μονής τάχθησεν υπαρικούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές. Νύχτη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών. Νύχτη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και με πάντες ημάς τελέης του εξαπόστολων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού

0: προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακράτηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε κηδεώμεθα και ηκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και πληκτών μυστηλίων τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσον ειδότος εις άφθησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κρίνομε. Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλοίο του ελαίου σου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του υποκυκλικότητα τη εαυτών κεφαλά. Που γαρέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύνουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάλισσων κατά την εκάστη διανθρία, τη πλέουση σύμπλεψων, τη οδηπορού τη συνόδευσων, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη ποιή και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητρίου σου και αποθών δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσι ημάς σου άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όντε μην ωρά του συνών και καταξίωσουν την κρατεά σου Κύριε μεταδούν εμήν το αχάντου σωματός σου και του τίμιου αίματος και δήμων παντή το λόγο.

Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαίως σας και χαναναίαν ελεή σας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και πτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός θυμία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφληχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ον σου ελέησον με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσον με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέμαι φλέξη με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού, σημερών ιέθεο, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής του μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπο βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, το δενούν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και μπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότη

0: ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμίδε του προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνους του μυστικού σήμερον Ιε Θεό κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλοσολιστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, πίστεως, ελπίδος, αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας. Κάθε ημέρα, σε κάθε λατρευτική πανδεσία, αλλά και στην κατά μόνας μελέτη, όλοι οι πιστοί χριστιανοί έχουμε την πληθωρική πλέον ευλογία να εντρυφούμε στα συναξάρια των εορταζομένων και τιμωμένων Αγίων μας, γνωστών και αγνώστων. Στο βίο της Αγίας και Καλλινίκου Μάρτυρος Σοφίας και των τέκνων αυτής αποδεικνύεται περίτρανα πως η αγάπη και ο θερμός έρωτας για το Χριστό είναι ισχυρότερος και από αυτό το μητρικό φίλτρο. Η Αγία Σοφία με όλο τον πόθο της προς τον νυμφίο της Χριστό προσέφερε θυσία τα τρία βλαστάρια της, τα οποία είχε προηγουμένως γαλουχήσει με τα ζίδωρα νάματα της χριστιανικής πίστεως. Οι τρεις αδελφές πίστης, ελπής και αγάπη, όταν συνελήφθησαν ως χριστιανές, στάθηκαν με γενναιότητα μπροστά στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα και ομολόγησαν ότι πιστεύουν στο Χριστό. Επισφράγησαν δε την ομολογία τους με μαρτυρικό θάνατο. Η μητέρα τους με αγάπη τις παρότρινε να μην λυγίσουν στα βασανιστήρια και αντίκρισε με πόνο αλλά και θαυμαστή καρτερία το μαρτύριο και των τριών θυγατέρων της. Έπειτα κίδευσε με κάφηση τα τίμια σώματά τους και όπως το ζήτησε από τον Κύριο απέθανε πάνω στον τάφο τους μετά από τρεις ημέρες και ακολούθησε και αυτή τις θυγατέρες της στη Βασιλεία του Θεού. Τέτοιες μητρικές θυσίες είναι που αγιάζουν τον κόσμο και το αίμα τέτοιων μαρτύρων είναι που ξεπλένει τόσες ανομίες που καθημερινά λερώνουν το πρόσωπο της γης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάρα πολύ όμορφα ονομάζει τα καθημερινά συναξάρια των Αγίων μας κοινών ψυχών ιατρίων, από το οποίο κάθε χριστιανός, οποιασδήποτε τάξεως και βαθμού, λαμβάνει την ιατρία του πάθους του. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος έγραφε στο φίλο του, Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, «Οι βίοι των Αγίων, οι οποίοι μας έχουν παραδοθεί ανάγλυφοι, και ως πρότυπα εμψύχων εικόνων της θεάρες της ζωής, προβάλλουν μπροστά μας για να τους μιμούμεθα με τα αγαθά έργα. Έτσι, εάν καθένας καταγίνεται εις εκείνο ακριβώς το οποίο αισθάνεται τον εαυτό του να υστερεί, θα βρει το κατάλληλο για την αρρώστια του φάρμακο, σαν να ελάμβανε τούτο από κάποιο γενικό ιατρείο». Επειδή λοιπόν οι βίοι των Αγίων μας βοηθούν τον πιστό, η ασδήποτε τάξεως, μορφώσεως, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, να επιτύχει τον αγιασμό του, γι' αυτό καθημερινά η Εκκλησία μας τους τιμά και γεραίει τη μνήμη τους. Επειδή δε οι Άγιοι είναι θεοί και βασιλείς και κύριοι, διότι ευασίλευσαν επί των παθών, και διαφύλαξαν απαραχάρακτο της Θείας εικόνος την ομοίωσιν, ερωτά ο Θείος Δαμασκηνός, πώς μπορούμε να μην τιμούμε τους εμψύχους αυτούς ναούς του Θεού, τα έμψυχα αυτά σκηνώματα του Θεού. Αυτοί ενώ ακόμη ζούσαν, εστάθησαν ενώπιον του Θεού με παρησία. Οι Άγιοι, ως φίλοι του Θεού, οι οποίοι αντέστησαν προς την αμαρτία και επάλεσαν εναντίον της μέχρι σημείου ώστε να τραυματιστούν και να χύσουν το αίμα τους. Οι Άγιοι, οι οποίοι με τον τρόπο αυτόν εμιμήθησαν τον Χριστόν, κατά φυσικό λόγο τιμώνται και αυτοί μαζί του. Ο δε, όσοι ο Σεφρέμ, ετιμούσε ιδιαιτέρους τους Αγίους Μάρτυρες και γι' αυτό έγραψε «Εν τιμού, Κύριε, τα δάκρυα που έχισα εμπρός στους Αγίους Σου Μάρτυρες». Ας μην ξεχνούμε, αδελφοί μου, να επικαλούμαστε συχνά τους Αγίους μας, τους πρεσβυτέρους αυτούς αδελφούς και αδελφές μας, και αυτοί μεν την παρησία τους προς το Δεσπότη Χριστό στοργικά και αδελφικά θα διαβιβάζουν τα αιτήματά μας και θα μας στηρίζουν στις θλίψεις, στους καθημερινούς αγώνες και στις πολλαπλές δυσκολίες μας. Τες των Αγίων Μαρτύρων πίστεως ελπίδος αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

επ' ουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε ημάς των ουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο στους πάντες. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα. Ευχέστηκε και εσύ εις ενδόξου του τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και οι αγιάλων σου επισήπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουσαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου της ιερεύση, της βασιλεύσην ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να απέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ο πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδαπού σε κφήν καρπού, ει απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι του τρει πέδα και τα νεήλτων εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα, αυτό πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα τάφτα, συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμη, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας ταύτα προετέθησαν προ των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ανευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσκοντε αγαθέτηστε ευτρεπίσασι ταύτα και της μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες παναθάντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων πίστεως, ελπίδος, αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας, όν και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό

0: σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιημένων δουλών του Θεού, των μακαρίων φυτώρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Μιχαήλ Μιχαήλ Σοφίας και Σοφίας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ τους χωρηθήνε αυτής πάμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιόν. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδικοί αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεως των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε,
0: του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός σου των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσε τας ψυχάς των μακαρίων χτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλ Ιωάσεφ, Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρος και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Μιχαήλ Μιχαήλ, Σοφίας και Ζωφίας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξουν αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, πάσο οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτόν προθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος σωζήστη και ούχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιημένων δούνων σου, των μακαρίων κτητώρων της Αγίας Μονής Τάφτης, Αντωνίου Πεζιτέρου Γαβρίλειο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Μιχαήλ Μιχαήλ Σοφίας και Σοφίας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημών ημνήμη αξιωμακάριστη και ημνήστε δεχτήμων. Αιωνία ημών ημνήμη αξιωμακάριστη και ημνήστε δεχτήμων. Αιωνία ημών ημνήμη αξιωμακάριστη και ημνήστε δεχτήμων.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναθάνδου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού την παγκόσμιον ύπους συνεορτάζομεν, ηκεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντες ημάς.

0: Επάντη τη γης της καλής μετουσίας των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευχαρίστησον μέγα και τάδε, θερμός ψυχής λέγε, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούτε απόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου καθεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών καθεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχεν έστε ταύτα καμή ησία στην ψυχήστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οθαμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βιώ απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ένθαω των εορταζών των ήχων σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου του κάλου στο άρρητον. Σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύν των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ όσοι επί πάσης εις παρέσχουν αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπουμε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όδου στροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέψει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδία. Φλέξοντα κάνθεν στον όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άλμησε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέδιζε και φώτιζέ με, δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ή να σου νίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των προδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάφραντον αθή μητέρα, όντας λιτάς εις πλαχνεδέξη Χριστέ μου και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτρη μου. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντες πέμπομαι καθημέραν το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέιν τόμι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέιν το δέμι ευχαριστία αυτή, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως σώμε των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείες εις παναχράντους σου μητρούς, και πάντους σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξεωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστη του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αριτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθνατωμένων τη αμαρτία. ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπαθος μύτην, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εις διανοήμασή μου και ανάκλησεν εις αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχής και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάζειν σε επάσας τα σημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Είναι από λίγη στον γνώση δέσποτα κρατούρη μας στην ειρήνη ότι δεν είναι αυταλμήν του Κυριών σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάων πολλών φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λόγου του Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Πνεύματος του Ιησού και του αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθάπερπε σώσε κλάμψα σαχάρης, την οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο τη αδούσε να επέθετο. Το ύψο σημεί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά εσεί λόγοι παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέζευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάρη και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκει, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρι Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ο Λόγος, με τα πασών των εφορανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών, Μιχαήλ και την γην θεία νεύση διερχόμενος, και τέραση με γης της θαυμαζόμενος, μη πάψει πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την στην ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναθάντος Πετρός και πάντων στον Αγίον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη 7η Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας. Της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Χήρας και Γεμινιανού του Καταπνεύμα Υιού Αυτής. Της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης. Των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Ηλία του Πρεσβυτέρου και Πατερμουθίου. Των Αγίων Πεντίκοντα Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης. Των Αγίων Εκατό Μαρτύρων των εξ Αιγύπτου. Των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της Συνοδείας Αυτών. Των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλειδίου και Μύρονος, Επισκόπων Ταμασού της Κύπρου. Του Οσίου Αναστασίου του Αλαμάνου, του Εν Περιστερώνα της Κύπρου Ασκήσαντος. Και του Αγίου Λαμβέρτου, Επισκόπου Μαστρίχτης Βελγίου. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της. Ισχυρότερη από την αγάπη της μητέρας προς τα παιδιά της δεν υπάρχει. Και όμως η Αγία Σοφία αποδεικνύει ότι η ισχυρότερη είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή την υπεροχή της αγάπης έρχεται να διατρανώσει η Αγία Σοφία προσφέροντας τον Χριστό θυσία της τρεις θυγατέρες της. Την πίστη 12 ετών, την ελπίδα 10 ετών και την αγάπη 9 ετών. Οι τρεις αδελφές όταν συνελήφθησαν ως χριστιανές στάθηκαν με γενναιότητα μπροστά στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Ομολόγησαν ότι πιστεύουν στο Χριστό και επισφράγισαν την ομολογία τους με μαρτυρικό θάνατο. Η μητέρα τους με αγάπη της παρότρινε να μην λυγίσουν στα βασανιστήρια και αντίκρισε με πόνο και θαυμαστή καρτερία τον μαρτύριο των τριών θυγατέρων της. Έπειτα εκείδευσε με καύχηση τα τίμια σώματά τους και όπως το ζήτησε από τον Κύριο απέθανε επάνω στον τάφο τους. Και έτσι ακολούθησε και αυτή τα παιδιά της στην Βασιλεία του Θεού. Τέτοιες θυσίες είναι που αγιάζουν τον κόσμο και το αίμα τέτοιων μαρτύρων είναι που ξεπλένει τις ντροπές που λερώνουν το πρόσωπο της γης. Για το θάνατο τέτοιων Αγίων ανέχεται ο Θεός και ζουν τόσοι αμαρτωλοί κάτω από τον ουρανό και είναι πάντα πολύ περισσότεροι Άγιοι στον κόσμο και γύρω από εμάς παρόσο εμείς νομίζουμε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Μπαίναμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία μας με τον γέροντα Εφρέμ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Λέγε, καθηγούμενε, τρεις είναι οι βασικές αρετές του μοναχού. Βεβαίως, πολλές είναι οι αρετές του μοναχού, πολλές πρέπει να είναι οι αρετές του μοναχού. Τρεις όμως τον χαρακτηρίζουν όλες ιδιαίτερως. Η παρθενία, η υπακοή, η εκτιμοσύνη. Σας παρακαλούμε να μας μιλήσετε για τις αρετές αυτές, να τις αναπτύξετε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή, γέροντα.
1: Ακούστε, πρώτο θέλω να αρχίσω από κάτι που μου είπε κάποιος πρόσφατα εδώ.
2: Παρακαλώ.
1: Λέει, εγώ νομίζω ότι οι μοναχοί που έρχονται εδώ και γίνονται υποτακτικοί είναι σκλάβοι. Και χάρηκα που μου είπε, διότι αυτός ο οποίος ήταν που μου το είπε ήταν και ένας άνθρωπος της ανωτέρας κοινωνικής κλάσης, είμαι πολύ καλή θέση, δεν θέλω βέβαια να τον αποκαλύψω. Αλλά όμως χάρηκα διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και μερικούς ανθρώπους που τους συνόδευσε και ήρθε στο Άγιον Όρος, οι οποίοι και αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά λόγοι άνθρωποι και μας έδωσε το έραυνα, όπως είπετε, για να μπορέσουμε να πούμε για το θέμα της υπακούσης, διότι σήμερα δυστυχώς που είναι τροποντινά ο αιώνας της ελευθερίας, αλλά δεν με τη λέω ελευθερία, της ασυδοσίας μπορώ να πω, νομίζουν ότι ο μοναχός που έρχεται και υποτάσσεται είναι σκλάβος. Και μάλιστα τους είπα ότι ο μοναχός, η υποταγή του μοναχού φέρνει την απόταξη των παθών. Και η πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να τρώει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Και ακριβώς εντασσόμενος ο μοναχός μέσα στην υπακοή, αισθάνεται κατά τρόπον βέβαια άρρητον, κατά τρόπον μυστηριώδη, κατά τρόπον θαυματουργικών, κατά τρόπον υπερφυσικών, που μόνο αυτός που το ζει το αισθάνεται και το μπορεί να το, να το περιγράψει, αισθάνεται αυτήν την άπλητον ελευθερία, διότι ακριβώς ελευθερώνεται από τα πάθη και ελευθερώνεται από τα πάθη πραγματικά εκείνος ο οποίος πραγματικά χτυπάει τον παλιό άνθρωπο και μέσα στο χτύπημα αυτού του παλιού ανθρώπου εγκαθίσταται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι ελεύθερος εξωτερικά. Διότι υπάρχουν ελεύθεροι εξωτερικά που είναι δέσμοι των παθών και νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκλαβιά του ανθρώπου είναι να είναι υπόδουλος στα πάθη του. Και ακριβώς εμείς όταν βιώνουμε και γευόμεθα, κύριε Μελινέ, την πνευματική ελευθερία ενή ο Χριστός ελευθέρωσε, που πραγματικά είναι η ελευθερία εκείνη η οποία πραγματικά ο μοναχός πατάει τον παλαιόν άνθρωπο και κολυμπά μέσα στο πέλαγος της απαθίας και το πέλαγος της παρουσίας, της εντόνου παρουσίας της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η υπακοή. Και όταν ο μοναχός, και πρέπει να το τονίσουμε πραγματικά, ο ηγούμενος δεν είναι ο δυνάστης όπως νομίζουν μερικοί, ο δικτάτορας. Ο ηγούμενος δεν έχει σκοπό να είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και όχι το τσιφλίγητο του μοναστήρι και ακριβώς για αυτούς τους ήλωτες όπως μερικοί τους ονομάζουν. Αλλά ο ηγούμενος είναι εκείνος ο πατέρας, ο οποίος ασκεί όχι διοίκηση αλλά ποιμαντική, είναι ποιμήν και είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί ο ηγούμενος, ο γέροντας, ο κάθε γέροντας να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημά του, με το θέλημα του ηγουμένου. Αλλά όπως είπα, προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι ανθρωποκεντρισμός η μοναχική ζωή, αλλά είναι καθαρά χριστοκεντρισμός.
2: Και η υπακοή, γέροντα, για τους εντοκόσμου, για μας.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται υπακοή, διότι εδώ που τα λέμε και στην κοινωνία, οπωσδήποτε εάν κανείς δεν υπακούει στον προϊστάμενό του, οπωσδήποτε θέλω να πωλήσει. Δηλαδή χωρίς υπακοή δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει η λογική κοινωνία προσώπων. Και πόσο μάλλον η θεολογική κοινωνία των προσώπων χρειάζεται την υπακοή. Και αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εάν, κύριε Μελινέ, ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλόν. Όπως μου είπε και κάποιος γέροντας εδώ. Και όμως δεν έκανε το θέλημά του για να μας προσφέρει πρακτικά, παρότι Θεός και άνθρωπος, έκανε το θέλημα του πέψαντος αυτόν πατρός για να μας υποδείξει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθούμε και με την εξάρτηση αφού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ήταν υποτασσόμενος και στον υποτιθέμενον γονέα του, τον Μνήστορα Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του. Ήταν υποτασσόμενος ο Χριστός μας. Αλλά ιδιαίτερα ήταν ως άνθρωπος υποτασσόμενος στον πατέρα του, γι' αυτό και τονίζει αυτός ότι δεν ήρθε να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του βέψαντός με πατρός. Άρα η υπακοή είναι δογματική προϋπόθεση, όπως ξέρετε, για να μπορέσει κανείς να γευθεί τους καρπούς του πνεύματος.
2: Παρθενία, γέροντα.
1: Η παρθενία και αυτή οπωσδήποτε είναι μια...
2: κυρίως για τους μοναχούς, ναι, αλλά και για τους εντοκόσμου.
1: Η παρθενία είναι μια μεγάλη αρετή που ξέρετε σήμερα εσείς τις δυσκολίες της. Ο μοναχός έρχεται και γίνεται εδώ μοναχός, όχι διότι είναι ανίκανος, με συγχωρείτε για τη φράση, όχι διότι είναι ιδιόρυθμος όσον αφορά το θέμα των σαρκικών, αλλά έρχεται, είναι ένας νορμάλ άνθρωπος και έρχεται εδώ και η γνώση του, όπως λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, πάσχει την εγνώση απόταξη και οπωσδήποτε υποτασσόμενος ο μοναχός έρχεται η χάρη στο Αγίου Πνεύματος και το βοηθά να ξεπερνά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σαρκικών, και οπωσδήποτε ο μοναχός γεύεται, κύριε Μελινέ, την μεγάλη και βαθιά την καθαρότητα της καρδίας. Οπωσδήποτε, εάν κανείς δεν περάσει από αυτά τις κλίμακες της σαρκής καθαρότητας, είναι αδύνατο να γευτεί την καθαρότητα της καρδίας, που όπως ξέρετε, στο μοναχό αρμόζει αυτό το μακαρισμό, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Γι' αυτό και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γι' αυτό και μας κακολογούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα μας στους μοναχούς, ότι δεν είμαι θα σωστή κλπ. Και υποπτεύονται διάφορα πράγματα, διότι ακριβώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την θαυμαστή, την υπερφύση παρουσία της χάρητος, που αυτή η υπερφύση παρουσία της χάρητος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον μοναχό να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που σήμερα είναι μπορώ να πω το υπαριθμό ένα πρόβλημα των ανθρώπων.
2: Για ό,τι η εκτιμοσύνη, τι θέση έχει μέσα σε αυτό.
1: Η εκτιμοσύνη οπωσδήποτε είναι συναρμόζεται, είναι αλυσίδα και αυτή που οπωσδήποτε συναρμόζεται με άλλες δύο μεγάλες αρετές που είπα, διότι οπωσδήποτε η πλεονεξία, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η οποία πραγματικά τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Και βλέπετε ότι ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη ως προϋπόθεση. Όπως και την. Διότι αυτές οι μεγάλες αρετές, η ακτιμοσύνη, η παρθενή και η υπακοή είναι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς μέσα στο μοναχικό κλίμα. Και οπωσδήποτε ξεφεύγει η καρδιά του, ξεκολλάει η καρδιά από τα υλικά πράγματα, και οπωσδήποτε στρέφεται με τα ορμής στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά ότι ένας ο οποίος γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα υλικά πράγματα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά τα βλέπει σε ένα πτώμα το οποίο είναι 15 μέρες έξω από τον τάφο και δυσοδύει τόσο πολύ.
2: Την Πανιέων και ο Οδοδός.
1: Οπωσδήποτε.
2: Περνάμε στην ταπεινοφροσύνη, για να το, η οποία είναι για όλους μας.
1: Ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι για όλους μας, βέβαια. Ιδιαίτερα βέβαια για τον μοναχό. Ο μοναχός ο οποίος πρακτικά μπαίνει στην υπακοή, οπωσδήποτε αρχίζει και γεύεται την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα άρρητο πράγμα, δεν μπορεί με λόγια να το παρουσιάσει κανείς και να το ερμηνεύσει, διότι βλέπετε ότι οι μεγάλοι πατέρες έκαναν θαυματουργίες, είχαν χαρίσματα και ήταν ταπεινοί. Πώς ήταν ταπεινοί, αφού ήξεραν τι ήταν, δεν ήταν παλαβοί οι πατέρες. Και όμως ενώ ήταν, πατούσαν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, και τότε είχαν ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εκ της εμπειρίας, όπως μας λέει και κάποιος αγιορείτης εδώ, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι καθαρά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς, ούτε από που έρχεται ούτε από που υπάγει. Απλά ο άνθρωπος με έναν ταπεινό τρόπο τη ζητά και δίνεται εξ ουρανού. Και πραγματικά η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι εκείνη η οποία εντρυφάει χάρη στον ταπεινό άνθρωπο, και όπως ξέρετε πολύ καλά, η υπερηφάνεια είναι εκείνη η οποία συχαίνεται η χάρη του Θεού, και όχι μόνο ο Θεός δεν βοηθά τους υπερηφάνους, αλλά αντιτάσσεται κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ταυτίσει καθόλου με τη χάρη, και είναι πραγματικά ύβριση των Θεών η υπερηφάνεια.
2: Γέροντα, αυτό που πρόσεξα μέσα στην τράπεζα μεταξύ των άλλων ήταν τη στιγμή που ο διαβαστής έλεγε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιο σημείο παρενέβητε παιδαγωγικά και μας είπατε να προσέξουμε αυτό ακριβώς. Το ότι έλεγε, είπε ο Αβάς Τάδε. Ποτέ δεν έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς είπε ότι ιδιαίτερα ο Αβάς Ποιμή, ξέρετε, ο οποίος είναι ο Ποιμή Ωμέγας, ο καθηγητής της διακρίσεως στο μοναχικό πολίτευμα. Και διακρίνονταν πάρα πολύ για την ταπείνωσή του. Διότι εκεί όταν δίδασκε έλεγε, βλέπεις στο ηρωνικό, είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει ο άλλος. Είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει μακάριος. Και αυτά δεν τα έλεγε τυχαία. Αλλά όταν μπαίνει κανείς στο πνεύμα του πατρός, βλέπει ας πούμε αυτή το ταπεινό του φρόνο που δεν θέλει να προβάλλει κάτι το δικό του. Αλλά κάτι που εκφράζει μια μόνιμον υποτακτική διάθεση. Μόνιμον διάθεση εξαρτήσεως. Μόνιμον διάθεση αναγνωρίσεως των πνευματικών προκατόχων του. Και αυτό πραγματικά μπορώ να πω είναι το ζενή της ταπεινοφροσύνης.
2: Υπομονή, γέροντα.
1: Εδώ ξέρετε, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κανείς δεν του λέει τίποτε άλλο, μόνο καλές υπομονές. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος, γίνει κουρά, καλές υπομονές. Διότι ακριβώς μέσα στο μοναχικό πολίτευμα κανείς όταν δεν ξέρει, και εμείς μπορούμε να πω εμείς που έγιναμε μοναχοί, δεν ξέραμε τι σημαίνει μοναχικό πολίτευμα στην ουσία. Και όταν ξέραμε, ίσως δεν μέναμε. Γι' αυτό και οι πειρασμοί εδώ στο Άγιον Όρος λένε ότι αρχίζω στο μοναχό από τον καιρό που βάζει κουκούλι, που γίνεται μοναχός, δηλαδή μετά την κουρά. Το ότι πριν την κουρά με ένα δόκιμο μπορεί και να φύγει κιόλας. Ενώ που θέλει ο Θεός να σε δέσει, να σε φυτέψει, να σε ποτίσει, να πιάσει το δέντρο και μετά να σου αρχίζουν οι άνεμοι να κατακλείζουν το δέντρο. Έτσι ακριβώς και εδώ πέρα είναι οι γονείς αλλοιώσεις, οι οποίες υφίσταται ο μοναχός, και βλέπετε ότι ο μοναχός δεν έχει εξωτερική ανθρώπινη παρηγοριά. Ότι πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, η μοναχική ζωή στο κοινόβιο και σε κάτι πνευματικών κέντρων, εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, διακόνημα, σπερνό το απόγευμα, τράπεζα πάλι, μετά απόδειπρο. Δηλαδή εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Άρα λοιπόν ο μοναχός γιατί κάθεται σε αυτή τη μάντρα να το περάσει αυτό εξόριστος. Εργάζεται ακριβώς διότι ξεπερνά τη ρουτίνα εφόσον έχει πνευματικών καρπών. Και ακριβώς αυτός ο πνευματικός καρπός δεν έρχεται εύκολα. Επιδέχεται λόγω των προλήψεων, λόγω των εμπαθών καταστάσεων που έχει ο μοναχός, υφίσταται τις λεγόμενες αλλοιώσεις. Λέμε τον παθόν τον αισθάνεται πολύ έντονα και αυτό μπορεί να κάνει μια λύπη, μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια έτσι ακεφιά κλπ. Παρηθυμία. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις λεγόμενες που αν δεν έχει πείρα, δεν έχει έμπειρον οδηγών, μπορεί ο μοναχός να σκοντάψει και να λιποτακτήσει. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται οπωσδήποτε υπομονή. Και ποτέ βλέπετε οι πατέρες είπαν σε ώρα πειρασμού μην δώσετε ποτέ λύση. Να περάσει ο πειρασμός και τότε ακριβώς θα δοθεί λύση. Ποτέ ένα πειρασμό. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, διότι γι' αυτό όπως σας είπα και επανέρχομαι στο ρητό αυτών των λαϊκών, μου λέει βαριά καλογερική. Δεν είναι εύκολη καλογερική, κύριε Μελινέ. Μοναχισμός είναι, μπορεί να εξωτερικά έρχεστε εσείς εδώ και να βλέπετε ότι είναι ωραία και είναι οι πολλοί πατέρες, αλλά ρωτήστε μας και εμάς, ρωτάτε μας τι τραβούμε, με εξώτερο να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο να απομαρτωρεί να γίνει δίκαιος. Βέβαια, για να γίνει δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέχρι ότου να πατάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο και από τον πεντρόπο να τρέχει τον όρο στα βλάκι.
2: Έχω τύχει σε μια κουρά γέροντα και άκουσα στον μεν μοναχό να εύχονται καλή υπομονή, στον δε γέροντα του καλές υπομονές.
1: Διότι οπωσδήποτε σας είπα ότι ο γέροντας είναι κύριος, είναι καταρχήν ο πρώτος στόχος του διαβόλου. Ο πρώτος στόχος του σατανά στο κοινό είναι ο γέροντας. Και οπωσδήποτε εάν καταφέρει τον μοναχό και διακόψει τη σχέση του με τον γέροντα και αυτονομηθεί δηλαδή. Διότι ακούουν οι μόνοι μου ακούει. Ο αθετών είμαστε με αθετοί. Έτσι είπε ο Χριστός. Άρα λοιπόν η αισθητή παρουσία στο κοινόβιο του Χριστού, η αισθητή παρουσία του Χριστού στο κοινόβιο του που καλύτερα, είναι η παρουσία του γέροντος. Άρα λοιπόν, εάν ακούει τον γέροντα, ακούει τον Χριστό. Λοιπόν, εάν κόψει τους δεδομένους του γέροντα, δηλαδή τον ΑΒ λόγο με την ΑΒ πρόφαση, οπωσδήποτε αυτός ο μοναχός είναι κινδυνεύει πάρα πολύ και αυτονομείται. Δεν εξαρτάται. Και οπωσδήποτε αν δεν εξαρτάται, οπωσδήποτε. Πάβει να έχει τη σχέση που πρέπει να έχει ένα σωστό υποτακτικό με τον γέροντα και τότε δεν καλύπτει χάρες. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή είναι χαρισματική η παρουσία του γέροντος και αυτό και λέει η ορατό εστίνο επιτάσσο, λέει ο Άγιος Ανέσης Κλίμακος, αόρατο εστίνο επιτάσσοντα, επιτάσσοντα. Άρα λοιπόν οι χάρες του Θεού, η πρώτη του Θεού διευθύνει τον μοναχό διά του γέροντος όμως.
2: Μάλιστα. Η διάκριση.
1: Η διάκριση είναι. Μπέσαμε σε μεγάλα λούκια τώρα. Η διάκριση είναι η μίζωνη πασών των αρετών. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που μας δίνει το καταστατικό εκεί του μοναχισμού και γενικά του κοινοβίου, λέγει ότι ένας για να γίνει γέροντας δεν χρειάζεται να έχει χαρίσματα ιαμάτων και χαρίσματα διοράσεως και προράσεως, αλλά χρειάζεται να έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι το καλό, όπως ξέρετε, ούτε στη καλό είναι μη καλός γέρεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά γίνει καθοδηγητής, και είναι άνθρωπος που οπωσδήποτε δίνει γραμμές για τους άλλους, διότι βλέπετε ότι ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να σώσει τους υποτακτικούς, να τους βοηθήσει να σωθούν δηλαδή. Πρέπει να σεβάνε να πάρουν το πλήρωμα της χάρητος, που είναι πολύ σημαντική αποστολή του. Άρα λοιπόν η διάκριση πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο πνευματικός άνθρωπος που καθοδηγεί. Και αν πράγματι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, εντασσόμενο σωστά στον μοναχισμό, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα αποκτήσει και αυτή την καθηγήτρια των αρετών που είναι η διάκριση. Αλλά η διάκριση οπωσδήποτε χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη. Αυτό και θυμούμε εκεί στο κοινόβιο που αναφέρει ο Άγιος Άνεσης Κλίμακος στο λόγο του Περιπακουής και λέγει εκεί ότι σε έναν πολιόν γέροντα που ήταν 50 χρόνια στο κοινόβιο, από ό,τι θυμάμαι, και το λέγει τι έχει αποκτήσει εσύ στο κοινόβιο. Και του λέγει με τη χάρη του Θεού απόκτησα την άβυσσον της ταπεινώσεως. Την άβυσσον. Πραγματικά αυτός ο οποίος είναι σε αυτή την κλίμακα την πνευματική, αυτός οπωσδήποτε είναι και καθηγητής της διακρίσεως.
2: Άσκησης παύλα νηστεία.
1: Είναι και αυτή μια προϋπόθεση για να καλείς. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λιτοπολογική, όπως ξέρετε, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Οπωσδήποτε η νηστεία εδώ στο Αγιώνος, οπωσδήποτε είναι στο κοινόβιο, είναι σε όλους, μπορώ να πω ίδια. Πάντως το θέμα της νηστείας Δευτέρα έχουμε έναν έλεον, Τετάρτη έναν έλεον και Παρασκευή είναι όπως ξέρετε, εκτός αν έχει μια μεγάλη γιορτή. Και οπωσδήποτε με την νηστεία ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει την αρετή της παρθενίας, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της προσευχής Και οπωσδήποτε η νηστεία είναι εκείνη η οποία συντελεί κατά ένα μέγιστο και ουσιαστικό τρόπο στο θέμα της ελεύσεως της χάριτος.
2: Είναι ένας μοχλός η νηστεία, γέροντα.
1: Οπωσδήποτε. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε την αντοχή την παλαιά που βοήθησαν οι παλαιοί πατέρες, αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει νηστεία σήμερα και παρόλο που όπως είπα στα κοινόβια είναι κοινή νηστεία, εντούτοις παρέχουμε εμείς ευλογίες σε μερικούς αδερφούς που έχουν αντοχή και υπάρχει αδερφός ο οποίος τρώγει όλο τον χρόνο μία φορά μόνο την ημέρα. Και αυτό είναι μισή μερίδα που είναι ο λόγος. Δηλαδή υπάρχουν και μοναχοί στον κύριο μου που εξασκούν την νηστεία και βρίσκουν πολύ καρπό.
2: Νύφε εν πάση είναι η επιταγή γέροντα. Τι σημαίνει νύψη? Πάντως όχι πλήσιμο με γιώτα, δεν είναι με ητέ.
1: Το ζήτημα είναι ότι η νύψη είναι μια πνευματική εργασία, είναι από το νήμα νύφο, όπως ξέρετε, που σημαίνει προσέχω.
2: Γρηγορώ.
1: Και οπωσδήποτε η νύψη είναι η εσωτερική πνευματική προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα ο μοναχός. Διότι ο μοναχός πρέπει να είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πολυόρματο, να έχει πολλά μάτια και συνεχώς δια τον όχι της καρδίας να στρέφεται στον εαυτό του και συνεχώς να αυτοεξετάζεται και να βλέπει τις κινήσεις της καρδίας και του νόου. Για να μπορέσει, όπως είπα, να χτυπήσει τον λογισμό. Διότι βλέπετε, η βάση της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Και δεν είναι τυχαίο τότε που ο Χριστός μας, ως τι δεν γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι την εμίχευσε κατά πράξη και κατά κυριολεξία. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο κακός λογισμός. Και πραγματικά ο μοναχός, μέσα στην αμεριμνία που βρίσκεται, μέσα σε αυτήν την ενασχόληση με τα πνευματικά που φεύγει την ιδιωτική μέρημνα, οπωσδήποτε μπορεί αυτά να τα χτυπήσει και θα τα χτυπήσει αυτά εν πράγματι έχει εσωτερική ζωή. Και θα έχει εσωτερική ζωή εν πράγματι έχει νηπτική ζωή. Γιατί βλέπετε, μια φορά λένε οι Άγιοι Πατέρες, αυτή είναι νηπτική και αυτή δεν είναι νηπτική. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας που δεν είναι νηπτικός. Γιατί άνευ της νύψεως, χωρίς την νύψη, είναι αδύνατο κανείς να πάρει το πλήρωμα της χάρης του Άγιου Πνεύματος. Θέλει κανείς να έχει μόνιμα τη χάρη, θα είναι σωστός μοναχός ή αν είναι νηπτικός άνθρωπος. Αλλά ο νηπτικός άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται να είναι και ο κάθε άνθρωπος που είναι χριστιανός και θέλει τον Θεό. Διότι οπωσδήποτε ο διάβολος μπαίνει δια των νοημάτων. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η κακή χρήση των νοημάτων φέρνει την κακή χρήση των πραγμάτων. Έτσι είναι. Το πάνε είναι το νόημα στον άνθρωπο. Γι' αυτό εδώ πέρα μας νοθετούν εδώ οι γεροντάδες και μας λένε ότι προσέξτε να χτυπάτε τα κακά νοήματα, τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό και ένα λόγος που οι πατέρες και ο πνεύμας κοινούμενοι εισήγαγαν την ουρά προσευχή. Τι σημαίνει η ουρά προσευχή? Επειδή ο νους είναι ένα αδιάλειπτο όργανο που συνεχώς λειτουργεί, συνεχώς κινείται. Λοιπόν, οι πατέρες για να χτυπήσουν αυτόν τον αδιάλειπτο όργανο, πολλές φορές είναι αλήτης ο νους, και σε ένα δευτερόλεπτο πάει, ας πούμε, στην Αυστραλία, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Κύπρο, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Αμερική και συνεχώς μετεωρίζεται. Και ακούς εφεύρουν αυτή την ουρά προσευχή για να χτυπήσουν τον νου, να τον πάρουν τον νου, να τον κρατήσουν τον, να τον υποτάξουν τον νου και οπωσδήποτε να τον υποτάξουν στη χάρη.
0: Όλες αυτές τις αρετές που μας ανέφερε και μας αναφέρει ο Πανοσιολογιώτος καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατές, βοηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος, η καθηγουμένη του Αγιονίμου Όρους, τους μοναχούς της, εν προκειμένου τους Βατοπεδίνους, μια και αναφερόμαστε στην Μονή Βατοπεδίου και στην αδελφότητά της, να τις φέρουν εις πέρας, τους βοηθεί να κοσμούν τους εαυτούς των με όλες αυτές τις αρετές.
2: Το προσωνύμιο του παππού σας, γέροντα, είναι το προσωνύμιο του παππού σας είναι ησυχαστής. Και είπατε προηγουμένως ότι και στο μοναστήρι εδώ έχετε την κατά Θεόν ησυχία, τον ησυχασμό. Τι σημαίνουν ακριβώς, γέροντα, αυτά στην πράξη?
1: Ξέρετε ότι η ησυχία είναι η κατάσταση, η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η οποία πραγματικά είναι εν ειρήνη η ψυχή, σε μια εσωτερική ειρήνη, σε μια, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, την ονομάζει και στη Θεία Λειτουργία του, στην βαθύ ειρήνη, και οπωσδήποτε μέσα σε αυτήν την ειρήνη την εσωτερική κοινωνεί ο άνθρωπος μετά του Θεού. Δηλαδή αυτή είναι η ησυχία που λέμε, κύριε Μελινέ. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο κελί του, μέσα στην καρδία του, εισέρχεται στο ταμείο του, όπως λέμε. Και ταμείων οι Άγιοι Πατέρες οι νηπτικοί ονομάζουν την καρδία του ανθρώπου. Τότε οπωσδήποτε εισέρχεται κανείς στο ταμείο του και εφόσον εισέρχεται στο ταμείο του, κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως μετά του Θεού.
2: Ως προς τα ειδικά χαρίσματα, γέροντα, την διόραση, την προόραση, τι είναι αποτέλεσμα?
1: είναι αποτέλεσμα αυτής της όλης ερωτικής ζωής που ζει ο μοναχός, και οπωσδήποτε υπάρχουν σήμερα ευτυχώς και μοναχοί στο Αγιονούδες που είναι ενδεδειμένοι και με αυτά τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως.
2: Γέροντα, η θέωση είναι αποτέλεσμα, είναι το επιθυμητό, είναι ο σκοπός, είναι ο στόχος.
1: Ο σκοπός βέβαια του ανθρώπου είναι η θέωση. Όταν λέμε δηλαδή ότι έρχεται μονίμως το πλήρωμα της χάρας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι η θέωση.
2: Όσον αφορά, Γέροντα, το άκτιστον φως από τις σπουδές σας, τις λιπαρές σπουδές, τις θεολογικές, από την σπουδή σας στους Αγίους Γέροντες, τι έχετε να μας πείτε?
1: Βέβαια, το άκτιστο φως, οπωσδήποτε κανείς το βρίσκει και στη θεολογική σχολή, όπως είπατε, τον θυμάμαι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος ο Στυλιανός, ο οποίος είναι και φυλαγιορείτης, μας ευλούσε περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
2: Και πατήρ μοναχού.
1: Και πατήρ μοναχού, βέβαια.
2: Αγιορείτη.
1: Και πατήρ καλού μοναχού.
2: Καλού μοναχού, μάλιστα.
1: Μας ευλούσε τότε για τον Άγιο Γρηγορίου του Θεολόγου, και εγώ ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουγε το άκτιστο φως. Τώρα, βέβαια, που ήρθα στο μοναχισμό, βλέπω ότι το άκτιστο φως είναι μια κατάσταση υπερφύση, μια ουράνια κατάσταση, μια κατάσταση των απαθών, που οπωσδήποτε εγώ συνάντησα ανθρώπους που έχουν πήραν το ακτίστο φωτός και μάλιστα μου είπαν ότι το φως, το μεσημεριάτικο φως του ήλιου προς το άκτιστο φως είναι σκότος. Έτσι μου είπε κάποιος γέραντας. Γιατί ακριβώς το άκτιστο φως είναι το φως εκείνων, το οποίο είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Γιατί αν ξέρετε, όπως θυμάστε, όχι αν ξέρετε, ότι ο Χριστός μας ελάχιστες φορές είπε το εγώ. Και όταν πραγματικά όταν αναγκάστηκε να μιλήσει για το φως, είπε εγώ με το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν θυμούμε τον παπά Εφραίμ τον Κατονακιώτη, ο οποίος μου έλεγε, που είχε μπει να το χτίσει το φωτός, και αυτός μου είπε αυτό το που σας είπα, ότι το φως του ήλιου του μεσημεριάτικου είναι σκότος μέσα στο άκτιστο φως, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει πήρα να το χτίσει το φωτός, βλέπει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί διαχτιστό λόγο να το ερμηνεύσει. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ο παπά Εφραίμ, όταν ήταν στο κελί του, προσευχόταν και το κελί του γέμισαν από φως. Και τι είναι αυτό το φως, και άκουσε μια έτσι ψαλμωδία και έψαλε κάποια φωνή, πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Και σαν να του έλεγε ότι εδώ είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος βιώνει αυτή την υπεράνιον, την ουράνιον όντως κατάσταση, είναι εκείνος ο οποίος φτάνει στην, μπορώ να πω, στην ανώτατη κλίμακα της πνευματικής ζωής.
2: Και όταν θεωρήσουμε μια πυραμίδα, από τη μία, ας πούμε, από τη μία πλευρά της είναι ο ανήφορος, ο ανάντης δρόμος των αγγέλων, των αγωνιζομένων ψυχών, των ανθρώπων. Από την άλλη είναι ο κατήφορος των δαιμόνων. Τι σημαίνει γέροντα αμαρτία και ποιες είναι οι μορφές, τα αίτια?
1: Αμαρτία είναι ότι είναι κάτι που είναι εκτός θελήματος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή κάνουμε, γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας είναι και κρεμμένος στις εντολές του. Εφόσον κάνει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, οπωσδήποτε αποφεύγει την αμαρτία. Εάν δεν κάνουμε τις εντολές του Χριστού μας, οπωσδήποτε κάνουμε αμαρτία. Δεν μπορεί να κάνει μια μεσαία κατάσταση. Ή θα είναι με τον Χριστό και να δει τις εντολές του, ή θα είναι με τον διάβολο και θα δει τα θρήματα του διαβόλου.
2: Είπατε προηγουμένως, Γέροντα, την λέξη, την έκφραση ότι ο νους είναι αλήτης. Πάει Αυστραλία, πάει Κύπρο, πάει Αμερική, αν θυμάμαι καλά-καλά τους χώρους που αναφέρατε, τις χώρες. Και προφανώς για τους λογισμούς ομιλήσατε, άλλες λέξεις. Γέροντα, ακούω πολύ δέχτηκε αυτή την έκφραση εδώ στο Άγιον Όρος, λογισμοί. Εξαγορεύομαι στο γέροντα τους λογισμούς. Έχω καλούς λογισμούς, έχω κακούς λογισμούς. Ο γέρο Παΐσιος έλεγε να βάζεις καλό λογισμό. Αντί να πεις Κακογιάννης Έθνης, πες Καλογιάννης. Άλλαξε ένα γράμμα μόνο. Τι είναι γέροντα ακριβώς ο λογισμός και γιατί τόσο πολύ παιδεύει κυρίως τον μοναχό?
1: Δεν παιδεύει κυρίως τον μοναχό, παιδεύει τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ότι οι βάσεις του προσώπου είναι ο νους. Από εκεί πηγάζουν. Από το νου. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, είπα, βλέπετε ο νους και η καρδία πολλές φορές ταυτίζεται με τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός ότι εκ της καρδίας ρεύξονται πονηρίε, πορνίε, μοιχείε και οτιδήποτε κακόν. Και οπωσδήποτε και καλόν, αν είναι και καθαρμένη η καρδία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ενέργεια, η πρώτη ενέργεια είναι νοητική πάντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και όπως σας είπα, μοναχός αφιστάμενος των αιτίων και διατών, ασχολείται μόνο με το νοητικό. το νοητικό μέρος και ήθελε να εξηγιάνει το νοητικό. Γι' αυτό για ασχολείται σε ερχόμενους λογισμούς ο μοναχός. Όχι διότι ας πούμε έχει μια αδυναμία στους λογισμούς, αλλά θέλει να κάνει το νου καθαρό. Και οπωσδήποτε για να καθαρίσει κάποιος το νου πρέπει να εξετάζει τι παράγει ο νους κάθε μέρα. Και αυτά ακριβώς τα νοήματα που παράγει ο νους λέγονται λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί εξετάζονται από τον μοναχό που θέλει να πάρει την τελειότητα. Τι λογισμοί, είναι καλοί λογισμοί, είναι κακοί λογισμοί. Και πολλές φορές αν είναι κακοί λογισμοί, όπως είπατε και ο πατήρ μου καλύτερος από την Παΐσο, όσο έλεγε ότι έχουμε καλούς λογισμούς, δηλαδή υπάρχει, συμβάλλει και η ανθρώπινη προσπάθεια στους καλούς λογισμούς. Γι' αυτό και η βάση του ανθρώπινου προσώπου είναι

0: κόσμο ευρισκόμενο, αλλά κυρίως για τον Μοναχό, η δεξιά πλάνη, η εκδεξιών πλάνη. Ο εκδεξιών πειρασμός.
1: Βέβαια είναι πολύ. Είναι...
0: Καταρχήν τι σημαίνει για τον εκδεξιών πειρασμό.
1: Η εκδεξιών πλάνη είναι ότι εν ονόματι της ευλαβίας να πλανέσει ο διάβολος των Μοναχών. Τι σημαίνει δεξιά πλάνη. Επειδή δεν μπορεί να σε πείσει να κάνει αμαρτία.
0: Απευθείας
1: έρχεται σου εν ονόματι της ευλαβίας. Και σου λέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα πώς το έκανες έτσι, μπορούσε να το κάνεις καλύτερα, να ανεπάθεις τον Θεό πιο καλά. Και αυτό το πράγμα εσύ, επειδή είσαι άπειρος, αν δεν προσέξεις, το κάνεις αυτό και στην ουσία, αν κάνεις αυτό, υπακούεις στον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και εδώ, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα σε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που περιγράφει ο αείμνηστος, ο αντεχερουβίμ του Ιούμπρου τη Μόνη Παρακλήτου. Αυτή η μεγάλη προσφορά που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά για μένα είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γράφει μέσα ότι μερικά ντοκουμέντα, δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά, που πραγματικά εδώ στο Αγιονός εμφανίστηκε ο διάβολος ως άγγελος φωτός. Και πλάνησε μερικούς ανθρώπους που επίσης στο λογισμό τους. Δηλαδή για να μπορέσει να σε πλανεύσει από τα δεξιά, πρέπει να σε πείσει πρώτον να γίνεις αυτοσύμβολος. Γι' αυτό και λέω Μέγα Βασίλους, άνθρωπος αυτοσύμβολος κατά αυτού πολέμιος. Εάν ο Μοναχός γίνει αυτοσύμβολος, τότε οπωσδήποτε πείθεται και σε αυτήν την πλάνη την εκδεξιών. Γι' αυτό και οι πατέρες πράγματι φοβούνται αυτήν την πλάνη, γι' αυτό και η εξάρτηση του Μοναχού στο Γέροντα οπωσδήποτε τον απαλλάττει και από αυτήν την μεγάλη πλάνη, η οποία πολλές φορές είναι δυσδιάκριτος από έναν άνθρωπο μη έμπειρο.
0: Γι' αυτό είναι η σημασία του Γέροντος καθοριστική. Εν συνεχεία, Γέροντα, έχουμε την μετάνοια. Ποια είναι η έννοια του ευλόγησον? Εδώ το ακούμε στο Άγιον Όρος συνέχεια. Αυτό ακούω.
1: Ακούστε το ευλόγησον στο Άγιον Όρος, όπως
0: λέει,
1: σε πολλές, λέγεται με διάφορο νόημα. Πολλές φορές ευλόγησον σημαίνει χαιρετισμός. Μπορεί να πεις χαίρετε.
0: Λέει, να ευλόγησον.
1: Ναι, ή ας πούμε ορίστε. Το ορίστε που λέμε είναι ευλόγησον. Και το ευλόγησον είναι συγγνώμη. Ναι, ας πούμε το ευλόγησον. Και οπωσδήποτε ο μοναχός βλέπετε ότι σε κάθε βλέπετε στην ακολουθία. Ή στην τράπεζα, όπως το βλέπετε, ή ότι πικάρεις. Ή ο εφημέριος βάζει μετάνοια. Δηλαδή, μήπως, γιατί, διότι το θέμα της μετάνοιας και το θέμα της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε το τραπεζάρες. Αν θυμάστε προηγούμενος που είχαμε τράπεζα. Ο αναγνώστης. Ο τραπεζάρης και ο μάγειρος ήταν απέναντι εκεί που ευλογούσε ο γέροντας, ήταν εκεί και ήταν προσπίπτοντας στους αδελφούς. Γιατί νομίζετε? Διότι σου λέει, μήπως κάναμε κάτι κατά λάθος. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο είναι λυπήσαμε τον αδελφό, θα απογείτε το οποίο ευλόγησε τον αδελφέ μου. Και αυτό είναι μια έκθεση της αδιαλείπτου μετανοίας ως καταστάσεως. Διότι ο μοναχός πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να προαχθεί στην πνευματική ζωή, πρέπει να μην έχει ανθρώπους τους οποίους ελείψε. Η ελπίδα είναι από αυτούς. Γι' αυτό λέει στην ακολουθία της μεταλήψεως, καταλάγεται τη έλλειπούση. Άρα λοιπόν το θέμα της πληγώσεως της συνειδίας του αδελφού είναι εκ των όνων κάμε. Γι' αυτό και ο μοναχός εκεί προσπίπτει ο διακονητής, σου λέει, μήπως εν αγνία μου ελείπησα κάποιον. Αυτή είναι η σημασία της εκεί της προσπιπτούς της καταστάσεως των διακονητών. Έτσι είναι. Γι' αυτό βλέπετε και ο εφημέριος. Μόλις γίνει, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή ένα απόγευμα, αλλάζει ο εφημέριος σε ένα μοναστήρι. Πρωτού να αλλάξει, θα βάλει μετάνοια σε όλους τους αδελφούς. Και αυτή, βέβαια, σου λέει, στο κέντρο, όπως σκηνά, βάζει μετάνοια στους χορούς και στους εκεί στο λαό. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνει, διότι μήπως κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας που ήταν εφημέριος, που ήταν ο διακονητής λειτουργός των καθολικών, δηλαδή, και αν τις ακολουθείς, που σε λείπησε κάποιον. Ώστε μέχρι παραμικρού, μέχρι ιότα ενός που λέμε, να μπορέσει να είναι πράγματι αλληλεγγύης και φιλάδελφος και ειλικρινής η σχέση του με το του άλλου αδελφού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου ασκητικής παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν ευρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά. Να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων. Και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσί FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα, με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μία εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα, που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών, και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία, και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε: «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο, ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό, και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές, με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, τη δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με τον Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιον του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευθείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή για γονείς και νέους μαζί σας στο μικρόφωνο Πατήρ Βυσσαρίων Καντούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Επανομής της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Θα μου επιτρέψετε σήμερα, αγαπητοί γονείς και καλά μου παιδιά, να κάνουμε μια αναφορά σε ένα σύμβολο και να το μελετήσουμε λίγο περαιτέρω, γιατί μπερδευόμαστε σε σύγχρονη εποχή με πολλά πράγματα άλλα, πολλά και διάφορα. Υπάρχει μια τάση των ανθρώπων να ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο φωτισμένο που θα τους πει το μέλλον, πώς θα λύσουν τα προβλήματά τους, και συνεχώς βρίσκονται κάτω υπό την, θα λέγαμε, την ανάγκη να τους καθοδηγεί κάποιος. Ψάχνουν να βρουν όμως, πέρα από κάποιο πρόσωπο και κάποια φυλαχτά, θα έλεγε κανείς, να τους φυλάνε. Ψάχνουν να βρουν και φάρμακα στην Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε ένα φυλαχτό που είναι ο Σταυρός. Έχουμε ένα φάρμακο που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έχουμε και μία θεραπεία που είναι και συμβουλευτική. Είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω, αν και εσείς έχετε έτσι διάθεση να ακούσετε για λίγη ώρα, για το Σταυρό. Το Σταυρό του Χριστού. Και για το Σταυρό του Χριστού, που λένε πολλοί ότι πώς το χρησιμοποιεί η Εκκλησία, που ήταν ένα τιμωτικό όπλο για να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα λέει εκεί πέρα στο Δευτερονόμιο ότι όποιος ήταν, λέει, σταυρωμένος, πέθαινε δια του Σταυρού, θα ήταν καταραμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Επειδή αυτό το λένε στο Δευτερονόμιο και το λένε μάλιστα και οι αιρετικοί, θέλω έτσι να σας πω δύο πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από το όρος Ορ, πήγε προς την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί από την έρημο, και τους είπε ο Κύριος να το κάνουν αυτό για να παρακάμψουν τη χώρα των Εδωμητών. Έτσι λοιπόν στρατοπέδευσαν οι άνθρωποι στη Σελμονά και μετά στη Φινό. Όλα αυτά που σας λέω τώρα, τα ονόματα, θα τα βρείτε στην Πεντάδευχο, Αριθμούς ή Δευτερονόμιο. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν πάλι να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με το Θεό και με το Μωυσή. Παράπονα, μας βάλετε από την Αίγυπτο και θα πεθάνουμε στην έρημο, ούτε ψωμί ούτε νερό εδώ υπάρχει, και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τρώμε αυτά που μας δίνεται, ή ούτω καθεξής. Τότε ο Κύριος, λέει, Παλαιά Διαθήκη, δεν μιλάμε για Χριστό ακόμα, ο Κύριος έστειλε στο λαό φίδια φαρμακερά που τους δάγκωναν και πολλοί από αυτούς πέθαναν. Πήγαν λοιπόν στο Μωυσή και του είπαν: αμαρτήσαμε, πάτερ Μωυσή, αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Έκανε προσευχή ο Μωυσής, ήταν θεόπτης, και ο Κύριος του είπε: φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, λέει, και βάλε το επάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, προσέξτε, όποιος δαγκώνεται από κάθε φίδι, από κάποιο φίδι, θα γυρνάει, θα βλέπει αυτό το φίδι και δεν θα πεθαίνει. Έτσι έκανε ο Μωυσής και έτσι ακριβώς έγινε, και έκανε ένα χάλκινο φίδι, και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό, ενώ είχε δαγκωθεί από φυσικό φίδι, δεν πέθαινε. Πού θα το δούμε αυτό, να το διαβάσουμε την ιστορία? Αριθμούς 21, κεφάλαιο 4 με 9 στίχο. Ο Χριστός τώρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τι λέει? Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου, να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα, λέγει ζωήν αιώνιον. Τι μας λέει εδώ ο Χριστός? Μας λέει ότι όποιος δαγκωθεί από την αμαρτία, από τα πάθη, από την αυτοκαταστροφή, από την απελπισία, από τις θλίψεις, από τα βάσανα, και θέλει τη βοήθειά μου, να κοιτάξει, λέει, λοιπόν, προς τον Υιό του ανθρώπου που θα υψωθεί όπως ο χάλκινος όφης. Πού υψώθηκε ο Χριστός? Στον Σταυρό. Για ποιον? Για μας. Για μας. Και επειδή λοιπόν πρέπει να απαντήσω ότι πώς χρησιμοποιούμε έτσι τα παραδείγματα αυτά που θυμίζουν είδωλο, φτιάχνουν ένα φύλλο.

0: σαν είδωλο. Λέμε ότι είναι δικά μας, δεν είναι της πίστεώς μας, της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός, ο Κύριός μας, στο Κατωριάνιον Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο, είχε πει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Τώρα λέγει ότι πρόκειται να υψωθεί. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, κατέβηκε από τον ουρανό για να πάθει για μας, εκουσίως. Και υψώθηκε στον Τίμιο Σταυρό. Ταπείνωση λοιπόν είναι η κατάβαση από τον ουρανό, αλλά και η ταπείνωση είναι και η ύψωση, διότι είναι η ύψωση στον Σταυρό. Μάλιστα είναι άκρα ταπείνωση. Προηγουμένως, επίσης ο Χριστός μίλησε στον Φαρισαίο Νικόδημο που ήταν άρχοντας των Ιουδαίων για την πνευματική αναγέννηση. Τώρα μιλά για τη σταυρική του θυσία, άνευ της οποίας δεν ήταν δυνατόν να έρθει το Πνεύμα του Άγιον που επενεργεί στην πνευματική αναγέννηση. Έτσι λοιπόν, είναι γνωστό αυτό που σας διάβασα, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός του Ισραήλ στην έρημο γόγγισε εναντίον του Θεού και έδωσε λοιπόν τότε εντολή ο Θεός να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα του φιδιού, και όποιος το βλέπει δεν θα παθαίνει τίποτα, αφού τα φίδια της περιοχής δάγκουν τους ανθρώπους. Δηλητήριο. Παράξενη φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως αυτή η εντολή του Θεού. Θα μπορούσε να δώσει εντολή να εξαφανίσουν τα φίδια και να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοσία στους Ισραηλίτες για να μην παθαίνουν τίποτα από το δηλητήριο των φιδιών. Η εντολή όμως του Θεού, όπως και πολλές άλλες στην Παλαιά Διαθήκη, είχε και έχουν ένα προφητικό μήνυμα και ένα συμβολισμό που θα έπαιρνε σάρκα και ωστά στην Καινή Διαθήκη. Εδώ τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Όποιος δεν έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να καταλάβει την Παλαιά Διαθήκη. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός να ασχολούνται οι νέοι διαβάζοντας Αγία Γραφή. Άμα θες, παλικάρι μου και κορίτσι μου καλό, στην εφηβεία και στην πρώτη ενική ηλικία να κάνεις επανάσταση, μην παρασύρεσαι από τη μάζα της εποχής. Επανάσταση σήμερα είναι να ξέρεις αυτά που λέει ο Θεός. Δεν είναι επανάσταση. Επανάσταση είναι εκεί που θα πας μέσα στο κατάστημα, στο φασφουντάδικο, να φας αυτό που είναι να φας, να κάνεις όμορφα και με παρησία το σταυρό σου, να ομολογεί αυτό. Και να μην φοβόμαστε, παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας δημόσια. Είναι όχι επιδεικτικά, να ποιοι είμαστε εμείς, αλλά επειδή θέλουμε για τον Χριστό μας. Ούτε φαρισαϊκά θα το κάνουμε, έτσι, ούτε από φόβο θα το κάνουμε, ούτε με απέτηση για μισθό. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε. Θέλω να κάνω το σταυρό μου, είναι δικαίωμά μου. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε καλά Καινή Διαθήκη για να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, ένα χάλκινο φίδι, λέει, έδωσε εντολή ο Θεός. Το φίδι είναι σύμβολο του Σατανά. Με τη μορφή του όφεως παρουσιάζει και ο Σατανάς στην Εύα για την εξαπάτηση. Έτσι. Πώς ο Χριστός τον τύπο του χάλκινου όφεως τον εφαρμόζει στον εαυτό του? Εδώ πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή. Προτού απαντήσουμε, να το δούμε αυτό. Έχει άλλα παρόμοια παράδοξα παραδείγματα. Ο Λέων π.χ. είναι σύμβολο και αυτό του Σατανά. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως Λέων οριόμενος, λέει ο Πέτρος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Ο Λέων όμως είναι και σύμβολο του Χριστού. Ιδού ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, λέει στην Αποκάλυψη. Εξάλλης απόψεως είναι ο Λέων σύμβολο του Σατανά και εξάλλης απόψεως είναι σύμβολο του Χριστού. Ο Λέων είναι σύμβολο του Σατανά, το λιοντάρι, λόγω της θηριωδίας του, και σύμβολο του Χριστού λόγω της βασιλικής δυνάμεως και μεγαλοπρεπίας του. Παρόμοιο πράγμα ισχύει και για την συμβολική σημασία του φιδιού. Είναι άξιο προσοχής ότι ο Θεός δεν διέταξε τον Μωυσή να υψώσει στον Πάσαλο ένα πραγματικό φίδι, αλλά ένα χάλκινο φίδι. Ο Χριστός παρομοιάζεται με όφη, διότι υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν κακοποιός, σαν κακούργος, χωρίς να είναι. Όμως ο όφης που ύψωσε ο Μωυσής δεν ήταν πραγματικός, έτσι, ήταν χάλκινος. Έτσι και ο Χριστός δεν είναι πραγματικός κακούργος, αλλά αντίθετα ήταν ο αγιότερος άνθρωπος. Θεός όν, έτσι. Ο Χριστός λοιπόν, ο Άγιος των Αγίων, ο καλός Θεός μας, υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, διότι ο Θεός τον φόρτωσε με τις δικές μας αμαρτίες για να εξελεωθούμε και για να σωθούμε. για τη δική μας σωτηρία συνέβη στο Χριστό αυτό που λέει ο Παύλος. Τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών, αμαρτίαν επί ίσεν. Ή να μη γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Επίσης, ο Παύλος λέγει κι άλλο φρικτό λόγο, ότι ο Χριστός έγινε κατάρα. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γεννόμενος υπερ ημών κατάρα. Έτσι, ο Θεός για μας έκανε τον Υιό του αμαρτία και κατάρα και τον παρέδωσε στο φρικτότερο και εξευθλιστικότερο είδος του θανάτου, στο μεγαλύτερο ένοχο των αιώνων. Ο Σταυρός λοιπόν έχει μεγάλη σημασία στη ζωή των χριστιανών, αγαπητοί ακροατές. Γιατί όμως ο Χριστός δέχτηκε και είχε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο, θα λέγαμε, προσέξτε. Και πώς μετετράπει ο Σταυρός από όπλο ντροπής και ξεφτιλισμού σε όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξτε, ήξερε ο διάβολος την διάταξη αυτή του νόμου που έλεγε ότι όποιος σταυρωθεί και πεθάνει στο σταυρό θα είναι καταραμένος. Και ήθελε λοιπόν, τι να κάνει ο διάβολος, ξεσήκωσε τους Φαρισαίους γραμματείς με τον ελεηνό Ιούδα, τον προδότη, να σταυρώσουν τον Χριστό μας, ώστε και αυτοί που τον ακολουθούσαν να πούνε, τώρα ποιον ακολουθούμε, τον καταραμένο ακολουθούμε. Τι έγινε όμως? Όταν μπήκε ο Χριστός επάνω στο σταυρό και εμποτίστηκε ο τίμιος σταυρός αυτός, τίμιος, από άτιμος έγινε τίμιος με τον ιδρώτα, τα δάκρυα και το αίμα του Χριστού μας, αδελφοί. Όταν οι ρίζες του σταυρού έγιναν, βράχηκαν από τα δάκρυα της Παναγίας και των Αποστόλων, και όταν έγινε αυτό αιτία, αυτός ο θάνατος, να κατέβει ο Χριστός στον Άδη και να νικήσει τον θάνατο και την αμαρτία, ο διάβολος από τότε δεν αντέχει να βλέπει το σταυρό, διότι θα λέγαμε έσκαψε το λάκκο του και έμπαισε ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο σταυρός έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα σας ανέφερα ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, να σας πω και μερικά άλλα. Στη διάβαση της Ερυθρέας Θάλασσας ο Μωυσής χτύπησε με το σταυρί του, με το ραβδί του, οριζόντια επευθείας την θάλασσα, και αυτή άνοιξε στα δύο ώστε να την διαβεί ο λαός του. Στη συνέχεια αφού πέρασε και ο τελευταίος Εβραίος, ξαναχτύπησε με το ραβδί του τη θάλασσα κάθετα επεύρους, σχηματίζοντας έτσι το σημείο του σταυρού. Σταυρών χαράξας Μωσής, και τους μεν διωκόμενους έσωσε, τους δε διώκτης τυράννους καταπόντισε. Ακούστε τώρα παιδιά, έκαμαν έρευνα στην Ερυθρά Θάλασσα σύγχρονοι αρχαιολόγοι, και κάτω από το βυθό της θάλασσας τι βρήκαν? Βρήκαν οστά αλόγων, ακόντια, απολύματα από οχήματα της εποχής, κάρα δηλαδή, άμαξες, ασπίδες, που τα μελέτησαν και είδαν ότι ανήκουν στο λαό της Αιγύπτου. Δηλαδή όντως εκεί μέσα πνίγηκε κόσμος. Επίσης λοιπόν, σταυρών χαράξας Μωυσής, έτσι. Στην προσευχή του Μωυσή στην έρημο, όταν ο λαός του κινδύνευε από την επίθεση των Αμαλικητών, τι έκανε ο Μωυσής? Στάθηκε προσευχόμενος. Πώς? Κάπου να τον βλέπουν. Άπλωσε τα χέρια του οριζόντια και σημάντησε ένα σταυρό. Όσο είχε τα χέρια απλωμένα, προσευχόμενος, νικούσαν. Όταν σαν άνθρωπος κουραζόταν και τα κατέβαζε, έχαναν τη μάχη. Έχαναν τη μάχη ο λαός. Ώσπου ζήτησε να του κρατούν τα τεντωμένα τα χέρια, ποιος? Ο Ορ και ο Αρών, μέχρι να αποκρίσουν οριστικά τον εχθρό. Και το χάλκινο φίδι είπαμε. Να δούμε άλλη προεικόνηση και προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, στο ραβδί του Αρών που βλάστησε, προκρίνοντας έτσι για τη θέση του ιερέα αυτών και τη φυλή του Λεβί που αντιπροσώπευε. Από το ξερό ραβδί του Αρών βγήκαν φύλλα και καρύδια, όπως και η ξερή και στήρα εκκλησία των εθνών. Εξάντησε το ξύλο του Σταυρού και ευλάστησε καρπών ζωής. Δηλαδή, ποιος είναι ο καρπός της ζωής? Αυτός που κρεμάστηκε πάνω, στήρα Χριστός. Στο ραβδί επίσης του Αρών που χτύπησε τον βράχο στην έρημο και ανέβλησε νερό χάριν των σκληρόκαρδων Εβραίων. Ο Απόστολος Παύλος στην πέτρα εκείνη βλέπει τον Χριστό. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα, είδε πέτρα είναι ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα μία και δύο, έτσι φορές, και οι πατέρες βλέπουν την έκφραση, την οριζόντια και την κάθετη διάσταση, έτσι, τη διαγραφή δηλαδή του σχήματος του Σταυρού. Αυτά τα ερμηνεύει πολύ καλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και ο Κοσμάς ο Μελωδός έχει στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο με τον Πατέρων για την Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ ακόμα με αυτά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πούμε για το Σταυρό μερικά πράγματα ακόμα. Δεν συμφωνείτε να ξέρουμε τα σύμβολα της Εκκλησίας μας? Είναι σύμβολο ο Σταυρός. Και όχι μόνο σύμβολο, είναι και όπλο κατά του διαβόλου. Για την δύναμη τώρα που έχει ο Σταυρός, καλό είναι να μιλήσουμε με παραδείγματα. Με παραδείγματα να μιλήσουμε. Λοιπόν, ποιος θα σας πει για αυτά τα παραδείγματα? Αυτός που σας μιλάει δεν ξέρει και πολλά, αλλά διαβάζοντας λοιπόν, έχει μια ωραία ιστορία από τον Άγιο Παΐσιο. Για ακούστε λοιπόν τι λέει. «Γέροντά μου, λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως στις μέρες μας έχει πολύ δύναμη», είπαν στο γέροντα. «Έχει μίσος, κακία», απαντάει, «όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά λιτάκια να χτυπούν τα παιδιά του?» Λέει, «Γέροντα, φοβάμαι», λέει, «τα ταγκαλάκια». «Τι να φοβηθείς», λέει, «τα ταγκαλάκια, τα δαιμόνια. Δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό», λέει, «δεν φοράς?» «Σταυρό, αδελφοί μου. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με τον σταυρό του. Μόνο όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε έχει δύναμη ο εχθρός». Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκαμε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. «Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον σταυρό ο διάβολος?» «Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους θυμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το κράτος και ήξουσε του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός, Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου», λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Γιατί επάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν υπομονητικός και ταπεινώθηκε. Και αυτή η ταπείνωση επάνω στο σταυρό είναι καθρέφτης που το βλέπει από διάβολος και φοβάται και φεύγει. Λέει, μας είπαν από την Αφρική, μας είπαν ότι πήγαν και λειτουργούσαν, λέει, σε μια χειροκαλύβα εκεί μέσα και είπαν στον ιερέα, «Πάτερ», λέει, «εδώ πέρα που θα έρθεις», λέει, «πρόσεχε, γιατί έχουμε εδώ πέρα πολλούς μάγους. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό της μαγείας». Και ο παπάς, λέει, που ήρθε από τους παπικούς και λειτουργήσε, τον σκότωσε, λέει. Είπε ο παπάς εκεί ορθόδοξος, «δεν πειράζει, εγώ θα έρθω», λέει, «και ας με κάνω ό,τι θέλουν». Επήγε, λέει ο ιερέας, είχε καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους μέσα στην εκκλησία, ξεκίνησαν να λειτουργεί. Μην φανταστείτε εκκλησία μεγάλη τώρα, ένα καλυβάκι με άχυρα από πάνω, μια τυπική Αγία Τράπεζα έτσι σχετική, ένας εσταυρωμένος, Άγιο Ποτήριο, πρόσφορο, αντίδωρο, σώμα και αίμα Χριστού. Κατέβει Άγιο Πνεύμα. Πήγε εκεί, λέει, και ο μάγος της φυλής. Αυτός λοιπόν ο μάγος, όταν ο ιερέας είπε «ευλογημένη βασιλεία του Πατρός», τον έπιασε φοβερός βήχας. Στα Άγια των Αγίων που λέει «πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός» και περνάει ο ιερέας μέσα από τους ανθρώπους, έφυγε από τη θέση του και πήγε και έκατσε έξω από το ναό και ξαναμπήκε μέσα στο ναό πάλι αφού τελείωσε η μεγάλη είσοδος. Και πάλι είχε μια ανησυχία. Στο Τασάεκ των Σών, λέει, αγαπητοί ακροατές, ο μάγος έπεσε κατά γης και έχασε τη ζωή του, διότι δεν άντυχε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργία. Και αυτό λοιπόν και τη θέα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν, αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να είναι στην χρήση μας καθημερινά. Να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Τα παιδιά μας να τα σταυρώνουμε οι γονείς. Πάει το παιδάκι σου, κοιμάται από πάνω έτσι. Κοιμάται το παιδάκι σου από πάνω. Λοιπόν, πάνε μωρέ μάνα και πες στο παιδάκι σου μια προσευχή και πες σταύρωσέ το. Σταύρωσέ το. Λοιπόν, ξέρετε αδελφοί μου ότι ο Σταυρός ήταν η προσευχή των ανθρώπων στην Τουρκοκρατία που θα γιορτάσουμε μεθαύριο 25 Μαρτίου. Ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μικρός στο δέμα, ο κόσμος καλόγερος, ο Αγιορείτης που βγήκε έξω να κηρύξει Χριστό σταυρωμένο και να σηκώσει την Ελλάδα στο πόδι, πόσα προσέφερε. Αν δεν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ίσως τώρα να μην είχαμε Ελλάδα. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς έτσι για τον Τίμιο Σταυρό. Ακούσατε αδελφοί μου πώς πρέπει να γίνεται ο Τίμιος Σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις των ουρανών από τους αγγέλους, ούτω και εσύ να σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός και μη δυνάμενος να αναβήσεις των ουρανών και να προσκυνήσεις, βάλει τη χείρα σου στην κεφαλή σου, διότι κεφαλή σημαίνει των ουρανών. Και λέγεις, καθώς οι άγγελοι δοξάζουν την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ ο δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί. Έτσι και η Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά είσαι Θεός. Κατεβάζω το χέρι σου εις την κοιλία σου να λέγεις, σε προσκυνώ, σε λατρεύω Κυριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας. Το βάζεις λοιπόν εις την δεξιόν σου όμουν και λέγεις, σε παρακαλώ Θεέ μου να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντας το πάλι στον αριστερό νόμο λέγεις, σε παρακαλώ Κυριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την υγιήν, σε δοξάζω Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ. Να σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνει την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω και σε προσκυνώ Κυριέ μου, ότι ανέστησες εκ νεκρών, δια να μας χαρίσεις ζωή αιώνιον. Αυτό σημαίνει σταυρός. Τώρα λέει, σας συμβουλεύω να κάνετε από ένα κομβολόι, κομποσκήνι, μικρή και μεγάλη, και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να κάνετε τον σταυρό σας και να λέγετε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, του Θεού του ζώντος λέει, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, ελέησο με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου. Απλά πράγματα αδελφοί μου, από το στόμα ενός μεγάλου Αγίου. Και έχουμε την εμπειρία αυτή να ξέρετε και βλέπουμε την παρουσία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν είναι το φυλαχτό. Μην πάτε οι αγιάδες στα παιδιά και βάζετε χαϊμαλιά και γίνεστε ειδωλάτρες. Θα πω κάτι να γελάστε κιόλας τώρα. Δεν μου λέτε γιαγιάδες και μαμάδες και μαμάδες και μαμάδες. Πού βρήκατε δύναμη πνευματική στα σκόρδα? Γιατί ένα σκόρδο να έχει πνευματική δύναμη και λέτε βάλε σκόρδο να μην σε ματιάζει ο άλλος? Η Βασκανία να υφίσταται, υπάρχει. Έχει ευχή η Εκκλησία μας για τη Βασκανία. Τι μαγιολίκια είναι αυτά? Γιατί να έχει ένα σκόρδο και να μην έχει ένα κρεμμύδι δύναμη ή ένα καρότο? Αυτά όλα είναι παγανιστικά. Δεν πρέπει να τα κάνουμε. Αν όντως υπάρχει βασκανία σε ένα παιδί, σε ένα πρόσωπο, πάμε στον ιερέα και ο ιερέας με πετραχύλι και με σταυρό και με Αγία Λόγχη διαβάζει ευχές και προσευχές για τη βασκανία. Και προς Θεού δεν πάει να πει κάθε φορά που έχουμε πονοκέφαλο έχουμε βασκανία. Τα λέμε και ποιμαντικό το τρόπο αυτά. Να θυμάστε όμως, αδελφοί μου, ότι η περιουσία μας, η πνευματική, είναι η προσευχή μας, τα καλά μας έργα, και η δύναμή μας είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Γι' αυτό, μανούλες, μπαμπάδες, παιδιά, ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας, ήρεμα και καλά. Μπαίνουμε στα μάξι, κάνουμε το σταυρό μας. Στο σχολείο, κάνουμε προσευχή. Τρώμε στο τραπέζι, κάνουμε το σταυρό μας. Έξω τρώμε, κάνουμε το σταυρό μας. Και αν οτιδήποτε χρειαζόμαστε, το ζητάμε στο Θεό, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Ο σταυρός του Κυρίου έγινε χαρά για όλο τον κόσμο. Άρα και για μας είναι χαρά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για σήμερα, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, όσο πιο απλά και πρακτικά μπορούσα να σας τα πω, με τη χάρη του Θεού. Και αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, την Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, υπάρχει και θεοπτεία. Υπάρχει οπωσδήποτε θεοπτεία, γιατί είδαν τον Θεό, είδαν τον άστραχο λόγο, δεν είδαν απλώς τον πατέρα, όπως συνήθως λένε. Μερικοί λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφάνιση του Πατρός, στην Καινή Διαθήκη εμφάνιση του Χριστού και βεβαίως στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Λάθος. Διότι μία είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκείνο που έχει σημασία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Δια του ασάρκου λόγου είχαν ενέργεια του Τριαδικού Θεού και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το συσαρκωμένο λόγο. Ο άσαρκος λόγος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Έτσι έχουμε θεοπτεία στην Παλαιά Διαθήκη. Το Θεό είδε ο προφήτης Ισαΐας, το Θεό είδε ο προφήτης Ηλίας, τον άσαρκο λόγο, δηλαδή αυτόν τον Θεό είδε ο Μωυσής, ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι και μεγάλοι προφήτες. Όμως εκτός από τη θεοπτεία, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και νοερά καρδιακή προσευχή. Δεν είναι η προσευχή, η καρδιακή, η εσωτερική προσευχή, δεν είναι απλώς δώρο του Αγίου Πνεύματος μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει καρδιακή προσευχή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους προφήτες. Και είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προκειμένου να μιλήσει για την νοερά καρδιακή προσευχή, χρησιμοποιεί παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς του Δαβίδ, χρησιμοποιεί πολλά από τέτοια παραδείγματα, όπως επίσης χρησιμοποιεί και την περίπτωση του προφήτου Ηλία, που ανέβηκε πάνω στο όρος και καθόταν και έσκυψε το πρόσωπό του μεταξύ των γονάτων του, και προσευχόταν και λέγει ότι αυτό είναι τύπος του μοναχού ο οποίος ασκείται στην ωραία καρδιακή προσευχή. Έτσι έχουμε πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων, δικαίων, προφητών, βασιλέων, όπως του Δαβίδ για παράδειγμα, οι οποίοι έκαναν την ωραία καρδιακή προσευχή. Στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Είναι το παράδειγμα της μητέρας του προφήτου Σαμουήλ, της Άννης, μιας ευλογημένης γυναίκας, η οποία όπως την παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, είχε έντονη την ωραία καρδιακή προσευχή μέσα στην καρδία της. Θα δούμε λοιπόν τα γεγονότα, τι έκανε η Άννα και πώς προσευχόταν καρδιακός και νοερός στο Θεό. Το πρώτο είναι ότι η Άννα δεν είχε παιδιά. Ήταν παντρεμένη με τον Ελκανά και δεν είχε παιδί από τον Ελκανά και αυτό τη στενοχωρούσε, τη δημιουργούσε αθυμία, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το όνειδος το να μην έχει μια γυναίκα παιδί, εκτός των άλλων, διότι ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί θεωρούσαν πάντοτε το παιδί που γεννιέται από μια μητέρα ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο, ως επίβλεψη και αγάπη και έλεος του Θεού. Άρα σαν να μην την αγαπά ο Θεός αυτή τη γυναίκα που δεν συλλαμβάνει και δεν γεννά παιδιά. Αλλά υπήρχε μια άλλη άποψη ότι κάθε γυναίκα ήθελε να δώσει ένα παιδί, μήπως από τον απόγονο αυτό γεννηθεί ο Χριστός, τον οποίο περίμεναν όλοι οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε στενοχωριόταν η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, γιατί δεν

0: είχε παιδιά. Στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, με αυτό αρχίζει το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, λέγει εκεί: Κύριος ο Θεός απέκλεισε, και πιο κάτω λέει, συνέκλεισε τα περιτιμήτρα αυτής του μη δούνε αυτοί παιδίων. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός λέει, η ενέργεια του Θεού, αυτό σημαίνει Θεός, έκλεισε, απέκλεισε και απέκλεισε και έκλεισε, συνέκλεισε μάλλον τα περιτιμήτρα της Άνης, ώστε να μην δώσει παιδίων. Και αργότερα, όταν θα δούμε πιο κάτω ότι ο Θεός ευδόκησε και ικανοποίησε το αίτημά της και μετά απέκτησε παιδί το Σαμουήλ, τότε λέγει εκεί εμνίστη ο Κύριος και συνέλαβε. Επομένως εδώ λέει απέκλεισε ο Θεός τα περιτιμήτραν και συνέκλεισε τα περιτιμήτραν και μετά εμνίστη ο Κύριος και συνέλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που διευθύνει τον κόσμο. Δεν υπάρχουν απλώς μερικοί νόμοι εξωτερικοί που διευθύνουν τον κόσμο, αλλά ο ίδιος ο Θεός με την άκτιστη ενέργειά του, την άκτιστη πρόνοιά του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν νόμοι, εκεί είναι η πιστότητα της Θείας Ενεργίας. Για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει: τότε εκείν άνωθεν έχει την αρχήν από της του Θεού προνοίας, και ούτε φύσεως γυναικός, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν άφταρκες προς τούτο εστίν. Δηλαδή, το να γεννήσει μια γυναίκα παιδί, αυτό οφείλεται στο Θεό, προέρχεται από το Θεό, άνωθεν εστίν. Και είναι αποτέλεσμα της προνοίας του Θεού, της ενεργίας του Θεού. Και δεν είναι απλώς η φύση της γυναίκας, ούτε απλώς η συνουσία του ανδρός με τη γυναίκα, και τίποτε άλλο δεν μπορεί να προξενήσει αυτό παρά μόνο η ενέργεια του Θεού που δίνει τη δυνατότητα στο γενετικό υλικό των ανθρώπων να συλλάβουν και να τελέσουν να γίνει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, ότι κάθε παιδί είναι δώρο και ευλογία του Θεού. Δεύτερον, η Άννα αισθανόταν πολύ μεγάλη αθυμία, γιατί δεν είχε, όπως είπα προηγουμένως, παιδί. Και μια μέρα, αφού έφαγε, σηκώθηκε και πήγε στο ναό να προσευχηθεί στο Θεό. Λέγει η Αγία Γραφή: «Ανέστη Άννα μετά το φαγήν αυτούς εν σιλό και κατέστη ενώπιον Κυρίου, και ο Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επιδίφρου επί των φλοιών του ναού του Κυρίου». Δηλαδή, σηκώθηκε όταν έφαγε η Άννα για να πάει ενώπιον του Θεού στο ναό, και λέει ενώπιον του Θεού για να προσευχηθεί απέναντι στο Θεό μέσα στο ναό, και λέγει ο ιερεύς, ο οποίος λεγόταν Ηλί, καθόταν επάνω σε ένα ανάκλιντρο έξω μπροστά από την είσοδο του ναού. Προσπέρασε λοιπόν τον ιερέα, μπήκε μέσα στο χώρο τον κατάλληλο που ήταν για να προσευχηθεί. Οπότε εδώ μας δείχνει η Παλαιά Διαθήκη πώς προσευχήθηκε η Άννα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς πώς τα διηγείται η Παλαιά Διαθήκη, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, για την ωραία καρδιακή προσευχή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας αληθινής προσευχής? Λέγει η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, και η Άννα, αυτή η Άννα, κατόδυνος ψυχή και προσήφξατο προς Κύριον και κλαίωσα έκλαυσε και ύφξατο ευχήν Κυρίο. Δηλαδή, στάθηκε ενώπιον του Θεού η Άννα με μια ψυχή γεμάτη οδύνη και μεγάλο πόνο. Να λοιπόν η προϋπόθεση της προσευχής, της αληθινής, είναι η οδύνη και ο πόνος. Προσευχόταν στο Θεό με οδύνη καρδίας, όχι τυπικά λόγια, όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, αλλά με πόνο και οδύνη προσευχόταν προς τον Κύριο, και λέει, χρησιμοποιεί δύο λέξεις, και κλαίωσα έκλαψε, δηλαδή έχινε συνεχώς δάκρυα. Επομένως, ο πόνος της καρδίας και τα δάκρυα της Άννας. Και έταξε ευχήν, δηλαδή έκανε τάξιμο. Ποιο είναι λοιπόν το τάξιμο? Ποια ήταν τα λόγια της προσευχής? Είδαμε λοιπόν την προϋπόθεση. Είδαμε το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η προσευχή, που ήταν η οδύνη και τα δάκρυα, τα συνεχή δάκρυα. Τώρα, ποιο ήταν το αίτημά της, ποια ήταν τα λόγια της ευχής, τι έλεγε? Έλεγε: Αδωνάη, Κύριε, Ελοέ, Σαβαώθ. Χρησιμοποίησε πάρα πολλά ονόματα. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα, ανάλογα με τις ενεργειές του. Και υπάρχουν πολλά ονόματα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, Αχβέ, Αδωνάη, Ελοχήμ, Σαβαώθ κτλ. Ανάλογα με τις ενεργειές του. Γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος ως προς την ουσία του, είναι πολυώνυμος ως προς τις ενέργειές του. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως κάποιος όταν θέλει να επιτύχει το αίτημά του και πηγαίνει σε τον αυτοκράτορα, τότε χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα και του λέει Κρατεέ, Άνακτα, Αύγουστε, Προσκυνητέ, διάφορα ονόματα, προκειμένου να τον πείσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Έτσι και εκείνη χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα, εκφράζοντας έτσι την αγάπη της προς το Θεό, και λέει στη συνέχεια, του ζητούσε να στείλει το έλεος του ώστε να του θυμηθεί και να δώσει παιδί, και όταν θα της δώσει το παιδί, αυτή θα το αφιερώσει στο Θεό από τη μικρή ηλικία μέχρι το θάνατό του. Αυτή ήταν η προσευχή την οποία έκανε. Και μάλιστα, όπως λέγει εδώ η Παλαιά Διαθήκη, επλήθυνε προσευχομένη. Δηλαδή προσευχόταν διεινεκώς, συνεχώς. Δεν το είπε μια φορά και σταμάτησε. Πολλή ώρα επλήθυνε συνεχώς τα ίδια λόγια. Δεν έλεγε άλλα λόγια διαφορετικά. Τα ίδια λόγια τα έλεγε πολλές φορές. Πολλή ώρα προσευχόταν στο Θεό με τα ίδια λόγια. Το άλλο που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ο τρόπος που προσευχόταν. Δηλαδή είδαμε τις προϋποθέσεις της προσευχής, είδαμε τα λόγια της προσευχής, να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν. Και αυτό φαίνεται καθαρά από τότε. Ο Ηλίς καθόταν εκεί στην είσοδο και έβλεπε, παρατηρούσε την Άννα, και έβλεπε ότι εκκινούντο τα χείλη της, αλλά το στόμα της δεν άκουγε φωνή. Δεν μιλούσε δηλαδή με το στόμα της. Δεν μιλούσε, δεν είχε φωνή, αλλά απλώς εκκινούντο τα χείλη. Ηλί, ο ιερεύς, εφύλαξε, δηλαδή παρατήρησε, το στόμα αυτής και λέγει «Αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής και τα χείλη αυτής εκκινήτω και φωνή αυτής ούκη κουέτο». Δηλαδή καθόταν και την παρατηρούσε ο Ηλί και έβλεπε τα δάκρυά της, φαινόταν καθαρά ότι έκλαιγε, πιθανό να χρησιμοποιήσει και διάφορες κινήσεις του σώματος, και έλεγε ότι αυτή μάλλον προσεύχεται. Αλλά τότε ήταν μαθημένοι να προσεύχονται και με τα λόγια. Έβλεπε όμως ότι κινούτο τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο λόγος έβγαινε μέσα από την καρδιά. Δηλαδή δεν έβγαινε μέσα από τα χείλη. Είναι καρδιακός λόγος. Εκκινήτω η καρδία. Έχουμε τον προφορικό και λεγόμενο έναρθρο λόγο, και έχουμε και τον λόγον εν την καρδία, το λόγον των ενδιάθετων, όπως το λένε οι πατέρες, εν την καρδία λόγον. Έτσι έχουμε τον προφορικό λόγο με τα χείλη και έχουμε τον ενδιάθετο μέσα στην καρδιά. Οπότε η Άννα φαινόταν καθαρά ότι προσευχόταν με την καρδιά της, εσωτερικά. Μόνο εξωτερικά τα δάκρυά της φαινόταν ότι προσευχόταν. Οπότε ο Ηλί θεώρησε, λέει, ότι αυτή ήταν μεθυσμένη. Ο Ηλί ελογίσατο εις μεθύωσαν. Κατάλαβε, λέει, και φάνηκε ότι νόμισε ότι αυτή ήταν μεθυσμένη. Μια γυναίκα που ήταν μεθυσμένη. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή. Είναι σαν ο άνθρωπος να είναι μεθυσμένος, να είναι μεθυσμένος εσωτερικά από μεγάλη αγάπη για τον Θεό. Αμέσως μετά όμως η προσευχή αυτή είχε και κινδύνους. Είχε διάφορους πειρασμούς. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Το παιδάριον, δηλαδή ο δούλος του Ηλί που ήταν κοντά του και τον υπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες, θα λέγαμε σήμερα ότι ένα παπαδοπαίδι, θα λέγαμε εμείς, ένα παιδί που είναι στο ιερό, που είναι στο Ιερό Βήμα, ο δούλος του Ηλί, το Πεδάριον, την έβλεπε και αυτός σε αυτή την κατάσταση που ήταν και πλησίασε και της είπε, έως πότε με θυστήσει, δηλαδή έως πότε θες μεθυσμένη, γιατί και εκείνος κατάλαβε ότι είναι μάλλον μεθυσμένη, και της είπε, περί ελού των ίνων σου και πορεύου εκ προσώπου Κυρίου, δηλαδή πάυσε να είσαι μεθυσμένη, σταμάτησε τη μέθη σου και φύγε από το ναό του Κυρίου, από προσώπου Κυρίου, φύγε. Την έδιωχνε από τον τόπο στον οποίο προσευχόταν. Ήταν μια προσευχή, επαλαμβάνω, που γινόταν με την καρδιά της. Εκείνη το η καρδία, ο πόνος της καρδίας, ο πόνος μαζί με την προσευχή ενώθηκαν εσωτερικά και λειτουργούσαν μέσα στην καρδιά. Και αυτό ήταν σαν να ήταν μεθυσμένη. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τώρα πώς γινόταν αυτή η προσευχή και τι περιεχόμενο είχε και τι βάθος είχε αυτή η προσευχή. Και ενώ είπε αυτά ο Ηλί, το πεδάριον του Ηλί, τότε η Άννα σταμάτησε την προσευχή της και είπε, «Οχι Κύριε, όχι Κύριε, εγώ είμαι, δεν είμαι μεθυσμένη, και ίνον και μέθυσμα ουπέποκα», δεν είπε πια ούτε κρασί, ούτε κανένα άλλο μεθυστικό ποτό, «και εκχαιώ την ψυχή μου ενώπιον Κυρίου». Αυτή την ώρα λέει «χύνω την ψυχή μου». Κοιτάξτε έκφραση, πάρα πολύ σημαντική. Εγώ αυτή την ώρα που προσεύχομαι, λέει εκεί, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά ξεχύνω, άνοιξα την καρδιά μου και ξεχύνω την ψυχή μου στον Θεό. Οπότε έχουμε μια προσευχή που γίνεται καρδιακά, εσωτερικά, με τον ενδιάθετο εν την καρδία λόγων, και γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που οι άλλοι το θεωρούν ότι σαν μέθη. Και προχωρεί όμως αυτή η Άννα και λέει στο πεδάριον του Ηλί, «Μη δω την δούλη σου εις τη γατέρα λιμήν, ότι εκπλήθουσα δολεσχίας μου εκτέτακα έως νυν». Της είπε, «Δεν είμαι», του είπε, «δεν είμαι κακόφημη γυναίκα λιμήν», το λίμιο μικρογιώτα που σημαίνει αρρώστια. Λοιπόν, με αυτή την έννοια έλεγαν εκείνους οι οποίοι προκαλούσαν αρρώστια μέσα στην κοινωνία. «Όχι», του είπα, «ουχή Κύριε», λέει, «εγώ είμαι, μη θεωρήσεις τη δούλη σου ότι είμαι μια κακόφημη θυγατέρα, μια γυναίκα κακόφημη, μια πόρνη γυναίκα τέλος πάντων, η οποία τα κάνω αυτά και είμαι μεθυσμένη. Αλλά τι, λιώνω και χύνω την ψυχή μου, έχει διαλυθεί εκτέτακα, έλειωσε». Δηλαδή έλειωσε, διαλύθηκε η ψυχή μου εκ της αδολεσχίας έως νυν. Δηλαδή η ψυχή μου έχει λιώσει από την φλιαρία μου με το Θεό. Είναι μια προσευχή που δεν έχει πολλά λόγια. Έχει λίγα λόγια. Αυτή τα θεωρεί ότι είναι φλιαρία, είναι αδολεσχία, ειδωλέσκουν. Είδατε, πολλές φορές όσοι διαβάζουν τους ψαλμούς του Δαβίδ θα δουν εκεί ότι πολλές φορές ειδωλέσκουν το Κυρίο, δηλαδή φλιαρώ, ομιλώ συνεχώς, όχι μια φορά, όχι λίγα λεπτά, συνεχώς, αδολεσχώ με τον Κύριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή η λέξη. Για πρώτη φορά βεβαίως τη διάβαζα στους ψαλμούς, δεν την πρόσεχα, αλλά για πρώτη φορά την άκουσα και της έδωσα πολύ μεγάλη σημασία αυτής της λέξεως. Όταν φοιτητής πήγαινα στο Άγιον Όρος να συναντήσω εκεί τον πατέρα Εφραίμ, που είναι τώρα στην Αριζόνα, στην Αμερική, και ήταν εκεί στη Νέα Σκήτη τότε, και η Σκήτο και η συνοδεία του έκαναν νοερά προσευχή, και πήγαμε το πρωί, περνούσαμε εκεί από τη Νέα Σκήτη, χτυπήσαμε για να μας ανοίξει, και τότε μας είπε κάποιος ότι δεν μπορεί να τον δείτε γιατί είχε τελειώσει την προσευχή, η αδολεσχή με τον... Όχι, συγγνώμη, δεν μπορεί να το δείτε τώρα γιατί έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και τώρα πήγαινε ησυχάσει. Λέω, θα περιμένουμε. Και καθίσαμε περίπου 2-3 ώρες έως ότου ξυπνήσει για να μας ομιλήσει. Και τότε θυμάμαι, μας έκανε μια ομιλία, μια συζήτηση, και μας έλεγε, πρέπει να αδολεσχούμε με τον Κύριο, να αδολεσχούμε, η αδολεσχία μας να γίνεται συνεχής προς τον Κύριο. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Αδολεσχία, συνέχεια να συζητάμε, να φλιαρούμε με τον Κύριο. Και αυτό να γίνεται με πόνο καρδιακό. Κοίτατε αυτό που λέει, έχω πόνο, πόνεσε η καρδιά της και έλειωσε εκτέτακα, εκ πλήθους αδολεσχίας μου, έως νυν. Και αυτό το λέει μια γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, η προφήτης Άννα. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της προσευχής, την οποία έκανε η Άννα ενώπιον του Κυρίου στο ναό, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ήταν ότι αμέσως μετά ο Ηλί κατάλαβε ότι αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα, ότι αυτή έκανε εσωτερική προσευχή, καρδιακή προσευχή, και τότε απεκρίθη η Ηλί και είπε αυτή: «Πορεύου εις ειρήνην, ο Θεός Ισραήλ, δόηση παν έτοιμά σου, ο ετήσω παρά αυτού». Λοιπόν, πήγαινε εν ειρήνη, δηλαδή να έχεις τη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει, πήγαινε με ειρήνη, γαλήνη της ψυχής σου, ηρέμησε. Αυτό που λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, που λέμε στην Εκκλησία, ή εν ειρήνη προέλθομεν, εν ειρήνη προέλθετε. Δηλαδή ας φύγουμε και ας φύγετε με ειρήνη. Αυτό σημαίνει με την ειρήνη του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τη γαλήνη. Δείγμα ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά σου. Φύγε με την ειρήνη με στην καρδιά σου και ο Θεός θα σου ικανοποιήσει το αίτημά σου. Και λέει πιο κάτω, έγνω ο Ελκανά, λέει πιο κάτω, μετά πήγε στο σπίτι της, είδε το σύζυγό της, έγνω Ελκανά τη γυναίκα αυτού και εμνίστη αυτής ο Κύριος και συνέλαβε. Δηλαδή είναι τρία ρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λέει έγνω ο Ελκανά τη γυναίκα αυτού, έγνω και εκοιμήθη. Και συγγνώμη, έγνω σημαίνει ότι γνώρισε, είχα μια σαρική επαφή. Δεν το λέει σαρική επαφή, είδατε με πόση λεπτότητα ομιλεί η Αγία Γραφή. Έγνω τη γυναίκα αυτού και εμνίστη ο Κύριος. Η ενέργεια του Θεού ενήργησε και συνέλαβε η Άννα. Ωραία λόγια που δείχνουν πώς μιλά η Αγία Γραφή για τα θέματα αυτά. Και συνέλαβε το μεγάλο αυτό προφήτη, τον Σαμουήλ, για τον οποίο θα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι σημαντικό κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός πάνω στο θέμα αυτό, πάνω στην προσευχή της Άννης, της Αγίας Άννης, της μητέρας του προφήτη του Σαμουήλ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν οι προσευχές, τα δάκρυα, η πίστη, και όχι απλώς όπως τους άλλους ανθρώπους ύπνος και σύνοδη των γεννησάντων μόνον. Και εδώ τι ωραία έκφραση από τον Άγιο Άννη Χρυσόστομο για να πει αυτή την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός προκειμένου να γεννήσουν παιδιά και να έχουν αυτή την επικοινωνία. Λέει η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν η προσευχή, τα δάκρυα, η πίστη της γυναίκας και όχι απλώς ο ύπνος του να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι και οι σύνοδοι και οι συνέβρεση, θα λέγαμε σήμερα εμείς, των γεννησάντων μόνον. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από μια τέτοια ενότητα ανδρός και γυναικός, από μια τέτοια ενότητα κατόπιν προσευχής και κατόπιν τέτοιας προσευχής μάλιστα την οποία είχε η Άννα, αποτέλεσμα είναι να γεννηθεί ένας προφήτης, αφού σεμνοτέρας των άλλων έσχεν τας γονάς. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτοί συνήλθαν μεταξύ τους ήταν κατόπιν προσευχής, γι' αυτό είχαν και έκαναν και γέννηση σεμνότερη από τους άλλους που προσέχουν μόνο τον ύπνο και τις συνόδους, όπως ακριβώς λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα όλο αυτό το περιστατικό με την Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, τι σημαίνει? Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής αυτής, ότι υπάρχει σαφέστατα, υπάρχει νοερά καρδιακή προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι απλώς η νοερά προσευχή ένα έργο και ένα γεγονός το οποίο εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσουμε όλους τους αγιορείτες, συγχρόνους πατέρες, συγχρόνους πατέρες, αλλά και όταν διαβάσαμε και τα κείμενα της Φιλοκαλίας, εκεί που γίνεται λόγος για την ωερά καρδιακή προσευχή, θα δούμε εκεί ότι ακριβώς όταν μιλάνε για την ωερά προσευχή, αναφέρονται και στην μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, αλλά συγχρόνως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, γνωρίζετε, μιλάνε για την προσευχή με τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν η Άννα. Τι σημαίνει αυτό νοερά προσευχή? Το διαβάζουμε στη Φιλοκαλία και στα έργα συγχρόνων Αγίων Πατέρων και Αγιοριτών. Γίνεται προσευχή από μια ψυχή κατόδυνη, μια ψυχή που έχει πόνο εσωτερικά. Αυτή είναι νοερά προσευχή. Όταν μια μητέρα προσεύχεται για το παιδί της και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ το παιδί μου» και πονάει, αυτή στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωμένο το νου. Και εκείνη την ώρα είναι αυτή η νοερά προσευχή. Συγκεντρώνει το νου μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή. Δεν διαχέεται. Εξωτερικά. Και είναι μια προσευχή που γίνεται με πόνο, με μετάνοια, με δάκρυα. Και λένε οι πατέρες ότι όταν υπάρχουν δάκρυα πόνος, τότε ο νους ενώνεται με την καρδιά. Το δεύτερο γνώρισμα. Ότι κινείται εσωτερικά η καρδιά, όχι απλώς τα χείλη. Δηλαδή εξωτερικά δεν μιλάει κανείς, αλλά μιλάει εσωτερικά. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο καρδιακός λόγος, ο ενδιάθετος εν τη καρδία λόγος και όχι απλώς ο έναρθρος και ο προφορικός. Οπότε κινείται η καρδιά και κινείται η καρδιά όχι απλώς το σωματικό όργανο, γιατί όταν λέμε καρδιά σχετικά με την προσευχή στην παράδοσή μας, εννοούμε το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, εκεί που ενώνεται το θυμικό με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή η αγάπη και ο θυμός, και όλα αυτά είναι ενωμένα και στρέφονται προς το Θεό. Την ώρα εκείνη δηλαδή που προσεύχεται κανείς, έχει το νου του καθαρό, ο νους δεν έχει κανένα λογισμό και ενώνεται με την αγάπη προς το Θεό και όλο το θυμικό, όλη αυτή η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής συγκεντρώνεται σε αυτό και προσφέρεται προς το Θεό και αυτό σημαίνει καρδιακή προσευχή, συγκεντρωμένος ο νους μέσα στην καρδιά. Και τότε ο άνθρωπος που προσεύχεται φαίνεται σαν μεθυσμένος. Είναι αυτό που ανέφερα και το λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη μεθύσκεστε ίνο, αλλά πληρούστε πνεύματι, λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κύριο». Και επίσης άλλο στοιχείο, όπως η Άννα λέει «επλήθυνε προσευχομένη», προσευχόταν συνεχώς και επλήθυνε, αυτό δείχνει την αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι η καρδιακή προσευχή είναι αδιάλειπτη προσευχή. Και βέβαια προφέρεται το όνομα του Θεού που είναι η ενέργεια του Θεού. Λέει κανείς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Ή κάποια άλλη προσευχή η οποία έχει πάλι την αναφορά στο Θεό. Και τότε μνημονεύει το όνομα του Χριστού και το όνομα του Χριστού και το όνομα του Θεού έχει ενέργεια και ενεργεί μέσα στην καρδιά. Μια τέτοια προσευχή τη συναντούμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τέτοια προσευχή ήταν εκείνη την οποία έκανε ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων και τα λιοντάρια καθόταν και τον υπετάγησαν. Μια τέτοια προσευχή έκαναν οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινα του πυρός στην Καιωμένη, μέσα στη φωτιά και δεν καίγονταν. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του Κήτους. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, μέσα στη φυλακή των Φιλίππων. Μια τέτοια προσευχή κάνουν όλοι εκείνοι που αγαπούν το Θεό τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Αγιορείτες Άγιοι. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Χρυσοστόμου, υποτακτικού του αημνήστου Γέροντος Μωυσέως, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
5: Προτού ξεκινήσουμε τη σημερινή αφιλόδοξη αυτή ομιλία μας στην αγάπη σας, θα ήθελα εμπρότης να ευχαριστήσω τον κτήτορα αυτού του ναού, τον αγαπητό πατέρα και σεβαστό πατέρα Ματθαίο και τους σεβαστούς πατέρες που διακονούν εδώ στον τόσο λαμπροπερίλαμπρο αυτόν ιερό ναό, στον οποίο πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ. Να τον ευχαριστήσω γιατί πολλές φορές με είχε καλέσει να έρθω εδώ. Πάντοτε ήμουν αρνητικός, αλλά την τελευταία φορά έκαμψε το θέλημά μου και του είπα ναι να έρθω, να πω έτσι δύο απλές σκέψεις για την κυρία Θεοτόκο, για τους Αγίους του Αγίου Όρους και να πω έτσι όχι δικές μου σκέψεις, αλλά σκέψεις Αγίων ανθρώπων που ζήσαμε με πρώτο το μακαριστό γεροντά μου, ο οποίος είχε έρθει εδώ αν δεν απατώμε δύο φορές και μίλησε στην αγάπη σας, στον οποίο μαθήτευσα κι εγώ 20 χρόνια δίπλα του και άκουσα πολλά, διδάχθηκα πολλά και αυτά τα περισσότερα τα οποία θα σας πω σήμερα είναι λόγοι δικοί του, σκέψεις δικές του, εμπειρίες δικές του. Εύχομαι να μην σας απογοητεύσω. Ό,τι καλό ακούσετε κρατήστε το. Ό,τι νομίζετε ότι δεν σας ωφελήσει, αυτό ξεχάστε το. Τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει στην αγάπη σας ένας αγιορείτης μοναχός από λόγο θεομητορικό. Λόγο για την πολύ αγαπητή μας Παναγία, την μητέρα όλων μας. Και σκέφτηκα να σας πω για την Παναγία, ενώ είχα σκεφτεί ένα άλλο θέμα, γιατί ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, νομίζω κάτι θα είναι καλύτερο να πω για την Παναγία, αλλά θα έχω και δυο σκέψεις έτσι για Αγίους Αγιορείτες. Και σκέφτηκα να πω για την Παναγία, γιατί εσείς σε λίγες ημέρες θα εορτάσετε τη μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης, η οποία είναι και αυτήν πολύ μεγάλη εορτή. Εμείς στο Άγιον Όρος την εορτάζουμε 1η Οκτωβρίου, ενώ εδώ στον κόσμο 28 Οκτωβρίου. Έτσι σκέφτηκα να αναφέρουμε λίγα για την Παναγία, τα οποία όμως θα συνδυάζονται με το περιβολάκι της, το Άγιον Όρος, στο οποίο και εγώ αναξίως κατοικώ εδώ και 30 χρόνια. Έτσι είναι αυτή η μάνα μας, η Παναγία, που μας αγαπά και συμπονά όλα τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά της, η οποία τα βοηθά να περάσουν κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο. Έτσι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος, όπου θα μάθουμε για τις θαυματουργές της εικόνες και ολίγες σκέψεις για την Κυρία Θεοτόκο. Το πανσέβος στο Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται στον μέγα ησυχαστή Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σε εγκομιαστικό του λόγου στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους αγιορείτες μοναχούς είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων εφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Η μέρημνα της Παναγίας, η στοργική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με πολλά σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς και ετοιμοθανάτους, σε αναγκεμένους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους, σε θλιβωμένους, μα προπάντων σε ταπεινούς. Οι θείες και προσωπικές επισκέψεις στους με πίστη και θέρμη επικαλουμένους τη βοήθειά της και τη σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζομένους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος μαζί με τα Άγια Λείψανα αποτελούν την μεγαλύτερη ευλογία και τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Οι πάνσευτες αυτές Άγιες εικόνες θεομητορικές και θαυματουργές στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθεδρων ασκητών, καθρέπτες ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και ωφέλιμα, πάντοτε μητρική ανοιχτή αγκάλι και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια ανήμπορων και απεγνωσμένων και σωτηρία απολεσθέντων. Σαφέστατα ο Ιερός Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας, που η Ευλάβιο των Πατέρων θέλει να το επισκέφτηκε η ίδια η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Κυρίου, έχει το μεγάλο προνόμιο να προστατεύεται από την ίδια τη Θεοτόκο και να είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της, η οποία πράγματι με την κοίμησή της στον κόσμο ου κατέλειπε και μάλιστα το εράσμιο Άγιον Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν τέτοιες εικόνες που με έγγραφες ή άγραφες παραδόσεις μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της. Οι πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα ασημένια κανδύλια, τα περίτεχνα προσκυνητάρια, τα ωραία πουκάμισα θα υπάρχουν πάντα εκεί θρονιασμένες, πηγές αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Περί των κυριωτέρων αυτών εικόνων θα ομιλήσουμε τώρα στην αγάπη σας, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, προσπίπτοντας σε κάθε μία από αυτή μεταφόβου και αγάπης, πανευλαβώς προσκυνούντες, ατενίζονται σε αυτήν την όντως εν ουρανή συμβασιλεύουσα μετά του Υιού της Θεοτόκον Μαρίαν. Στην πρώτη μονή της Μεγίστης Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να λέγεται οικονόμησα, η οποία στον κτήτορα της μονής, όσοι ο Αθανάσιο το Αναθωνίτη του είπε, «Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα προσχρίαν, μόνο μία μελείτε τας υποσχέσεις του σχήματος». Σε παρεκκλήσια της μονής βρίσκεται η εικόνα της κουκουζέλης σας, κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Καλήφωνος Λευρώτης Πρωτοψάλτης, κάθισε στο απέναντι στασίδι της εικόνος να αναπαυθεί και εκεί άκουσε φωνή, αφού του παρουσιάστηκε η Κυρία Θεοτόκος λέγοντας «Χαίρις Ιωάννη, ψάλεμι και εγώ ουμί σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε ένα χρυσό νόμισμα το οποίο αφιερώθηκε στο εικόνισμά της. Αργότερα και πάλι του παρουσιάστηκε η Παναγία για να τον θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις αγρυπνίες και την ορθοστασία και του είπε «Από του νυν έσω υγιής». Έτσι αδελφοί μου ξέρει η μητέρα μας Παναγία να ανταμείβει τους ταπεινούς διακονητάς της. Στην περίφημη μεγίστη μονή του Βατοπεδίου, όπου υπάρχει τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν 8 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη Βηματάρισσα έχει την εξής συνοπτική ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο Βηματάρης της Μονής Ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος Νικόλαος έλαβε την εικόνα και την έθεσε μέσα στο πηγάδι που βρίσκεται έως και σήμερον στο ιερό του ναού, ανάβοντας και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από πολυετή εχμαλωσία, επιστρέφοντας στην αγαπημένη του Μονή, βρήκε την εικόνα να στέκει όρθια στο νερό και την λαμπάδα αναμένει. Η θεωρία της λεγόμενης παραμυθίας είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Από ό,τι βλέπω έχετε εδώ ιερό αντίγραφο της εικόνος. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της Μονής άκουσε την Θεοτόκο να του λέγει «Μη ανοίξετε σήμερα τα σπήλα της Μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε αμέσως τους πατέρες και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρετήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεοτόκου είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας δηλώνει συμπάθεια και αγάπη, το δε βλέμμα της δηλώνει επιοίκεια και πραότητα. Δικαίως λοιπόν ονομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα, η Εσφαγμένη, δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από έναν εκκλησιαστικό της Μονής, απρόσεκτο και δαιμονοκίνητο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε πολύ αίμα και το πρόσωπο της Παναγίας άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να απευθύνθηκε και να απέθνησκε από αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και αρρώστησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές όμως των πατέρων και οι μεσητείες της Θεοτόκου έδωσαν την υγεία στον μοναχό. Από τότε δήλθε τον βίο του σε ένα στασίδι απέναντι από το εικόνισμά της, με μετάνοια, αυτομεμψία και πολλή άσκηση. Στο δοχείο της Μονής υπάρχει η Ελαιοβρύτισσα, που σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού, ο δοχιάριος Όσιος Γενάδιος ελάττωσε την προσφερά λαδιού στους πατέρες για να φροντίζει μόνο τα κανδύλια της Παναγίας. Πηγαίνοντας όμως να πάρει το τελευταίο λάδι, είδε τα πιθάρια όχι μόνο να είναι γεμάτα, αλλά το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχείου. Όλοι οι πατέρες εθαύμασαν την προστάτηδα της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. πάνω από τις πύλες της εισόδου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη και πληγώθηκε στο δεξιό χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Η εικόνα αυτή ονομάστηκε πυροβοληθήσα. Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, η επελεγωμένη αντιφωνήτρια. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη Μονή, άκουσε στο σημείο όπου βρίσκεται η εικόν φωνή της Θεοτόκου να της λέγει: «Τι θέλεις γίνε εσύ εντάφτα, εντάφτα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιποτής ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία και έδωσε εντολή να ιστορεθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμετη κανδύλα μπροστά της. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, την ιερά νοερή προσκυνηματική μας ιεραποδημία στις αθωνικές μονές, ας εισέλθουμε με δέος και κατάνοιξη στην παλέφατη και πολυείμνητη ιερά μονή των Ιβύρων με την πανίγνωστη και πολυτιμένη εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Στην περίοδο της οικονομαχίας, ευλαβής γυναίκα της Νίκαιας, έριψε την εικόνα με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με θαυμαστό τρόπο έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη φωτός και βαδίζοντας πάνω στη θάλασσα ως να ήταν ξηρά, πήρε την εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως ημέρα η εικόν βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη όμως πήγαινε πάλι στην πύλη. Παρουσιάστηκε δε σε όραμα η Θεοτόκος στον Όσιο Γαβρίλ και ανανέωσε την υπόσχεσή της προς τους πατέρας ότι αυτή θα είναι κηδεμόν και προστάτης για να ελπίζουν στην ευσπλαχνία του Υιού της, καθότι αυτό το χάρισμα το εζήτησε η ίδια και το έλαβε από τον Υιόν της. Πόσο παρήγορα λόγια για κάθε αγιορείτη μοναχό, αλλά για κάθε ευλαβή άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Ουδέποτε εξέρχεται των ορίων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Στη Σερβική Μονή του Χιλιανδαρίου υπάρχουν 6 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία να έχει η γνωστή σε όλους μας Παναγία Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορος Λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος όμως, μετά από θερμή προσευχή στην Παναγία, θεραπεύτηκε τελείως και πηγαίνοντας να μονάσει στη λαύρα του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, πήρε και την εικόνα μαζί του. Όταν ο Άγιος Σάββας, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτωρας της Μονής του Χιλιανδαρίου, πήγε στα Ιεροσόλυμα προσκυνητής, οι πατέρες του έδωσαν την εικόνα δώρο και εκείνος την μετέφερε στην πατρίδα του. Τον 14ο όμως αιώνα στα προπήλαια της Μονής συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός να σταθεί ένα ζώο εκεί φέρνοντας μόνο του την Αγία εικόνα. Έτσι οι πατέρες την εναπόθεσαν στο καθολικό της Μονής, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα και επιτελεί πολλά θαύματα. Στη Μονή υπάρχει και η εικόνα του Ακαθίστου. Πριν 180 χρόνια περίπου κάηκε το τέμπλο της Μονής και η εικόνα εισώθη θαυματουργικά. Μπροστά της ψάλεται ο Ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια Μονή υπάρχει η εικόνα η Παπαδική και ονομάζεται έτσι γιατί η Παναγία τιμώρησε ανάξιο ιερέα. Στις δε λιτανίες μόνο οι ιερείς κρατούνε την ιερά αυτή εικόνα. Στην ασκητική και κομνήνη αμονή του Διονυσίου υπάρχει ιερά εικόν του ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά ψάλθηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Σήμερα βρίσκεται στο παρακλήσιο του ακαθίστου και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Στη Μονή του Κουτλουμουσίου, στην οποία και εμείς ταπεινά ανήκουμε, υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας που λιτανεύεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα, της Βηματάρισσας, της Τηλαρινής και της Ελεούσης. Στη βραχώδη Μονή του Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία η Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατο και στο λειτουργό η ιερέα διέταξε να συντομεύσει τη λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθνίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου γέμισε τα πεθάρια με λάδι, γι' αυτό και στο πουκάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Στη Μονή του Ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Πλησίον της Μονής ζούσε ένας γέρον ασκητής, όπου πολλές φορές της ημέρας έλεγε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Μία ημέρα στα χαίρε που έλεγε, άκουσε φωνή από την εικόνα που έλεγε «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στην συνέχεια του μήνυσε να πάει στη Μονή να ειδοποιήσει τους πατέρες ότι κινδυνεύουν από επιδρομή αιρετικών. Πράγματι, με τη στεναρή αντίσταση και στους λατυρόφρονας πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος 26 ζωγραφίτες πατέρες οι οποίοι εκάησαν. Στην ίδια Μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούουσας. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα προσευχόταν ο Άγιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης παρακλητικά. «Υπεραγία Θεοτόκε, εύξε μου προς το σώνιον και Θεόν ή να οδηγήσει καμέ εν οδό σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε φωνή εκ της εικόνος να λέγει «Ιέ και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε «Εξελθέτω της Μονής και αγωνισάστο κατά μόνας». Στην ωραία και παρά την θάλασσα Μονή του Δοχειαρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τα πολλά της θαύματα, η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νίλος με το αναμένο δαδί μαύριζε την τοικογραφία της και η Θεοτόκος προς πραγματισμό της ασεβίας του του έδωσε ασθένεια. Στις οικετήριες όμως δεήσεις του η Παναγία που πάντα είναι συμπονητική κάμφθηκε λέγοντας «Εγώ είμαι της Μονής η Δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός υπακούων των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά τάματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι αμέτρητες κανδύλες της και οι λαμπάδες στη χάρη της από λαϊκούς και μοναχούς. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσης, η οποία διεσώθη κατά θαυμαστό τρόπο από τους εικονομάχους και έφτασε στον αρσανά της Μονής. Στο καστρομονάστηρο του Αγίου Παύλου υπάρχουν οι εικόνες της Μυροβλήτισσας και οι λεγόμενοι καθρέπτης, κτήμα της βασίλισσας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε από τον εικονομάχο σύσυχό της Θεόφιλο πίσω από τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή του Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα αναχώρησε κατά θαυμαστό τρόπο. Έτσι καταλάβανε ότι ήταν θέλημα της Παναγίας να παραμείνει στη Μονή Ξενοφόντος. Στο καθολικό της Μονής Εσφυγμένου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. Στη ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλουμένη Ιεροσολυμίτισσα και στη Μονή Κωνσταμονή του η Οδηγήτρια και η Αντιφωνήτρια. Εκτός όμως των μονών έχουμε και στις σκήτες θαυματουργές εικόνες της εφόρου και κυρίας του τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει εχειροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της σκήτεως του Αγίου Παντελεήμονος στην οποία διαμένουμε υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στην παντοκαρτορινή σκήτη του προφήτου Ηλιού υπάρχει η εικόνα η γαλακτοτροφούσα. Στη ρωσική σκήτη της Θηβαΐδος της Σιάη Παρθένου Ευσπλάχνους με πλούσια αφιερώματα και στη σκήτη Βογορώδησα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αφήσαμε την πιο σπουδαία ίσως εικόνα του Αγίου Όρος, του Άξιο Νεστή, η οποία τρεις φορές έχει έρθει στην Αθήνα, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών. Εκεί φυλάσσεται η πολυθαύμαστη, πολυήμνητη, πολυάκουστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα, στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο θεομητορικός ύμνος Άξιο Νεστή και παραδόθηκε στον αγρυπτούντα μοναχό Όσιο Γαβριήλ. Οι θαυματουργές εικόνες, οι ιερές σχέσεις Αγίων, μοναχών και λαϊκών με αυτές και με την ίδια τη Θεοτόκο μιλούν δυνατά για το μέγεθος της θεοτοκοφιλίας των ταπεινών νικητόρων και ευλαβών προσκυνητών του Θεομητροβαδίστου Αγίου Όρους. Όμως, τι να συμπεράνουμε και τι να διδάξουμε εμείς οι έσχατοι. Ας αρκεστούμε στην Ιερά Παράδοση και την υπέροχη ιστορία που μας παρεδόθη ως θερμό αναμνηστικό, Άγιον Θύμιο και Φυλακτό Αιώνιο. Το Άγιον Όρος με τις χίλιες Άγιες Τράπεζες έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στο πάνσεπτο όνομα της Κυρίας Θεοτόκου. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους κατοίκους του περιβολιού τους η Παναγία τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού. Αυτούς που στη ζωή τους θέλησαν να την κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί πνευματικά. Τους άγνους και στήρους πνευματικά, τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει. Αλλά σαν μητέρα στοργική τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον Ευαγγελικό σπόρο. Το Ιερό Κομποσκήνι είναι το περιδέριο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου που το βγάζει από το λαιμό της και το δίνει στους μοναχούς της αλλά και στους λαϊκούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπική αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολογία του Θεού και κατά ένα θαυματουργικό τρόπο αποβαίνει δρόσος αναψυχής και παραμυθίας δια τους έχοντας ανάγκη, εν κόσμο βιούντες αδελφούς. Η Παναγία μεταφέρει από διάφορους τρόπους, με διάφορους τρόπους, ανθρώπους για να τους βάλει στα Άγια των Αγίων, στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή, μέσα σε σπήλαια, σε οπές, σε όρη, σε καλύβες και κελιά, αναμένοντας καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές του Πνεύματος για θείος του κετούς μεταμορφώσεως και αναστάσεις. Η τιμιωτέρα των χερουβίμ, η ενδοξωτέρα συγκρίτων στο σεραφείμ, η παντάναστα, η ηλιοστάλακτος θρόνος του βασιλέως, η δωδεκάτυχε πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών, καταδέχτηκε να τρώει τις ώρες της μαζί μας. Προσέξτε το, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησας του παντοκράτορος, ως πυλωρός την Ιβύρων,

και να τους προφάνει όλους, αρκεί με πίστη να τις το ζητήσουμε. Είναι γνωστή όλων και των Ελλήνων η εμπιστοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός προς το πάντιμο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποιος από εμάς δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, εκεί στα ψηλά βουνά της Πίνδου, που σε λίγες ημέρες μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της Ενορίας, θα εορτάσουμε και αυτήν την μεγάλη εθνική εορτή. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, οι ασθενείς και πονεμένοι στα νοσοκομεία να τους παρηγορεί, η ταπεινή μοναχή να τους ενθαρρύνει στους ασκητικούς τους αγώνες. Η ίδια και μία Θεοτόκος των Αγιορητών, των Ελλήνων, εμφανίζεται και θα εμφανιστεί ξανά και ξανά για να προστρέξει και να προφθάσει σε αυτούς που καταφεύγουν στην χάρη της. Αυτή είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των χριστιανών, η αντίληψη και η βοηθός. Όπως ήλθε θα έλθει, είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται αδελφοί μου, αναπάβεται να κοπιάζει για τα αγαπημένα της τέκνα, γι' αυτό και πάντοτε δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντε χέρια της. Αν κάποτε αδελφοί μου αγαπητοί γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος, τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας και προστάτης μας, οδηγός και συνοδοιπόρος μας, ως ευσπλαχνική μητέρα, ως μεγάλη μας αδελφή, ως επιστήθεια φίλη μας. Η Παναγία στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε κάποιο ρόλο στην ιστορία, το σημαντικό έστω έργο και τελείωσε. Η Παναγία και η Άγιοι μας είναι ζωντανοί και παρόντες σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε ταπεινή και θερμή επίκλησή μας. Η Παναγία έρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και σαν μητέρα που είναι, ξέρει να πονά και να αγαπά. Ο ταλαιπωρημένος και χωρίς αδιέξοδα σημερινός κόσμος μας είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος, απογοητευμένος, αγχωμένος, κουρασμένος και μόνος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά και δύσκολα. Το μήνυμα της Αθωνήτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά, με την Αγία Σοπή της, ευαγγελίζεται η ίδια η Θεοτόκος, λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα μας: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, τον πόνο, τη δυσκολία, μη δηλιάζεις, μη αποκάμεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο Πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με προσευχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό, αλλά να έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος, αυτή η δυσκολία είναι αναιρετικά των αμαρτιών μας, οφειλή λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού.

0: Θεού που μας δίνεται για μια επανεξέταση της πορείας μας, για μια πνευματική ανασυγκρότηση και για εναποθέτηση του βίου μας. Η Παναγία μας που είναι η ίαση του πόνου μας, γιατί η ίδια πολύ πόνεσε, αδελφοί μου, και έγινε ευαίσθητη και λεπτή, ξέρει να συμπονά και να μας νιώθει. Συνήθως ο πονεμένος άνθρωπος ξέρει να συμπονά τον άλλον που βρίσκεται σε δυσκολία. Το βίωμα της Παναγίας μας είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη και κουρασμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει την ίασή της, παρά ταπεινά και οικετευτικά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνη κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Αυτό κατανοώντας, οι αθωνίτες πατέρες συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το Άγιο πρόσωπό της άφωνο και να χαθεί η ελπίδα μας. Οι εκούσια αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στα εικονίσματα της Θεοτόκου δέοντα για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, για αυτούς που βρίσκονται σε μοίριες ανάγκες, για την νεολαία μας, με τη βεβαία ελπίδα πως ο φωτοδόχος, πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα μας σκεπάσει στοργικά με το μαφόρι της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλον τον ορθόδοξο κόσμο που ευλαβώς την επικαλείται. Και εμείς όλοι προσευχόμενοι και τευτικά, με τα φόβου πίστεως και ελπίδος, είμαστε σίγουροι ως μητέρα μας θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει στη μικρότητά μας και την αδυναμία μας, και αφού μας δώσει ταπεινό φρόνημα θα γίνουμε αίτητοι στις δαιμονικές πλεκτάνες και οι δοκιμαζίες μας θα καθίστανται βαθμίδες ανόδου, ωριμότητος και αυτογνωσίας. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, σήμερα περισσότερο την Παναγία μας, τη μητέρα μας, την προστάτηδά μας, να μας καθαρίσει τα μάτια της ψυχής και του σώματος, να βλέπουμε τους αδελφούς μας απονήρευτα, να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε μέσα μας, να κοιτάμε καθαρά, ταπεινά, αγαθά. Η σεμνότητα της Παναγίας την είχε αδιάπτωτα ταπεινή, μόνιμα καθαρή, σιωπηλή, σοβαρή, αρχοντική και στοργική. Η ταπεινή κόρη της Γενισαρέτ, πόσα δεν έχει να διδάξει στον σημερινό υπερφύελο, επιρμένο, εγωιστή, υπερήφανο, ατομιστή, ιδιωτελή, καλοπερασάκια, αφιλόξενο, αφιλάδερφο, αφιλάνθρωπο, αφιλότεκνο και φιλόνικο κόσμο. Αν παραδειγματιστούμε από την Αγία ταπείνωσή της, θα έχουμε άνεση, χαρά, ελευθερία, χάρη, αγιασμό, λύτρωση, πρόγευση παραδείσου, και τότε θα είμαστε αληθινά χαριτωμένοι και χαρούμενοι. Δεν θέλω όμως να κουράσω πιότερο την αγάπη σας. Νομίζω ότι είναι αρκετά για όσους θέλουν να ακούσουν. Η πανάρετη Παναγία είναι πάντοτε πανέτοιμη να μας εμπνεύσει την αρετή, να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει στο Χριστό, να ενισχύσει τους αγώνες μας για την κατάκτηση της αρετής, να σφουγγίσει τα δάκρυα, να γιατρεύσει τους πόνους, να μεσητεύσει στον Υιό της, να μη μας ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, να μας συνδράμει τάχιστα, να μας βάλει στην αγκαλιά της όπως τον Χριστό. Η Παναγία, η βαστάσασα εν κόλπης θεολόγων σαρκοθέντα, μας δείχνει το Χριστό, αλλά και μας ενώνει με τον Χριστό. Αγαπώντας και τιμώντας την Παναγία, αγαπάμε και τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό. Η στάση, ο βαθμός σεβασμού, ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και αγάπης προς την Θεομήτωρα Μαρία δίνουν το μέτρο της ορθόδοξης πνευματικότητός μας. Όσο αισθανόμαστε μικροί, αδύναμοι, ανήμποροι, ανίκανοι και φτωχοί να την υμνήσουμε για τις πολλές τις δωρεές, πόσο μάλλον είμαστε, τόσο μάλλον είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια. Την ευχαριστούμε λοιπόν ολόθερμα, ολόψυχα και ολόκαρδα την πανήμνητο Θεοτόκο, που στην πανένδοξη κοιμησή της των κόσμων ου κατέλειπε. Δεν μας εγκατέλειψε ποτέ, παρά τα πολλά μας λάθη, αλλά τα παραβλέπει ως φιλόστοργη μητέρα, συμπαθής και συμπονετική, και με τη μετάστασή της παρεδρέδη του δεσποτικού θρόνου, πρεσβεύουσα διαλείπτος υπερπάντων ημών, νέων, γέρων, φτωχών, πλουσίων, ασθενών, αδύναμων, ολιγοπίστων, παρασυρμένων, ξεγελασμένων, απογοητευμένων και φοβισμένων. Η Μάνα Παναγία μας δεν διακρίνει, δεν θυμάται ότι πολλές φορές την λησμονούμε και αν θέλετε κάποιοι την υβρίζουν. Η αγκάλη της όμως είναι μεγάλη, έχει χώρο για όλους, έχει πλούσια, μεγάλη και πολύτιμη αρετή που μας παρακινεί να τη μιμηθούμε. Η αρετή της και το γλυκύτατο πρόσωπό της θα φωτίζουν τον κόσμο, θα διώξουν το σκοτάδι και θα δώσουν γλυκασμό και λύτρωση. Η Παναγία μας είναι η μόνη μετά Θεόν ελπίδα μας. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και την ευγνωμονούμε εγκάρδια. Βάλτε την Παναγία στην καρδιά σας και αυτή θα σας προσφέρεται μέχρι την τελευταία ημέρα της επιγείου ζωής σας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να είστε βέβαιοι ότι σας έχουμε στην καρδιά μας και στις προσευχές μας. Ο πολιός γέροντας της Μονής του Αγίου Παύλου κάποτε μας είπε: «Πατέρες και αδελφοί, κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας και μη φοβάστε. Ταπεινά και εγκάρδια, και εγώ, ο ελάχιστος ιερομόναχος που σήμερα είναι εδώ μαζί σας, σας εύχομαι κι εγώ να κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας». Από το φουστανάκι της Παναγίας της Παραμυθίας που έχετε την ευλογία να την έχετε εδώ στο ναό σας, να σας παρηγορεί, να σας καθοδηγεί, να σας ενδυναμώνει στον αγώνα σας και στη ζωή σας. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ματθαίο για την πολύ του αγάπη, ώστε να καλέσει και την ταπεινότητά μου να έρθω σήμερα εδώ. Και εύχομαι να μην σας απογοήτευσα, διότι όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το μήνα, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, έχετε εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίοι σας απευθύνουν λόγω Χριστού, λόγω αληθείας, λόγω παρηγορίας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλό χειμώνα και η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας προστατεύει και να σας ενδυναμώνει. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ροδιοφώνου Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα του λαού και του Μωυσή στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας, την καθοδήγησή τους από τον Ιησού του Ναβί και τους Κριτές στη σταδιακή κατάκτησή της, την διάβαση του Ιορδάνη και τη στρατοπέδευσή τους πλέον στη γη Χαναάν, όπως αυτά περιγράφονται στα βιβλία του Ιησού του Ναβί, των Κριτών, στην Παλαιά Διαθήκη.

Τα βιβλία αυτά που ανήκουν στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν έντονα πολεμικό χαρακτήρα, διότι περιγράφονται σε αυτά οι αγώνες για την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Παλαιστίνη. Αυτή η εγκατάσταση ήταν σταδιακή, αφού οι φυλές εξ αρχής κινήθηκαν προς το κληρονομικό τους μερίδιο και κατέλαβαν κυρίως τις ορεινές περιοχές. Μια σειρά φρουρίων και πόλεων στις παιδινές περιοχές δεν κατακτήθηκαν και παρέμειναν στην κατοχή των Χαναναίων.

Η πορεία του λαού ήταν η εξής. Ξεκινώντας από το όρο Σινά, κατευθύνθηκαν βόρειο-ανατολικά προς την έρημο της Παλαιστίνης, δυτικά του Ιορδάνη, όπου περιπλανιόνταν για 40 χρόνια, μέχρι τη διάβαση του ποταμού και την είσοδό του στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Σε όλα αυτά τα γεγονότα της ιστορίας, το σχέδιο του Θεού κατεύθυνε τα βήματα του λαού ανάλογα με τη σχέση μαζί του. Κάθε φορά που οι Ισραηλίτες αποστατούσαν από τον Θεό και λάτρευαν ξένους θεούς, παραβαίνοντας τη Διαθήκη του, οι εχθροί κατά θεία παραχώρηση υπερίσχυαν εναντί αυτών και τους καταπίεζαν. Όταν όμως αυτοί επέστρεφαν μετανιωμένοι ζητώντας την προστασία του, ο Θεός πάντα τους έσωζε. Έτσι, αυτό το σχήμα, όπως το χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και ομότιμος καθηγητής κύριος Ιερεμίας, αποστασία, καταπίεση, προσευχή, σωτηρία, διέπει τις σχέσεις Θεού και λαού μέχρι την περίοδο της μοναρχίας.

Σε αυτή την προμοναρχική περίοδο, οι φυλές του Ισραήλ αγωνίστηκαν για τη στερέωσή τους στη γη της Παλαιστίνης. Η ομόσπονδη κοινωνία των 12 φυλών δεν είχε κεντρική διοίκηση. Κάθε μία φυλή είχε τη δική της περιοχή και τη δική της διοίκηση. Οι Κριτές έσωσαν το λαό τους από την καταπίεση ποικίλων γειτονικών ξένων δυνάμεων μέχρι την έλευση της μοναρχίας υπό τον βασιλιά Σαούλ.

Στο τέλος της περίοδου αυτής, άξιον αναφοράς είναι και το γεγονός της έντονης καταπίεσης των Φιλιστέων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα νοτιοδυτικά, στην παραθαλάσσια ζώνη και προσπάθησαν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην κεντρική ορεινή περιοχή. Η δύναμη του λαού αυτού έκανε επιτακτική την ανάγκη εξευρέσεως ενός μονάρχη για την αντιμετώπιση του. Παρ' όλα αυτά η απειλή σταμάτησε την εποχή του Δαβίδ.

Το θεμελιακό γεγονός της εθνοκεντρικής κοινωνίας είναι, κατά τον ομότιμο καθηγητή Ηλία Οικονόμου, η εισαγωγή του νέου, επαναστατικού για την κοινωνία θεσμού, του θεσμού της βασιλείας. Η εκλογή μόνιμου και κληρονομικού άρχοντα δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του λαού. Γι' αυτό οι αντιρρήσεις ήταν πολλές, θεμελιούμενες σε θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους. Παρά την άποψη ότι οι πολιτικές περιστάσεις απαιτούσαν την ύπαρξη κεντρικής εξουσίας, υπήρχε η αντίρρηση στο θεσμό της βασιλείας, γιατί για το βιβλικό Ισραήλ ο Θεός ήταν ο μοναδικός βασιλιάς του, ο πραγματικός εγγυητής της σωτηρίας και της ελευθερίας του. Αυτός που τον έσωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου και τον εγκατέστησε στη γη Χαναάν.

Ήδη στο βιβλίο της Εξόδου, στη γνωστή οδή του Μωυσή και του λαού του Ισραήλ προς τον Θεό, ο τελευταίος δοξάζεται ως Κύριος Βασιλεύων εις τον αιώνα και επ' αιώνα και έτη. Εάν το συγκεκριμένο χωρίο συγκαταλέγεται στις αρχαίες διηγήσεις του βιβλικού κειμένου, τότε ήδη από την εποχή του Μωυσή αναπτύσσεται η ιδέα του Θεού ως βασιλιά και με έμεσο τρόπο εισάγεται η ιδέα της μοναρχίας. Η ιδέα των θεών ως βασιλιάδων αποτυπώνεται σε αρκετά κείμενα των ομόρων λαών του Ισραήλ και θα μπορούσε να είχε εισαχθεί στον Ισραήλ από αυτούς. Τόσο στο Συροπαλαιστινιακό περιβάλλον όσο και σε εκείνο της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, ο βασιλιάς αντιπροσώπευε την αισθητή παρουσία του Θεού στη γη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ιδέα της ταύτισης του Θεού με το βασιλιά δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τη θρησκευτική πίστη των Ισραηλιτών, με αποτέλεσμα την εναντίωσή τους στο θεσμό αυτό της βασιλείας.

Η μεγάλη πλειοψηφία των βιβλικών διηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωρίων που αναφέρονται στην έννοια του Θεού ως βασιλιά, προέρχεται από την περίοδο μετά την εγκαθίδρυση της μοναρχίας στον αρχαίον Ισραήλ και εμφανίζει σαφή αντίδραση έναντι του θεσμού της βασιλείας. Για τον βιβλικό Ισραήλ, μόνο ο Θεός άρχη, γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντιπαραβολή με τις ανεπτυγμένες μορφές διακυβέρνησης της πόλης κράτη της αρχαίας Χαναάν, οι οποίες εξουσιάζονταν από τον εκάστοτε βασιλιά. Ο απελευθερωτής στη συνείδηση του λαού Θεός, ο εκφραστής της ανεξαρτησίας των φυλών, έγινε αποδεκτός από τις φυλές της Ένωσης ως παράγοντας εμπλουτισμού του θρησκευτικού τους κόσμου.

Τελικά, δύο αιώνες μετά την εγκατάσταση στην Παλαιστίνη, ξεκίνησε ο θεσμός της Βασιλείας που έφερε κοινωνικές αλλαγές με το συγκεντρωτικό της χαρακτήρα. Την περίοδο αυτή, όλοι οι κοινωνικοί δείκτες παρουσίασαν ανάπτυξη. Σημαντικά οχυρωματικά έργα, δημόσια κτίρια και ναίδες πόζουν στις πόλεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με άλλους λαούς.

Η αποδοχή εκ μέρους του Ισραήλ του θεσμού της βασιλείας συνδέεται με την ανάδειξη εκ μέρους του Ιαχβέ χαρισματικών ανδρών που τέθηκαν επικεφαλής του λαού. Οι χαρισματικοί αυτοί άνδρες συνιστούν αποκλειστική επιλογή του Θεού, καθώς εκείνος αποφασίζει ποιοι θα ηγηθούν του λαού του. Ο νέος βασιλιάς καλείται να κυβερνήσει και να πολεμήσει για το λαό του. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν θεωρείται απεσταλμένος του Θεού και δεν συνιστά ο ίδιος αντικείμενο λατρείας. Ωστόσο, ο βασιλιάς διακρίνεται από τους κοινούς θνητούς, καθώς ήταν και χρησμένος και εκλαμβανόταν ως πρόσωπο ιερό.

Οι ιδιότητες και τα καθήκοντα του βασιλιά επισημαίνονται με σαφήνεια στο βιβλικό κείμενο. Ο εκλεγής από το Θεό βασιλεύς καθοδηγεί ως ποιμένα στο λαό του. Είναι φορέας του θεϊκού δικαίου και πνεύματος στη γη. Είναι αντιπρόσωπος του Θεού στη γη και ταυτόχρονα ως υπεύθυνος για τις πράξεις του λαού καθίσταται διαμεσολαβητής μεταξύ του Θεού και του λαού.

Ο ρόλος του προφήτη Σαμουήλ υπήρξε καθοριστικός κατά την μεταβολή του πολιτικού συστήματος του βιβλικού Ισραήλ από αφικτιονία φυλών σε βασιλεία. Ο Κύριος ήταν μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ και οι λόγοι του πραγματοποιούνταν. Παρόλο που οι Φιλιστέοι άρπαξαν την Κιβωτό της Διαθήκης, μετά την επέμβαση του Κυρίου αναγκάστηκαν να την επιστρέψουν. Ο δε Σαμουήλ κυβερνούσε τον Ισραήλ με δικαιοσύνη, περιοδεύοντας τη Βεθήλ, στα Γάλγαλα και στη Μισπά, ενώ στη Ραμά την πόλη που κατοικούσε είχε κτίσει θυσιαστήριο στον Κύριο.

Όπως μαρτυρεί το βιβλικό κείμενο, οι πρεσβύτεροι του λαού ζήτησαν από τον Σαμουήλ να ορίσει βασιλιά, όπως γινόταν και στα υπόλοιπα έθνη. Ο Θεός άκουσε το επιτακτικό αίτημα του λαού και αποκάλυψε επακριβώς τον Σαμουήλ ποιος είναι ο άντρας που ως βασιλιάς θα ηγηθεί του λαού, δείχνοντάς του τον Σαούλ. Έτσι ο Σαμουήλ έχρισε βασιλιά τον Σαούλ, εκαθιδρύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θεσμό της μοναρχίας στον βιβλικό Ισραήλ. Ο πρώτος βασιλιάς, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, συγκαταλέγεται στους προφήτες του λαού.

παρά τους νικηφόρους αγώνες του εναντίον των Αμμονιτών, των Φιλιστέων και των Αμαλικιτών, εμφανίστηκε μια τάση αμφισβήτησης της ηγεμονίας του από το λαό και ο Θεός ήρε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Σαούλ, με αποτέλεσμα να χάσει αυτός το βασιλικό του αξίωμα. Την κατάλληλη όμως στιγμή αναδείχτηκε ο μελλοντικός διάδοχος, ο Δαβίδ, ο οποίος καλείται όχι μόνο να στυλώσει το ηθικό του λαού, αλλά και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διαβίωσή του από τους άμεσους εχθρούς, τους Φιλιστέους, αλλά και από τους υπόλοιπους λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή.

Έτσι ο Δαβίδ σε ηλικία 30 ετών χρίστηκε βασιλιάς στη Χεβρώνα και βασίλευσε για 40 χρόνια. 7 από αυτά τα χρόνια βασίλευσε την φυλή του Ιούδα στη Χεβρώνα και στη συνέχεια, αφού κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, βασίλευσε εκεί για 30 ακόμα χρόνια. Η Ιερουσαλήμ το 1000 π.Χ. καθίσταται όχι απλά η διοικητική πρωτεύουσα του βασιλείου, αλλά η ιερότερη πόλη για τον Ισραήλ και για το Δινεκές. Θα είναι το πολιτικό κέντρο, η έδρα λήψης των αποφάσεων, η πόλη που όλοι θέλουν να ελέγχουν και να θέτουν υπό την κυριαρχία τους. Από θρησκευτικής άποψης, η μεταφορά αυτή του ιερότερου αντικειμένου του αρχαίου Ισραήλ, της Κιβωτού της Διαθήκης, η οποία ταυτιζόταν με την παρουσία του Θεού, θα της προσδώσει την ύψιστη θρησκευτική σημασία. Η έδρα του επίγειου βασιλιά θα ταυτίζεται πλέον με την έδρα κατοικία του Θεού. Η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης συνδυάζεται με τη σύναψη Διαθήκης και την ευχαριστήρια προσευχή του Δαβίδ.

Ο Δαβίδ μετά από επιτυχείς πολέμους επέκτηνε τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά ενός στοιχειώδους κράτους. Παρόλες τις εσωτερικές αμφισβητήσεις, ήταν ο εκλεκτός βασιλιάς του Θεού, σύμφωνα και με την προφητεία του Νάθαν για τη διαιώνιση της Δαβιδικής δυναστείας.

Ο βασιλιάς Δαβίδ, σε νόμο που εξέδωσε, διατύπωσε την πρόθεση να οικοδομήσει ναό στον Κύριο. Επικαλούμενος το απαράδεκτο γεγονός, ο μεν βασιλιάς να κατοικεί σε οίκο, η δε κυβωτός του Θεού να παραμένει σε σκηνή. Ο προφήτης Νάθαν, με θεϊκή παρέμβαση, εναντιώνεται στην επιθυμία του βασιλιά, μιας και δεν εκφράστηκε μέχρι τότε επιθυμία του Θεού γι' αυτό, ούτε τα ιστορικά δεδομένα το επέτρεπαν.

Ενώ η εκλογή των δύο πρώτων βασιλέων, του Σαούλ και του Δαβίδ, έγιναν με θεϊκή κλίση και την έγκριση του λαού, η χαρισματική βασιλεία τους αντικαταστάθηκε από την κληρονομική δυναστική βασιλεία. Ο διάδοχος του Δαβίδ θα ήταν ένας από τους γιους του. Έτσι, ο γιος του Σολομώντας ήταν ο τρίτος βασιλιάς του βιβλικού Ισραήλ.

η άνοδός του στο θρόνο και η επικράτησή του έναντι του Αδωνία, του νόμιμου διαδόχου, ήταν αποτέλεσμα πολλών ζυμώσεων ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής αυλής. Όλοι οι πιθανοί διάδοχοι του θρόνου έθεσαν μόνοι τους τον εαυτό τους εκτός διεκδικήσεώς του. Με εντολή του Δαβίδ, ο Σολομώντας χρήστηκε βασιλιάς από τον ιερέα Σαδόκ με το κέρας του ελαίου που βρισκόταν στη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια ο λαός εκδήλωσε τη χαρά του παίζοντας μουσική.

ο σοφός βασιλιάς προβαίνει στην οργάνωση του βασιλείου του. Ορίζει αρμόδιο για κάθε διοικητική ενέργεια και συγκεκριμένα ιερέα, γραμματής, αρχιστράτηγο, οικονόμο του οίκου του και 12 υπάλληλους για την συλλογή της τροφής του.

Μετά την εδραίωσή του στο θρόνο, ο Σολομώντας προχώρησε στην ανοικοδόμηση του πρώτου ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο ναός κτίστηκε στο Ιερό Όρος Μωρία, το οποίο ήταν ιερό από τους χρόνους του Πατριάρχη Αβραάμ, τότε που διατάχθηκε από τον Θεό να ανέβει σε αυτό για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Όταν ο βασιλιάς Δαβίδ κατέλαβε την περιοχή, στον ίδιο χώρο του όρους αγόρασε το αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου, έκτισε θυσιαστήριο και προσέφερε ολοκαυτώματα και θυσίες. Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι βιβλικές αφηγήσεις σε χωρία των βιβλίων των Χρονικών περιγράφουν έναν άγγελο που ήρθε να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, αλλά με την παρέμβαση του Θεού αποσύρει το χέρι του και τελικά ζητάει από τον Δαβίδ να κτίσει θυσιαστήριο και να προσφέρει θυσίες. Η εμφάνιση του αγγέλου και της φωτιάς στο θυσιαστήριο είναι θεοφάνεια.

Ο βασιλιάς Σολομώντας άρχισε να κτίζει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Μορία, όπου ο Κύριος είχε φανερωθεί στον πατέρα του Δαβίδ, το 4ο έτος της βασιλείας του, 420 χρόνια μετά την έξοδο του λαού από την Αίγυπτο. Ο ναός αποπερατώθηκε σε 7 χρόνια από τους φοινικικής καταγωγής τεχνίτες. Τα κύρια υλικά του ήταν λίθος, ξύλα, χρυσός και άλλα. Τα ξύλα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το βασιλιά της Τύρου, Χιράμ, προέρχονταν από το βουνό Λίβανος.

Το οικοδομικό συγκρότημα είχε δύο αυλές, την εξωτερική και την εσωτερική. Η δεύτερη ήταν χώρος δημόσιας λατρείας στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, αλλά και χώρος προφητικής δραστηριότητας. Γύρω από το ναό κτίστηκαν 30 παρικοδομήματα πολλαπλών χρήσεων. Η είσοδος στο ναό γινόταν από τον πρόναο, ενώ στα Άγια των Αγίων υπήρχαν 2 υπερμεγέθη χερουβίμ και η κυβωτός της Διαθήκης.

Μετά την καθιέρωση του ναού, ο Σολομώντας έθισε θυσίαν ενώπιον του Κυρίου και υγείασε το μέσον της αυλής το καταπρόσωπον του οίκου Κυρίου, προβαίνοντας στις ίδιες πατροπαράδοτες ενέργειες. Επίησε εκεί την ολοκαύτωση, δηλαδή προσέφερε θυσία και κατέκαυσε τα προσφερθέντα. Ο ναός αυτός του Σολομώντα καταστράφηκε αργότερα και η κυβωτός της Διαθήκης κάηκε μαζί του. Τα ερείπια του παρέμειναν μέχρι την επιστροφή των Ισραηλιτών από τη Βαβυλώνα, όταν οικοδόμησαν νέο ναό, αυτόν του Ζωροβάβελ.

Το ανοικοδομικό έργο του Σολομώντα περιλάμβανε και την ανέγερση νέων πόλεων ή την ανακατασκευή υπαρχουσών. Συγκεκριμένα μετά το ναό και το προσωπικό του παλάτι, την Μιλό, ανοικοδόμησε το τείχος της Ιερουσαλήμ και τις πόλεις Χαζόρ, Μεγιδό, Γέζερ, Βεθοράν, Βααλάθ και Θαμάρ.

Παράλληλα, καλλιεργήθηκε η εμπορική δραστηριότητα. Οι εμπορικές σχέσεις με όμορους λαούς συνιστούσαν μια πρώτη εκδήλωση οικονομικής διπλωματίας, που σκοπό είχε όχι απλά την εξομάλυνση

ήταν το σημείο ενότητας της θρησκευτικής έκφρασης του λαού και το μέσο άσκησης εκ μέρους του βασιλιά της εθνικής πολιτικής. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού, η άσκηση της λατρείας αποκλειστικά στο ναό της Ιερουσαλήμ και η ενότητα που συνεπάγεται η πρακτική αυτή για τη διατήρηση της συλλογικής ευθύνης υπό την εξουσία του κεχρισμένου βασιλιά, συνιστούσαν τους θεμελιώδεις παράγοντες της βιβλικής ιστορίας και θεολογίας.

Δυστυχώς όμως η σχέση του Σολομώντα με αλλοεθνείς είχε ως αποτέλεσμα να αλλοτριωθεί και να οδηγηθεί ο ίδιος στην ειδωλολατρία. Η αποστροφή του έναντι του Θεού οριστικοποιήθηκε με την ανέγερση θυσιαστηρίων προς τιμήν του Θεού των Μωαβιτών Χαμός και του Θεού των Αμμονιτών Μελχόμ στο λόφο απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Αποτέλεσμα της πτώσεως αυτής ήταν και η αποστασία του Ιεροβοάμ. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των βορείων και νοτίων φυλών και διασπάστηκε το βασίλειο σε βόρειο, αυτό του Ισραήλ, και νότιο, αυτό του Ιούδα. Ο επιστρέψης από την Αίγυπτο Ιεροβοάμ ανέλαβε βασιλιάς του βορείου βασιλείου, ενώ ο Ροβοάμ του νοτίου. Την εποχή αυτή, όπως μαρτυρούν και εξωβιβλικές πηγές, εισβάλλει στην Παλαιστίνη ο φαραώς Σουσακίμ και ο Ροβοάμ αναγκάζεται να πληρώσει φόρο υποτέλεια στον Αιγύπτιο εσβολέα προκειμένου να διασώσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του.

Η βιβλική αφήγηση συνεχίζεται με τις αναφορές των ηγεμόνων των βασιλείων μέχρι τις ημέρες της καταστροφής της Σαμάριας και την υποδούλωση του Βορείου Βασιλείου στους Ασσυρίους το 722 π.Χ. και αργότερα την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα και την υποταγή του Νοτίου Βασιλείου στους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Ο πληθυσμός του Νοτίου Βασιλείου μετακινήθηκε υποχρεωτικά στη Βαβυλώνα και μόνο ένα μικρό μέρος παρέμεινε στην Παλαιστίνη. Η νέα κοινωνία ήταν η κοινωνία της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας που προσπάθησε να επιβιώσει, να απελευθερωθεί και να επιστρέψει στην Παλαιστίνη.

Η καταστροφή των δύο βασιλείων ήταν το αποτέλεσμα της αποστασίας των ηγεμόνων τους από το Θεό και της καταπάτησης των όρων της Διαθήκης. Όμως, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου συνεχίστηκε. Μέσα στο γενικό κλίμα της αποστασίας υπάρχει ένα ευσεβές υπόλοιπο τηρητών της Διαθήκης, για χάρη του οποίου η υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ θα πραγματοποιηθεί. Η έννοια του υπολείπου αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις έννοιες της Παλαιάς Διαθήκης και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.

τα βιβλικά κείμενα της πρωτοϊστορίας, των πατριαρχών, των πρώιμων ιστορικών χρόνων του βιβλικού Ισραήλ και των χρόνων πριν και μετά την αιχμαλωσία του, εντάσσονται στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη διάσωση και τη διαφύλαξη του λαού του. Χαρακτηριστικό δε δείγμα υπολείπου αποτελεί ο προφήτης Ηλίας, η δράση του οποίου καταγράφεται στα βιβλία των βασιλειών.

ο προφήτης έδρασε όταν ο βασιλιάς Αχάβ ενίσχυσε τη συμμαχία με τους Φοίνικες και με τη σύζυγό του Ιεζάβελ εισήγαγε τη λατρεία των ψευδοθεοτήτων του Βάαλ και της Αστάρτης. Προς τιμή τους, ο βασιλιάς οικοδόμησε ναό στον οποίο προσέφεραν και λατρευτικές υπηρεσίες. Η αποστασία του λαού και η προσκύνηση των ομοιωμάτων του Βάαλ προκάλεσαν τη θεϊκή παρέμβαση.

Ο προφήτης Ηλίας ζήτησε από το βασιλιά να συγκεντρώσει το λαό στο όρος Κάρμιλος και να επιλέξουν μεταξύ του αληθινού Θεού και του Θεού Βάαλ. Προσκάλεσε τους 450 ψευδοπροφήτες του Βάαλ να προσευχηθούν να στείλει ο Θεός τους φωτιά για τη θυσία. Όταν αυτοί αποτυγχάνουν, τότε με την προσευχή του Ηλία ο Θεός στέλνει φωτιά και ανάβει το θυσιαστήριο, με αποτέλεσμα την μεταστροφή του λαού και τη θανάτωση των ψευδοπροφητών.

Η προσωρινή αυτή νίκη του Ηλία είχε ως αποτέλεσμα να εκδιωχθεί και να περιπλανάται στην έρημο, όπου ο Θεός με τη βοήθεια ενός αγγέλου του εξασφάλιζε τροφή και νερό για τη σωτηρία του. Αφού έφτασε στο όρος Χορίβ, εμφανίστηκε ο Θεός και τον πρόσταξε να επιστρέψει προς την οδό της Δαμασκού και με τις ενέργειές του προέκυψε ένας αριθμός 7.000 πιστών.

Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό και τη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας στο φιλόξενο σταθμό της Πεμπτουσίας και θα παραθέσουμε στην αγάπη σας, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές μας, άλλον έναν ύμνο της Ιουδαϊκής Λογοτεχνίας, τον περίφημο νικητήριο ύμνο του βασιλιά Δαβίδ προς τον Κύριο, σε μετάφραση στην ελληνική, κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Σε αγαπώ, Κύριε, δύναμή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου. Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου όπου και καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμη που με λυτρώνει. Είσαι ο ψηλός ο πύργος μου, το καταφύγιό μου. Είσαι ο σωτήρας που με σώζει από την αδικία. Στον Κύριο ανήκει κάθε ύμνος. Αυτόν καλώ να με βοηθήσει και από τους εχθρούς μου σώζομαι. Κύματα με περικύκλωσαν θανάτου, ποταμοί ολέθρου με κατατρόμαξαν. Με ζώσαν τα δεσμά του Άδη και ο θάνατός μου έστησε τις παγίδες του. Φώναξα μέσα στη δλήψη μου στον Κύριο, απ' το Θεό μου ζήτησα βοήθεια. Άκουσε τη φωνή μου από τον ναό του και η έκκλησή μου προς εκείνον για βοήθεια έγινε δεκτή. Τότε η γη σαλεύτηκε και άρχισε να τρέμει. Ταράχτηκαν τα ουρανοθέμελα και σύστηκαν γιατί ήταν οργισμένος. Βγήκε καπνός από τους μυκτήρες του και από το στόμα του μια καταλυτική φωτιά ανάμεικτη με κάρβουνα αναμένα. Χαμήλωσε τα ουράνια και κατέβηκε κάτω από τα πόδια του το σύννεφο του γνώφου. Ανέβηκε στα χερουβίμ και πέταξε, όρμησε με του ανέμου τα φτερά. Έκανε το σκοτάδι καλυμά του που τον περιτυλίγει, σκηνή του τα τρισκότινα νερά και τα πυκνά τα σύννεφα. Με μια μπροστά του αστραπή πέρασαν σύννεφα πυκνά, χαλάζι και αναμένα κάρβουνα. Και βρόντισε από τους ουρανούς ο Κύριος και τη φωνή του ο ύψιστος άφησε να ακουστεί ως αν χαλάζι και αναμένα κάρβουνα. Τα βέλη του ξαπόστειλε και τους εχθρούς του σκόρπισε. Τις αστραπές του έστειλε και τους κατατρόμαξε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν της θάλασσας και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια από την απειλή σου, Κύριε, και από την οργισμένη αναπνοή σου. Άπλωσε από ψηλά το χέρι του και με έπιασε, με τράβηξε από την πλημμύρα των νερών. Απ' τους δυνατούς εχθρούς μου με ελευθέρωσε, από τους αντιπάλους μου που ήταν από μένα πιο ισχυροί. Τη συμφοράς μου την ημέρα με φνηδίασαν, αλλά ο Κύριος στάθηκε στήριγμά μου. Σε τόπο με έβγαλε ανοιχτό, με γλίτωσε, γιατί με αποδέχεται με καλοσύνη. Ο Κύριος με αντάμυψε, γιατί του στάθηκα πιστός. Μου ανταπέδωσε ό,τι ταιριάζει στην αθωότητά μου. Γιατί ακολούθησα τους δρόμους που όρισε και σε αυτόν δεν ασέβησα. Για οδηγό μου είχα όλα τα προστάγματά του και δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Απέναντί του στάθηκα άψογος και φυλαγόμουν να μην ανομήσω. Ο Κύριος με αντάμυψε γιατί του στάθηκα πιστός και για την αθότητά μου που την ξέρει. Με τον πιστό, Κύριε, είσαι πιστός, τέλειος είσαι με τον τέλειο. Με τον καθάριο καθαρός, μα φέρεσαι εχθρικά στον διεστραμμένο. Σώζεις εσύ όλους τους ταπεινωμένους, μα ταπεινώνεις όσους φέρονται υπερήφανα. Εσύ, Κύριε, φως δίνεις στο λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις, Θεέ μου. Μαζί με σένα ορμός εχθρικό στράτευμα
με το Θεό μου διασκελίζω τείχος. Τέλειες είναι του Θεού μου οι ενέργειες. Ο λόγος του Κυρίου είναι αξιόπιστος. Αυτός ασπίδα γίνεται σε όλους που καταφεύγουμε σε Αυτόν. Γιατί ποιος άλλος από τον Κύριο είναι Θεός? Ποιος είναι βράχος αν δεν είναι ο Θεός μας? Με περιζώνει ο Θεός με δύναμη, κάνει να πετυχαίνει ό,τι επιχειρώ. Κάνει τα πόδια μου σαν ελαφίνας γρήγορα και με κρατάει όρθιο στους ψηλούς μου τόπους. Γυμνάζει για τον πόλεμο τα χέρια μου, για να τεντώνουν άτρεμα τα μπράτσα μου το τόξο το ριχάλκινο. Μου έδωσες, Κύριε, την ασπίδα που με αυτήν με σώζεις και το χέρι το δεξί σου με στηρίζει. Στην προσευχή μου η απάντησή σου με κάνει δυνατό. Ανοίγεις δρόμο μπρος τα βήματά μου και σταθερά τα πόδια μου πατούν. Παίρνω κυνήγι τους εχθρούς μου και τους φτάνω και δεν γυρίζω πίσω ώσπου να αφανιστούν. Τους εξοντώνω και δεν μπορούν να σηκωθούν. Πέφτουν κάτω από τα πόδια μου. Με ζώνεις για τον πόλεμο με δύναμη και κάνεις να λυγίζουν όσοι ξεσηκώθηκαν εναντίον μου. Σε φυγή τρέπεις στους εχθρούς μου από μπρος μου και εξολοθρεύω αυτούς που με μισούν. Ζητούν βοήθεια, μα δεν βρίσκουνε σωτήρα. Στον Κύριο φωνάζουν, μα δεν τους αποκρίνεται. Και τους σκορπίζω όπως το χώμα ο άνεμος, όπως τη λάσπη τους τεινάζω που είναι στους δρόμους. Μέσωσες από τη φιλονικία του λαού μου, μ' έκανες αρχηγό εθνών. Λαοί που δεν τους γνώριζα έγιναν τώρα υποτελείς μου. Έρχονται ξένοι και με κολακεύουν. Στον πρώτο λόγο μου γίνονται υπάκουοι. Οι ξένοι καταραίουν και βγαίνουν από τα όχυρά τους τρέμοντας. Ο Κύριος ζει. Ο βράχος μου ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός ο λυτρωτής μου. Είναι ο Θεός που παίρνει εκδίκηση για χάρη μου, που υποτάσσει τους λαούς, που με σώζει από τους εχθρούς μου. Κύριε, με υψώνεις πάνω από τους αντιπάλους μου, με ελευθερώνεις από τους βίαιους ανθρώπους. Γι' αυτό μέσα στα έθνη θα σε δοξάζω και ύμνους θα ψάλω στο όνομά σου. Μεγάλες νίκες δίνει στο βασιλιά του ο Κύριος και δείχνει αγάπη για τον εκλεκτό του, για τον Δαβίδ και για τους απογόνους του αιώνια.

αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω των εκπομπών μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

που φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτια.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μακρύμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σίλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων, εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών, το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας, προς όν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνη της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάση, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένο στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδόντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο Αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί Ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγολατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. Τρεις ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος, αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, το Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος, ο Άγιος των Παπικών. Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ, ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. Χίλιες και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου.
Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει και αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κηπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε κακίνα μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει

ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος. Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγερε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους, Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπήρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορα,

Στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου του Κρητικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. «Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης πάσας κατέσβεσε σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα». Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. «Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν, τη ψυχή ο Γεράσιμος». Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστεί στον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να σπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει. Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος Θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόμα τούτου, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε: «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτη καταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνή τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ. Με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος
και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή, από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισα στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας, με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργεί, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα, να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιέν», που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου στο Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχία καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της, όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες, χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδονοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό μεγάλο ιεραπόστολο γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο, αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα, νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα, νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακοί δίσκοι με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι, συνθεού, θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκωμα. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναμόμου Αγίες Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζηγιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο τελευταίος ιρμός του Παλασίου, τονισμένος σε ήχο πρώτο, είναι ο ιρμός «Σε νοητήν Θεοτόκη». Πρόκειται για ιρμό της έκτης οδής του κανόνα της οκτωήχου, «Σου ητροπεούχος δεξιά» σε ήχο πρώτο. Πρόκειται για ιρμό με ιδιαίτερα καλοφωνική επεξεργασία, ο οποίος οδεύει σταθερά και το αντιφωνικό σχήμα υψηλόφωνα-χαμηλόφωνα. Επίσης, κατά τη συνθετική πρακτική του Παλασίου, στην πορεία του μέλους, αναδιπλώνονται συχνά όμοιες μουσικές φράσεις σε κατάλληλα σημεία του κειμένου. Ιδιαίτερα συχνή ακόμη και η χρήση μετατροπιών, όλες διατονικές. Η έντεχνη αυτή επεξεργασία, γράφει Μανώλης Χατζηγιακουμής, κατατάσσει ασφαλώς τον ιρμό στην ωριμότερη συνθετική περίοδο του Παλασίου. Η ερμηνεία, μοναδική και εδώ του Στανίτσα, πραγματοποιείται απόλυτα κατά τον ουσιαστικό χαρακτήρα και το ύφος του ιρμού. Αναλυτική και εξαιρετικά έντεχνη, αποδίδει παντού όχι μόνο τις γενικές αλλά όλες τις επιμέρους μελισματικές αποχρώσεις. Και παρά τη φωνητική κάμψη κυρίως στις υψηλότονες περιοχές, πρέπει να θεωρείται και η ερμηνεία αυτή ήδη ιστορική και πολύτιμη, μάλιστα για ερμό χωρίς επίσης προφορική και λειτουργική παράδοση.

Επόμενος σειρμός του αφιερώματός μας, συνεχίζει ο Μάνουλης Χατζηγιακουμής, είναι ο «Η εν ουρανής ευλογημένη» σε ήχο δεύτερο χρωματικό. Ο μοναδικός σειρμός σε ήχο δεύτερο σε ολόκληρο το έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο και ο μοναδικός επίσης του Παλασίου. Πρόκειται για τον ερμό της ενάτης οδής, συμπληρωμένο του κανόνα βοηθός και σκεπαστή σε ήχο δεύτερο του Γερμανού Πατριάρχου. Η εν ουρανής ευλογημένη και επί γης δοξολογουμένη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, την παρθενίαν σου Θεωτό και αμίαντε, ειν ου κατεφλέξα το πυρ της θεότητος μεγαλύνομεν. Και ο ιρμός αυτός είναι μελοποιημένος σε ιδιάζον και νεωτερικό ύφος, γι' αυτό και θα πρέπει να θεωρηθεί επίσης σύνθεση της οριμότερης περίοδου του Παλασίου. Το κυριότερο εδώ είναι ο αντιθετικός μελικός διάλογος με χρωματικές και διατονικές φράσεις, δύο εκτενείς αρχικά, η εν ουρανής ευλογημένη και επί γης δοξολογουμένη, και χαίρε νύμφη ανύμφευτε την παρθενίαν σου και μικρότερες στη συνέχεια. Οι εναλλαγές αυτές, η έντεχνη μελωδική ανάπτυξη, οι ειδικοί τονισμοί κατά την εκάστοτε έννοια του κειμένου, καθιστούν τον ιρμό γενικότερα μέλος ειδήφωνο και τερπνό. Και αυτός από τους πιο χαρακτηριστικούς και ενδιαφέροντες ιρμούς του Παλασίου. Εξίσου έντεχνη και μοναδική και η ερμηνεία του Στανίτσα, με την οποία και κλείνει ο κύκλος ερμηνεών ιρμών του Παλασίου από τον μεγάλον αυτό άρχοντα πρωτοψάλτη. Ειδής και αναλυτικός, με τονική και μελισματική ακρίβεια, εσωτερικότητα αλλά και ελευθερία στην έκφραση, αποτυπώνει και αναδεικνύει το σύνθετο και ήπια ημνητικό ύφος του ιρμού. Ένα ακριβώς από τα νεκρά εντός εισαγωγικών μέλη που αποκτούν με τέτοιες ερμηνείες αυθεντική, ζωντανή υπόσταση και παρουσία.

Επόμενος ιρμός, ο ιρμός Ρόδων του Αμάραντον σε ήχο τέταρτο Άγια της Παπαδικής. Ως κείμενο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας είναι τροπάριο του ακαθίστου ύμνου της πρώτης οδής του γνωστού κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου σε ήχο τέταρτο λέγεται» και υμνεί με υψηλό ποιητικό τρόπο την Παναγία που βλάστησε το Ρόδον το Αμάραντο, δηλαδή τον Χριστό. Στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής παρουσιάζεται εκτός από τροπάριο του ακαθίστου, το αρχικό μέλος, ως θεοτοκείο της Παπαδικής, χρυσάφι του Νέου και μελετίου Συναήτου του Κρητός και ως οκτάηχο μάθημα Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Εκεί ερμηνεύονται και τα δύο από τον Ματθαίο Τσαμκυράνη. Ο σκαλοφωνικός ιρμός φέρεται μελοποιημένος μόνο από τον Παλάσιο, τονισμένος στον υψηλότονο και υμνητικό τέταρτο ήχο, στον τρόπο του Άγια, αναλυτικός και περίτεχνος, αλλά και με διάφανο στις θέσεις και στο ύφος αρχιετυπικό χαρακτήρα, στοιχούμενος έτσι περισσότερο προς τους ιρμούς του δασκάλου του Γερμανού Νέων Πατρών, και αυτός ασφαλώς από τους πρώτους που μελοποίησε. Η ερμηνεία του ιρμού αυτού από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα τεχνικής εκτέλεσης αλλά και ουσιαστικής απόδοσης του αρχιετυπικού ύφους.

Εξέστη επί τούτο ο ουρανός σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου είναι ο επόμενος ηρμός. Πρόκειται για τον ηρμό από την 9η οδή του κανόνα της Οκτωήχου, Ραματιλά την Φαραώ. Παρά τον τονισμό σε ήχο, στον πλάγιο Τετάρτου δηλαδή, ο οποίος στη φυσική του έκφραση προβάλλει συνήθως χαμηλότονος, ήπιος και κατανικτικός, εδώ αντίθετα, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής στο σχολιασμό του, περιστρέφεται σταθερά σε υψηλότονες θέσεις, στο οξύ τετράχορδο με εντελείς καταλήξεις στον φυσικό δι και ορισμένες φράσεις να εκκινούν πανομοιότυπα από τον κατονί. Με τον τρόπον αυτό, σκιαγραφείται παραστατικά αλλά και εξαιρετικά τονικά ο εξαγγελτικός και διακηρυκτικός χαρακτήρας του ηρμού, που ανταποκρίνεται έτσι απόλυτα στο περιεχόμενο και στο σχετικό μήνυμα του κειμένου. Το πνεύμα ακριβώς αυτό υπηρετούν εδώ και οι δύο ειδικές ερμηνείες του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή και του Λεωνίδα Σφίκα. Όχι μόνο για την τεχνική αρτιότητα και πιστότητα, αλλά και για την απόδοση κυρίως της ημνητικής και δοξαστικής ουσίας του μέλους. Ιδιαίτερα εξαίρεται η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, η οποία ηχεί και εδώ περισσότερο βιωματική και βαθύτερα συμμετοχική. Την ακούμε.

Ο επόμενος και τελευταίος ιρμός του Παλασίου είναι ο ιρμός Αλότριων των Μητέρων σε ηχοπλάγιο τετάρτου. Πρόκειται για τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Μεσοπεντηκοστής. Ο ιρμός αυτός στοιχείται μελικά στην τεχνική και στο ύφος του προηγουμένου, είναι άλλωστε τονισμένο στον ίδιο ήχο. Εξίσου οξύτονος και διαγγελτικός, δομείται σε τέσσερες μουσικές ενότητες. Με ήθος και εδώ αλότριο από το σύνεθες του πλαγιού τετάρτου. Με στόχο και πρόθεση την υποστήριξη και ανάδειξη του ειδικού ποιητικού κειμένου. Η μοναδική ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα, μεστή και στεντόρια, ανταποκρίνεται και εδώ έξοχα στην ειδική πλοκή στο μελικό μήνυμα του ιρμού. Οι καλοφωνικοί ιρμοί του Παλασίου, όσοι εκτελούνται και δημοσιεύονται εδώ, κατατάσσονται ουσιαστικά σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν οι ιρμοί οι οποίοι έχουν περισσότερο παραδοσιακό εκκλησιαστικό άκουσμα και οι οποίοι στοιχούνται στα πρότυπα των ιρμών του δασκάλου του Γερμανού Νέων Πατρών. Στη δεύτερη, οι ιρμοί διακρίνονται για την εξαιρετικά έντεχνη φόρμα και την περισσότερο προσωπική δομή και κυρίως για το ιδιάζον νεωτερικό ηχόχρωμα. Πρόκειται για αυθεντικά αριστουργήματα τα οποία προάγουν και μεταλλάσσουν το είδος από καθαρά εκκλησιαστικό σε ευρύτερα έντεχνο και προσωπικό, ανοιχτό στις νεωτερικές επιδράσεις του καιρού του. Από την άποψη αυτή ο Παλάσιος αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό εκπρόσωπο του είδους. Στην ουσία αποτελεί την αμέσως προηγούμενη σπουδαία βαθμίδα πριν από τον κλασικό και μεγάλο τεχνίτη του είδους Πέτρο Μπερεκέτη.

Στην παρούσα συλλογή περιλαμβάνονται επίσης καλοφωνική ερμή και ορισμένων άλλων σπουδαίων και γνωστών συνθετών, οι οποίοι έδρασαν την ίδια αυτή περίοδο της μεγάλης γενικότερα ακμής της εκκλησιαστικής μουσικής, αμέσως μετά και παράλληλα με τον Παλάσιο. Περιορισμένοι σε αριθμό και ποικιλία αποτελούν ωστόσο χαρακτηριστικά δείγματα του είδους, με ευρεία μάλιστα αποδοχή και διάδοση, ώστε να συμπεριληφθούν στο χειρόγραφο καλοφωνικό ερμολόγιο και να διατηρηθούν επίσης έως το έντυπο του 1835. Γνωστός ερμός, ο «Εκύκλος Ανετουβίου», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου του Αθανασίου Πατριάρχου, ακμή περίπου 1685 με 1711. Πρόκειται για τροπάριο της έκτης οδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος. «Εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε» κλπ. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανόν είναι ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, του γνωστού αυτοκράτορος μεταξύ 1254 και 1258 της αυτοκρατορίας της Νικαίας, αριστοτεχνικό στο σύνολό του, έντονα ποιητικό σε ύφος εξαιρετικά καλλιεπές και ψυχικά φορτισμένο. Έργο προσωπικό μιας οδυνόμενης ψυχής μεστό ποιητικών μεταφορών, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, πλήρες επίσης οικεσιών προς την Παναγία, συντριβής και κατανήξεως, στοιχεία που διακρίνονται και στο μικρό κείμενο του καλοφωνικού ήρμου. Η επιλογή του τροπαρίου αυτού για μελοποίηση από τον Αθανάσιο τον Πατριάρχη δεν υπήρξε ασφαλώς τυχαία. Ο ερμός έχει συντεθεί όταν ο Αθανάσιος, ως Μητροπολίτης Τουρνόβου, βρισκόταν έγκλειστο στη Μονή του Σινά από εθελοκακίαν του Πατριάρχου Διονυσίου, Τετάρτου του Μουσελίμη, όπως ο ίδιος σημειώνει σε αυτογραφό του της Μονής Σινά έτους 1687. Τα συναισθήματα ακριβώς της εμπερίστατης αυτής στιγμής αποτυπώνονται και στο μέλος, οικετευτικό με αποχρώσεις πικρίας και θλίψεως και φράσεις υψηλότονες και μεστές. Από μιαν άποψη, συγγενεύει προς το ύφος των ερμών του Παλασίου, του οποίου άλλωστε ο Αθανάσιος υπήρξε μαθητής. Ο καλοφωνικός αυτός ερμός φέρεται ως εξαιρετικά δημοφιλής, όπως μαρτυρεί η συχνή παρουσία του στα χειρόγραφα, επιβιώνοντας έτσι και ως την έντυπη παράδοση του καλοφωνικού ερμολογίου. Εδώ ερμηνεύεται από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή και από τον Λεωνίδα Σφίκα. Παρόμοιο κείμενο και μέλος δεν μπορούσε να βρει καλύτερη ερμηνεία από αυτήν του πατρός Διονυσίου. Με ψυχική μέθεξη, πειθαρχημένο ύφος και πλούσια εκφραστικά μέσα, αποδίδει εξαίρετα την εσωτερική προσωπική ένταση της οδυνόμενης ψυχής, η οποία αποκτά έτσι έναν διαπροσωπικό καθολικότερο χαρακτήρα.

0: Τα μέλη της σημερινής εκπομπής ισοκράτησαν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Φάνης Ουλακέλης, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος και Ηλίας Πουγούνιας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον το 1983, το 1984, το 1985 και το 1986 από τον Γιάννη Τριφύλλη και στο στούντιο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να αναλύουμε τις διακονικές αιτήσεις και φτάσαμε στα περί τεκνογωνίας και μιλήσαμε και λίγο για την επιρροή του περίγυρου, του ζευγαριού, των φίλων, του πνευματικού, των συγγενών κτλ. Και την επιρροή που είχαν, που έχουν στο ζευγάρι. Θέλω παρακαλώ να μείνουμε λίγο στο πνευματικό, στην περίπτωση που, στην καλή περίπτωση, που τα παιδιά και τα δύο, το ζευγάρι, έχουν κοινό πνευματικό. Αυτή, ας το πούμε, ότι είναι η καλή περίπτωση. Θέλω να πω, μιλήστε μας λίγο, ποια πρέπει να είναι η σχέση του πνευματικού, του κοινού πνευματικού με το ζευγάρι, στη διαδικασία του αραβώνα.
3: Ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε σύστηνε στα ζευγάρια να έχουν κοινό πνευματικό για να προλαμβάνει και να θεραπεύει τις διάφορες κρίξεις και εντάσεις που μπορούν να είχαν στη ζωή τους τα παιδιά αυτά. Ο πνευματικός, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, θα δρά πάντοτε με σκοπό την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία τους. Και ο ρόλος του θα είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και ουδέποτε καταδυναστικός και αναγκαστικός. Ο ρόλος του πνευματικού είναι όπως το ρόλο του Θεού, που σέβεται την ελευθερία μας, μας υποδεικνύει το ορθόν και το πρέπον και κατά άλλα τα αφήνει στην ελεύθερη προαίρεσή μας.
2: Και αν, Γέροντα, έχουμε περιπτώσεις που, ας το πούμε, ότι δεν υπάρχει κοινός πνευματικός. Υπάρχει πνευματικός, αλλά δεν είναι κοινός. Άλλον έχει η κοπέλα, άλλον έχει το...
3: Ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και είναι κάτι που το συναντούμε συχνά. Και δεν θέλουν να αφήσουν το πνευματικό τους. Δεχτώ και αυτό. Αλλά τουλάχιστον για θέματα τα οποία προκύπτουν στη συζυγία και πρέπει να ληφθεί μια κοινή απόφαση, ας συμβουλεύονται είτε τον ένα είτε τον άλλο πνευματικό.
2: Και οι δύο μαζί.
3: Και δύο μαζί, για να πάει, μην λέει ο ένας πνευματικός το ένα και ο άλλος το άλλο. Σε θέματα που είναι κοινής αποφάσεως, να συμβουλεύονται και δύο ένα. Μάλιστα. Αλλά στα άλλα τα καθημερινά, εντάξει, και να μπορούν να τα λένε. Αφού συνήθισαν από παιδιά μικρά το πνευματικό τους, ας μην τον αφήνω.
2: Και να πάμε και στην περίπτωση που μόνο ο ένας έχει πνευματικό και ο άλλος δεν έχει. Δεν έχει επειδή δεν θέλει.
3: Δεν θέλει, δεν έμαθε.
2: Δεν έμαθε, μπορεί και να μείνει στην εκκλησία. Θα τα δούμε αναλυτικότερα αυτά. Αλλά ας πούμε ότι ο ένας έχει και ο άλλος δεν έχει. Τι γίνεται εκεί?
3: Εκεί αυτός που έχει πνευματικό έχει ακόμα ένα ρόλο περισσότερο να διαδραματίσει, να βοηθήσει το έτερο μέλος της υγείας, να αγαπήσει τον Χριστό, να πλησιάσει την εκκλησία και σιγά σιγά, χωρίς να τον πιέζει, χωρίς να τον αναγκάζει, να ακολουθήσει και αυτός την πνευματική είναι Χριστό ζωή.
2: Γέροντα, μας είπατε σε προηγούμενες εκπομπές πόσο σημαντική σε αυτή την πορεία του αραβώνα είναι να εξετάζουμε σωστά τον άλλον, η διερεύνηση που λέγατε.
3: Μάλιστα.
2: Είπατε την προηγούμενη φορά ότι είναι καλό να εξετάζουμε τον άλλον σωστά μεταδιακρίσεως. Μπορείτε να μας πείτε αυτό το μεταδιακρίσεως τι σημαίνει?
3: Σίγουρα θα τον κάνουμε κάποιες εξετάσεις, αλλά μην τον διαλύσουμε τον άνθρωπο. Και να είμαστε κι εμείς διακριτικοί, να ξέρουμε τι ρωτούμε και τι θέλουμε. Άμα βάζουμε πράγματα που είναι υπεράν των δυνάμεων του άλλου, ασφαλώς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και θα αντιδράσει ίσως. Και μετά εμείς θα λέμε ότι δεν μας κάνει γιατί αντέδρασε, γιατί δεν το δέχθηκε. Αλλά κι εμείς αυτά που είπαμε δεν ήταν σωστά. Θέλει πολύ διάκριση και πολύ ευγένεια αυτό το πράγμα και πολύ λεπτότητα.
2: Στο μοναχισμό μας είπατε ότι και ο υποτακτικός, όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά το γέροντά του. Όπως είχατε πει παλιά, μην από καπετάνιο σου βγει ναύτης.
3: Ναι.
2: Όμως εγώ έτσι που το ακούω και όπως έχω ζήσει έτσι λίγο, όσο μπορώ να έχω ζήσει τους πατέρες στο Άγιον Όρος, μπορεί ένα νέο καλό γεράκι να έχει την πείρα να εξετάσει το γέροντά του? Πού θα την βρει αυτή η διάκριση?
3: Σίγουρα αν είναι πολύ νεαρό παιδί δεν θα έχει αυτή την πείρα. Αλλά αν είναι κάπως πιο όριμο στην ηλικία, μπορεί να το εξετάσει αυτό το πράγμα. Αλλά και ιδιαίτερα τα παιδιά σήμερα έχουν αρκετά κριτήρια και κόσκινα που μας περνάνε όλους μέσα από αυτά και μας ξεκαθαρίζουν.
2: Άρα μπορεί πραγματικά αυτό να γίνει έτσι και στον Αραβώνα?
3: Μπορεί να γίνει και στον Αραβώνα, μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να γίνει, πράγματι.
2: Τώρα, πολλές φορές έχουμε και περιπτώσεις που πάνω στον υπέρμετρο ενθουσιασμό θέλουμε πριν το γάμο, στην κυριολεξία, να εξομολογήσουμε τον άνθρωπό μας, έτσι να τα πει όλα. Είναι σωστό αυτό?
3: Να σας πω, εγώ όταν το ακούω αυτό νευριάζω, το πω έτσι απλά, διότι κρύβει ένα υπέρμετρο εγωισμό και μια ανασέβεια προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν είναι θέμα εξομολόγησης του άλλου, δηλαδή, και ρωτάνε πράγματα και ξαναρωτάνε τα ίδια και ζητούν λεπτομέρειες και λεπτομέρειες λεπτομεριών. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πέραν πάσης λογικής, δηλαδή. Εγώ και μόνο που το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Εντάξει, να ρωτήσει τον άλλο με τρόπο, αν θέλει να σου πει κάτι από τη ζωή του προηγουμένως, να πει, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία και μόνο που το αναφέρομαι στον άλλο τραυματίζεται. Ιδιαίτερα οι κοπέλες που βιώνουν τραυματικά πολλά γεγονότα στη ζωή τους. Όταν λοιπόν εμείς χωρίς να τις σεβόμαστε και χωρίς να είναι έτοιμες ήδη να μας πουν κάτι και να θέλουν να το πω, τις αναγκάζουμε να μας κάνουν αναπαράσταση και λεπτομερή εξομολόγηση. Αυτό είναι πολύ τραγικό πράγμα. Και δεν σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου, διότι δεν κρίνεται ο άνθρωπος μόνο από τις πράξεις του. Μπορεί να έγιναν κάποια πράγματα, σίγουρα έγιναν. Αλλά μήπως και εκείνος που τα ρωτά δεν έχει κάνει παρόμοια? Αλλά και αν δεν έχει κάνει, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα του είναι το δικαίωμα να εξουθενώνει και να εξευτελίζει τον άλλον άνθρωπο.
2: Τώρα, Γιώτα, υπάρχει και η περίπτωση που συμβαίνει τώρα στις παραδοσιακές οικογένειες, στις εκκλησιαστικές οικογένειες, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά υπάρχει περίπτωση όταν, ας το πω, η κοπέλα κυρίως, νομίζω εγώ, φέρει το αγόρι στο σπίτι και πει, κοίτα να δεις, μπαίνουμε πια σε αυτή τη διαδικασία, το βλέπουμε σοβαρά το θέμα κτλ. Έρχονται τώρα οι γονείς και προσπαθούν, έτσι, κρυφά, κουτσουκούτσου που λέμε, να εξομολογήσουν αυτή το αγόρι ή αντίστοιχα την κοπέλα.
3: Ένα ενδιαφέρον από τους γονείς δικαιολογείται. Αλλά αυτό να θέλουν να ξιχνιάζουν πράγματα και λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του κάθε ενός, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Και οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι είναι λεπτή θέση τους και οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι τους πλησιάζουν με έναν τρόπο διερευνητικό. Και ο καθένας δεν έχει τη διάθεση να γίνει αντικείμενο διερεύνησης από τον οποιονδήποτε. Εντάξει, ο γαμπρός ή η νύφη να θέλει να μάθει κάτι για το έτερο νήμιση, και αυτό με διάκριση, με λεπτότητα, με μια ελεύθερη, ας πούμε, ελευθερία στον άλλο να το πει όποτε θέλει και όπως το αισθάνεται. Ναι, αλλά να μπουν και οι γονείς μέσα και το περιβάλλον και ο ένας και ο άλλος, αυτό θα τα κάνουν γυαλιά καρφιά στο τέλος.
2: Θυμάμαι ένα φίλο που είχα που απαιτούσε να ανακρίνει σε εισαγωγικά την κοπέλα επειδή τον επηρέαζε η μάνα του. Δηλαδή του λέγε, πρέπει να πας εσύ να τα μάθεις, να προσέξεις, να κάνεις, να ρωτήσεις.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Νίκο μου, όταν έρχονται οι κοπέλες και μου λένε, του είπε η μάνα του, τις λέω, στείλε το στη μάνα του από τώρα που είναι νωρίς. Διότι αυτός θα σε βασανίσει. Διότι τι λέει η Γραφή, ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Και αυτό το λέει η Γραφή για τον άντρα. Δεν λέει προσκοληθήσετε προς τον άντρα της. Ο άντρας είναι αυτός που πρέπει να καταλήψει, όχι να καταλήψει ασπλάχνος, αλλά να ξεφύγει από την επιρροή και από την επίδραση των γονέων του και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και να γίνει ένας άντρας, ένας άνθρωπος ανδρόγυνο με τη γυναίκα και να κάνει την οικογένειά του. Εάν παρεμβαίνουν οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες, εάν παρεμβαίνουν θα διαλύσουν την συζυγία και θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.
2: Τώρα είναι κοντά στην επόμενη ερώτηση. Ποιος επηρεάζεται πιο εύκολα, ο άνδρας ή η γυναίκα? Και πολλές φορές αλλάζουν λόγω όλου αυτού του περίγυρου 180 μοίρες την απόφασή τους.
3: Και οι δύο επηρεάζονται, αλλά νομίζω ότι τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο από τη μητέρα τους παρά οι κοπέλες από τη δική τους μητέρα. Πιο πολύ η μητέρα του γαμπρού επιδρά με τρόπο έτσι δύσκολο. Έχουμε και εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά οι πενθερές να προσέχουν πάρα πολύ την ανάμειξη και την παρουσία τους μέσα στο ανδρόγυνο. Να προσέχουν πάρα πολύ.
2: Άρα να πω, αυτό το είχατε πει και για τους μοναχούς, αλλά πώς θα γίνει ο άνδρας καραβοκύρης για να αποδείξει τη δυσκολία ότι έχει αγάπη και όχι ιδιοτέλεια.
3: Το λέει και η παροιμία, ο καλός καραβοκύρης τη φουρτούνα φαίνεται. Όταν υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα και κρατάει το τιμόνι του σπιτιού του καλά και δεν διαλύει το σπίτι του και την οικογένειά του, φαίνεται ότι είναι καλός καραβοκύρης. Και πρέπει να έχει αυτήν την ιδιότητα ο άντρας, γιατί είναι και η φύση του τέτοια. Να κρατάει το τιμόνι και να διοικεί το σκάφος της οικογένειας και να αισθάνονται άλλη ασφάλεια. Και σε αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ η πνευματική του ζωή. Εάν έχει πνευματική ζωή, θα καταλάβει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο και στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και στους γονείς του βέβαια. Με τρόπο μέχρι σε ένα σημείο, με αγάπη, με καλοσύνη, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι άβατος η οικογένεια και άδυτος. Δεν μένει κανείς εκεί μέσα.
2: Τώρα, Γέροντα, πετάγομαι σε ένα άλλο θέμα. Αν και είμαστε ακόμη στον Αραβώνα, αλλά επειδή μιλήσαμε για τον λεγόμενο καραβοκύρη, έχουμε περιπτώσεις φλογερών δεσμών, χρόνων και χρόνων, και με το πρώτο γερό φύσιμα διαλύονται όλα. Η μία περίπτωση, παράδειγμα, λέμε ότι μετά από 20 χρόνια γάμου μαθαίνω ότι η γυναίκα μου πριν 15 χρόνια με απάτησε και τα τεινάζω όλα στον αέρα. Τι γίνεται εκεί με τον καραβοκύρη?
3: Έχει πολύ εγωισμό αυτή η υπόθεση μέσα. Διότι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τραυματίζεται ένας εκ των δύο. Αλλά στο τραύμα χρειάζεται επίδεσμος και θεραπευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται δηλητήριο και θάνατος. Και αν έκανε και ο Θεός σε εμάς τα ίδια, θα είχαμε εξαφανιστεί όλοι από προσώπο της γης. Και το πιο τραγικό είναι ότι τα ίδια πράγματα μπορεί να τα έχει κάνει και ο άντρας, αλλά να μην έχει πιαστεί. Και γινόταν δικαιολογία των εαυτών του και λέει: εγώ είμαι άντρας. Και δεν δικαιολογεί την σύζυγό του, που πολλές φορές για να εξωθήθει ένας εκ των δύο σε μια πράξη ανάρμοστο και άσχημη, βέβαια δεν είναι καλό πράγμα αυτό, αλλά έχει ηθική ευθύνη και το άτερο μέρος της συζυγίας. Πρέπει να κοιτάξει την συμπεριφορά του και την όλη στάση του. Δεν είναι πάντα φταίει μόνο ένας. Ο ηθικός αυτούργος πολλές φορές έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που υπέκυψε σε μια πίεση λόγω των πολλών πραγμάτων που βιώνει καθημερινά στη ζωή του.
2: Τώρα, αυτό το είπα γιατί, επειδή είπατε ότι πρέπει έτσι να είναι γερός, να πω ότι ο άνδρας πρέπει, αυτό που είπατε, είναι καραβοκύρης, μου αρέσει αυτή η έκφραση. Πότε θα γίνει καραβοκύρης? Θα γίνει στη διαδικασία του Αραβώνα? Θα ήταν έτσι, έχει μεγαλώσει με αυτό το φρόνημα να είναι γερός, δυνατόν να είναι ηγέτης? Ή αυτό θα το μάθει και στην πορεία του γάμου? Γιατί γι' αυτό έφερα το παράδειγμα το ακραίο, που θα το συζητήσουμε πάρα πολύ αυτό, μετά από 20 χρόνια να ακούσει ότι πριν 15 χρόνια τον απάντησε και θα την άξιζε στον αέρα.
3: Αυτό βέβαια καλό είναι να το μαθαίνει από νωρίς και να έχει καλές εικόνες, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, άγιες εικόνες από τη συζυγία των γονιών του. Αυτό θα είναι το τέλειο. Αλλά πού να το βρούμε το τέλειο τώρα? Τουλάχιστον ας μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, από τις ομιλίες των πατέρων, από τα πατερικά κείμενα, γιατί και τα γεροντικά. Εγώ συστήνω σε όλους τους γάμους να διαβάζουν το γεροντικό. Είναι το πιο ωραίο βιβλίο για τον γάμο. Δεν υπάρχει ωραίο βιβλίο για τον γάμο από το γεροντικό. Που εκεί δείχνει τις ασκητές, πώς συγκατέβαιναν, πώς ειδικούσαν τις ψυχές των αδερφών τους, πώς αντιμετώπιζαν τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Και με πόση διάκριση και πόση ευγένεια συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Που εάν διαβάζουν το γεροντικό οι έγγαμοι και το εφαρμόσουν στη ζωή τους, έστω όσο μπορούν, θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα τη συζυγία τους.
2: Πότε θεωρείτε, Γέροντα, έτσι με την πνευματική σας πείρα, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να πει τη λέξη αγαπώ, πραγματικά όμως, αισθανόμενος την τεράστια ευθύνη που έχει απέναντι στον άλλο? Είναι θέμα ηλικίας σε αυτή τη σχέση τώρα μιλάμε, ή πνευματικής ωριμότητας?
3: Σίγουρα αυτήν τη λέξη, όσον την αισθάνεται, πρέπει να τη λέει από την πρώτη στιγμή που είναι βέβαιος ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα και στις προσδοκίες του άλλου ανθρώπου. Να μην το πει πρόχειρα και μετά να πει έκανα λάθος και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ο άλλος ακούει τη λέξη να σε αγαπώ και την δέχεται σαν πολύτιμο μαργαρίτη στην καρδιά του. Και δεν μπορεί μετά να έρθει να του πεις έκανα λάθος, βιάστηκα, δεν έχω αισθήματα τώρα. Να το πεις όταν είσαι σίγουρος. Καλύτερα να περιμένει ο άλλος λίγο και να το πεις με σιγουριά ότι τον αγαπάς πραγματικά και είσαι έτοιμος να του δώσεις την ζωή σου, την καρδιά σου, την ύπαρξή σου και να προχωρήσεις μαζί του. Και να το πεις από την πρώτη στιγμή που είσαι σοβαρός απέναντι στο δεσμό αυτό και σίγουρα σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει, ολοκληρώνεται, τελειούται εν Χριστώ. Φτάνουμε στην τελεία αγάπη μετά.
2: Πάντως, Γέροντα, να μην γελιόμαστε, καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη διαδικασία τώρα είμαστε στον Αραβώνα, έτσι, στην γνωριμία, στη δοκιμασία, στη διερεύνηση, ότι είναι τρία πράγματα που συνδυάζονται. Είναι η ψυχρή λογική, στην απόφαση μιλάμε τώρα,
3: ναι.
2: Είναι το συνέστημα και είναι και η καρδιά. Η καρδιά, έχω καταλάβει ότι δεν είναι συνέστημα η καρδιά. Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα τρία, ψυχρή λογική, συνέστημα και καρδιά, για να πάρθει σωστή απόφαση?
3: Όταν βλέπεις ότι με την ψυχρή λογική, όπως το λέτε, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για μια συζυγία. Δηλαδή, το ένα πρόσωπο εκ των δύο δεν σε σέβεται, δεν σε παραδέχεται, δεν δέχεται τις ευαισθησίες σου, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν θέλει να σε ακολουθήσει, σε βασανίζει, είναι αμέτωχος στα δικά σου αισθήματα. Αυτό το λέει η λογική σου. Μπορεί η καρδιά σου να τον αγαπάς και να είσαι τρελαμένος μαζί του, αλλά η λογική σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σε αναπαύσει. Πρέπει εκεί να το λάβεις σοβαρά υπόψη αυτό. Δεν πρέπει να το παραθεωρήσεις. Μετά, άλλες φορές μπορεί να είναι και το συναίσθημα μέσα. Δηλαδή, τον αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, αλλά η λογική μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, τον περιμένω, τον βοηθήσω. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο με τη λογική, είναι μόνο με το συναίσθημα. Αλλά και η καρδιά μου. Η καρδιά μου μου λέει δεν πληροφορείται ότι μπορώ να προχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο. Έχω μέσα μου κάτι που με τραβά πίσω. Πρέπει να το λάβω και αυτό υπόψη. Βέβαια μπορεί όλα αυτά να λειτουργούν και να είναι τρόπο ψυχολογικό. Για λόγω ανασφάλεια, λόγω ψυχολογικών εμπειριών που είχαμε προηγουμένως, τραυμάτων κτλ. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ ένας καλός πνευματικός. Όμως πρέπει να είμαστε βέβαιοι για αυτό που κάνουμε και να μην έχουμε σοβαρές αντιστάσεις από τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν είμαστε βέβαιοι, αυτό θα μας κάνει μετά, θα μας φέρει σε μεγάλα προβλήματα. Ακόμα ξέρετε και κάτι που όταν είμαστε νεότεροι θυμάμαι και εγώ φοιτητής που έλεγαν οι φοιτητές μου ότι δεν πρέπει να κοιτάζεις τα εξωτερικά. Και όταν πήγα στο Άγιον Όρος και άκουσα ένα σοβαρό πνευματικό, λέει και τα εξωτερικά θα κοιτάξεις. Διότι εάν δεν σε ελκύει ο άλλος άνθρωπος και ως άνθρωπος, εάν είναι γυναίκα ως γυναίκα, είναι άντρας ως άντρας, δεν μπορείς μόνο με κάποια δεδομένα λογικά ή δεδομένα ας πούμε συναισθηματικά να προχωρήσεις. Πρέπει να υπάρχουν και τα εξωτερικά στοιχεία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του γάμου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα.
2: Πάντως μας βοηθάτε πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά, τώρα θα το πω κυρίως στα ζευγάρια αυτά που είναι στην εκκλησία μέσα, εντάξει, όταν αναλόγως βέβαια και την οριμότητά του στην πνευματική, όπως έχετε πει πολλές φορές, καμιά φορά σου λέει το πρώτο είναι καρδιά και θα τα δούμε όλα πνευματικά τα πράγματα και φοβόμαστε να τα δούμε την ψυχρή λογική, φοβόμαστε να δούμε το συναίσθημα. Όλα πρέπει να είναι καρδιά. Τελικά δεν είναι έτσι όπως λέτε.
3: Σίγουρα. Θυμάμαι μια περίπτωση στη Ελλάδα όταν ήμουν εκεί στο Άγιον Όρος. Παρακολουθούσαμε με τον γέροντα μας μια οικογένεια, πολύ πνευματική οικογένεια, αλλά η γυναίκα ήταν πολύ σεμνή και πολύ έτσι ας πούμε της εκκλησίας με τον εξωτερικό τύπο των δεδομένων της εποχής εκείνης. Ο σύζυγός ήταν καλός άνθρωπος, αλλά ήθελε η γυναίκα του να ντύνεται λίγο καλύτερα, να είναι πιο ευπαρουσίαστη, πιο ελκυστική ας πούμε απέναντι στον άντρα της. Και η γυναίκα αντιδρούσε και ήθελε να ντύνεται σαν μοναχή. Ο γέροντάς μας τη μάλωσε. Ήμουνα μπροστά που της είπε ότι δεν κάνεις καλά. Να περιποιηθείς λίγο τον εαυτό σου, να είσαι όπως θα θέλει ο σύζυγος σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι εντάξει, σίγουρα αν ήταν και αυτός στα πνευματικά μέτρα τα δικά σου, μπορεί να μην τον επηρεάζει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό τώρα τον επηρεάζει. Και τον κάνει να μην έχει αυτή την έλξη απέναντί σου. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Και θα έχει πειρασμούς και εσύ θα είσαι αιτία αυτόν τον πειρασμό. Και την παρότρινε και την έσπρωξε να περιποιηθεί λίγο τον εαυτόν της και να λάβει υπόψη και την αδυναμία του σύζυγου της. Χωρίς βέβαια να κάνει ξεζητημένα πράγματα, αλλά μέσα στα όρια της σοβαρότητας να γίνει κάπως πιο ελκυστική προς τον άντρα της.
2: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι και, αυτό είναι και το μεγαλείο της μοναχικής εμπειρίας. Τώρα έχουμε το γέροντα, που το γέροντα εσύ που το λέτε αυτό, που θα γυρίζει ένας γέροντας, ο συγκεκριμένος γέροντας, και να πει: κοίτα, δεις, φτιάξε τα μαλλιά σου καλύτερα για να.
3: Βέβαια, θυμάμαι μια κοπέλα που της είπε: να βάψεις τα μαλλιά σου, είσαι γριά, έτσι όπως είσαι. Και το είπε αυτό ο γέροντας, όχι γιατί τον ενδιέφερε αν θα βάψει τα μαλλιά της ή όχι. Ούτε δεν ξαναείδε μπροστά του. Αλλά ήξερε από το σύζυγό της ότι ο σύζυγος δεν του άρεσε αυτό το πράγμα που η γυναίκα του σε μια νεαρή ηλικία εμφανιζόταν σαν υπερήλικας. Και αποδεχόμενος την αδυναμία αυτή του συζύγου, προέτρεψε τη σύζυγο να φτιαχτεί λίγο να μπορέσει να είναι δίπλα από τον άντρα της.
2: Μήπως, γέροντα, αυτό είναι στο ζευγάρι και έλλειψη χαράς? Ο γέροντας Ιωσή, φαντάζομαι, είχε πολύ χαρά για να πει αυτή την κουβέντα.
3: Νομίζω ότι κάπου είναι και κάποιες δικές μας αρρώστιες, ελλείψεις. Νομίζω ότι η πνευματική ζωή έχει στερεότυπα. Ότι για να είσαι πνευματικός πρέπει να είσαι ντυμένος με αυτόν τον τρόπο, να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον στυλ, να είσαι με αυτόν τον νοοτροπία, ενώ οι άνθρωποι του Θεού ήταν ελεύθεροι και ζητούσαν την πραγματικότητα των αισθημάτων και λάμβαναν πάντα υπόψη τον άλλον άνθρωπο. Κριτήριο ο αδερφός μας, όχι εγώ. Κριτήριο είναι ο αδερφός μας, όχι εμείς.
2: Τώρα όλα αυτά προσπαθώ να τα καταλάβω, θυμάμαι και τα δικά μου. Νομίζω χρειάζονται πολλή προσευχή για να γίνουν κατανοητά και να μπουν μέσα μας και να μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να βρούμε όλη αυτή τη διάκριση. Πείτε μας, σε αυτή την πορεία του αραβώνα, τι είδους προσευχή πρέπει να κάνει το ζευγάρι και πώς πρέπει να κάνει αυτή την προσευχή?
3: Πρέπει το ζευγάρι να παρακαλεί τον Θεό να οδηγήσει τον αραβώνα σύμφωνα με το Πανάγιο του θέλημα και σε αυτό που είναι ωφέλιμο και για τους δυο. Και με ταπείνωση πολύ να προχωρούν σε αυτόν τον δρόμο της γνωριμίας, αναλογιζόμενοι ότι αυτή η πορεία είναι πολύ σημαντική για την αιώνια σωτηρία τους. Και με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την εαυτό σωτηρία κατεργαζόμενοι. Να εργάζονται με τα φόβο και τρόμο τη σχέση τους, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πράξη. Δεν είναι κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω το χαλάμε την επόμενη ημέρα. Είναι κάτι που έχει αιώνια διάσταση.
2: Είναι πρακτικά σωστό να κάνουν οι δύο μαζί προσευχή?
3: Γιατί όχι? Αλλά σίγουρα και κατά μόνας ο καθένας στην καρδιά του μέσα μπορεί να προσφέρει στον Θεό αυτά τα οποία αισθάνεται και έχει ως περιεχόμενο της καρδίας του.
2: Για να τελειώσουμε, γέροντα, και να εισάγουμε το επόμενο θέμα της επόμενης εκπομπής, θέλω να μας πείτε το εξής. Τι σημαίνει αποθνίσκω για τον άλλον? Πολλές φορές το γάμο το βλέπουμε σαν σταυρό και στη διαδικασία του αραβώνα, γιατί μόλις αρχίζουμε και μπαίνουμε και παίρνουμε χαμπάρι ότι έρχεται η ώρα και τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε στη διαδικασία του αραβώνα, πριν μπούμε στο γάμο, κάπως φοβόμαστε. Στο μοναχισμό λέτε ότι ο άνθρωπος αποθνίσκοντας ανίσταται. Πώς στέλνονται τα δύο αυτά?
3: Όταν ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού κόβει τα θελήματά του, ξεπερνά τον εγωισμό του και τον ατομισμό του και ζητεί αυτό που αναπαύει τον αδερφό του, αυτό είναι θάνατος. Θάνατος ζωηφόρος όμως, ο οποίος φέρει ζωή. Δεν είναι θάνατος που φέρει νέκρωση και απώλεια και εξαφάνιση. Ο εν Χριστώ θάνατος είναι ζωηφόρος ανάστασης.
2: Θα συνεχίσουμε, γύρω την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Άστε καλά.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», ξανά εδώ μαζί σας. Μια πρόσκληση για ζεστή συντροφιά στην εκπομπή «Ό,τι καλόν», με προσκεκλημένους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις, κυρίως όμως τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό θα συμβεί και σήμερα. Σήμερα η εκπομπή «Ό,τι καλόν» έχει χρώμα ασπρόμαυρο. Και αν προτιμάτε, να το κάνω λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένο. Σήμερα η μουσική μας, γιατί περί μουσικής πρόκειται και η μουσική είναι προσκαλεσμένη σήμερα εδώ, είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Πλήκτρα πιάνου. Ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ένας διεθνούς φήμης σολίστας του πιάνου αλλά και μαέστρος, κυρίως όμως επιτρέψτε μου να το πω, ένας πνευματικός άνθρωπος με ό,τι υψηλότερο πιαν σημαίνει αυτό. Βρίσκεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσαμπρόπουλος μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος. Σκέφτηκα να τον φωνάξω στο στούντιο για να μοιραστεί μαζί μας αυτή την συνοδοιπορία του με τη μουσική, που ουσιαστικά είναι ένας σύντροφος ζωής που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα και μάλιστα με πολύ παραγωγικό τρόπο. Δεν βρίσκεται εδώ για να μας δώσει τεχνικές έτσι, πληροφορίες ή να μας κάνει μουσικολογικές αναλύσεις. Κύριε Τσαμπρόπουλε, εγώ από σας σήμερα, αφού σας καλωσορίσω και σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι να πούμε πράγματα που και τους δυο μας ήρθαν έτσι οι ζωές μας να μας αφορούν πολύ, έτσι, γιατί και εμένα η μουσική υπήρξε συνοδοιπόρος μου, περισσότερο παιδαγωγικά βέβαια, αλλά και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Ήθελα σήμερα να παρουσιάσουμε σε όσους μας βλέπουν και σε όσους μας ακούνε αυτά τα συναισθήματα που πηγάζουν από μια

0: αυτό θα έλεγα μικρό τύρανο, ο οποίος δεν έχει χρώμα. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τη ζωή μας πολύ έγχρωμη, γεμάτη χρώματα. Φοβόμαστε το λευκό και το μαύρο γιατί ορίζει αντίθεση. Και η κάθε έννοια, αν αποφασίσουμε να την υπηρετήσουμε, εμπεριέχει την αντίθεσή της. Αν θέλω να πω λοιπόν ότι θέλω να έχω αγάπη μέσα μου, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να δεχτώ και την αντίθεσή της. Γιατί αν δεν δεχτώ την αντίθεσή της, ποτέ δεν θα καταφέρω να υπηρετήσω την έννοια. Το πιάνο είναι ένα ασπρόμαυρο όργανο, ακαλόπιστο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα όργανο που ο ενδυνάμει, πάντα μιλάμε για τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει πραγμάτωση στην τέχνη. Πάντα είμαι
1: ενωδό.
0: Ναι, ενωδό. Είμαι ενδυνάμει. Κανείς δεν πραγματώνεται. Δεν υπάρχει. Ίσως η αριστοτελική πραγμάτωση, το κάθε τι δηλαδή που είναι προδιαγεγραμμένο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, το δυνάμει ενεργεία, να μην υφίσταται καθόλου στην τέχνη. Και αυτό καθιστά την τέχνη ένα λαβύρινθο που η δυσκολότερη στιγμή για αυτόν που καλείται να την υπηρετήσει είναι να επιλέξει την ορθή έξοδο. Η είσοδος είναι εύκολη. Υπάρχουν όμως πολλές έξοδοι, δεν είναι μία. Είναι ένας περίος λαβύρινθος που δεν υπάρχει ορθότητα. Γιατί η τέχνη είναι ταυτισμένη με την έκφραση. Και η έκφραση ως έννοια δεν εμπεριέχει τη μία αλήθεια ή ψεύδος. Εφόσον αποτελεί μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη κατάσταση που εμπεριέχεται στη συνειδητότητά σας. Τι θέλω να πω. Πώς γεννιέται η έκφραση. Καλό είναι να ξεκινήσουμε ψηλαφώντας, προσεγγίζοντας τις έννοιες. Είπατε προηγουμένως, και ναι το δέχομαι, ότι η μουσική αποτελεί κύριο μέρος των εμπειριών μου. Τι είναι λοιπόν οι εμπειρίες. Θα μπορούσα να πω πως οι εμπειρίες είναι όλες οι καταγεγραμμένες παραστάσεις, τα γεγονότα που υφίστανται εντός των τυχών της συνειδητότητάς μου. Είναι οι εμπειρικές καταστάσεις, δηλαδή τι, ό,τι έχει εκλειφθεί, ό,τι δηλαδή είναι αντικείμενο και έχει αποτυπωθεί μέσα μου, μέσω της λειτουργίας των αισθητηρίων μου οργάνων. Η αισθητικότητα, ο τρόπος δηλαδή που προσλαμβάνω κάθε τι που με περιβάλλει, κάθε τι που υφίσταται στην πραγματικότητα, δηλαδή στον κόσμο που αντίκειται, τον αντικειμενικό κόσμο, αυτό που αποτελεί δηλαδή αντικείμενο του εγώ, της συνειδητότητάς μου. Κάθε τι λοιπόν που υπάρχει μέσα μου ορίζει το εγώ μου, ορίζει τη συνείδησή μου, αυτόν το δυσερμήνευτο όρο της συνείδησης. Συνείδηση δηλαδή είναι αυτό που στην κυριολεξία, να βάλω μια έτσι περίεργη λέξη, ταξινομεί, κάνει την ταξιθεσία όλων των διαφορετικών υφιστάμενων καταστάσεων που ενυπάρχουν στο είναι. Τους φόβους μου, τις επιθυμίες μου, τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου, τις απογοητεύσεις μου, τις αγάπες μου, όλες μέσα, τι κάνουν, συνθέτουν τον κόσμο των εμπειριών. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει, η εμπειρία στην πρωτόλια μορφή της, όταν δηλαδή ως γενική καταγεγραμμένη πληροφόρηση υφίσταται εντός της συνειδητότητάς μου, είναι μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθετε εσείς να πάρετε τις εμπειρίες μου, γιατί μου ανήκουν, ούτε μπορούν οι εμπειρίες μου να δοθούν σε έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να επέμβω εγώ μέσω του λόγου μου και να τις κάνω, να τις εκθέσω σε εκείνον. Αυτός είναι ο κόσμος των εμπειριών. Άρα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ως δεύτερο επίπεδο συλλογισμού ότι αυτό που είμαι πρωτίστως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μία δέσμηση ηχών γεγονότων. Αυτό που συνθέτει το εγώ μου. Πριν φτάσουμε δηλαδή στην εκφορά του λόγου, στην αποτύπωση της έκφρασης, θα πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο νους, τι είναι αυτός ο νους, ποιο είναι αυτό το εγώ το οποίο αφενός

0: ορίζει τον εαυτό του, αυτοτίθεται, το αυτοτιθένο του εγώ, και αφετέρου έχει τη δύναμη, την ικανότητα, την ενάργεια, την ενόραση, τον τρόπο, τη δυνατότητα να κάνει τι, να προσεγγίσει τον αντικείμενο κόσμο, τον κόσμο εκτός των τυχών της πραγματικότητας, έτσι ώστε να πάρει τις εμπειρίες από το περιβάλλον, να τις καταγράψει μέσα του ως εμπειρίες και μετά να κάνει τι. Αφού λοιπόν καταγραφούν οι εμπειρίες μέσα μας, δημιουργώντας δηλαδή τι, διαμορφώντας τι, το εγώ. Αυτές οι εμπειρίες λοιπόν θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Είναι ο νους του ανθρώπου από δύο πράγματα διακατέχεται. Πρώτον, από την ανάγκη της ανάλυσης. Είμαστε αναλυτικοί νόες. Δεν έχουμε μάθει να παρατηρούμε, θα μπούμε αργότερα σε αυτό, στην παρατήρηση. Έχουμε μάθει να λύνουμε γρίφους. Πάντα θέλουμε να αναλύουμε. Μας αρέσει η πολυπλοκότητα στη σκέψη. Τι γίνεται τώρα? Η καταγεγραμμένη εμπειρία λοιπόν πρέπει να εξωτερικευτεί. Αυτή η διαδικασία της εξωτερήκευσης τώρα των ιδιωτικών πληροφοριών, των φόβου, της απελπισίας, της αγάπης, των επιθυμιών, είναι η έκφραση. Άρα, σε πρώτο επίπεδο, η έκφραση δεν είναι προνόμιο της τέχνης. Όλοι είμαστε εκφραστικοί, γιατί όλοι διαθέτουμε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε τις καταγεγραμμένες μας παραστάσεις. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας, ποια είναι η διαδικασία, παρίσταται εντός μας ως εντύπωση, καταγεγραμμένη παράσταση. Αυτή η παράσταση θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι, όπως μιλάμε στον χώρο της τηλεόρασης, είναι ένα ακατέργαστο προϊόν. Θέλει μοντάζ, είναι ένα συνονθήλευμα πληροφοριών, το οποίο υφίσταται ατάκτως μέσα μας. Τώρα, για να αποκτήσει νόημα, για να γίνει αυτό το μοντάζ, έρχεται η νόηση, έρχεται ο νους και τι κάνει. Με όλες τις κατηγορίες της νόησης που υπάρχουν στο μυαλό του ανθρώπου, επεμβαίνει σε αυτό το υλικό, το συνθέτει και η σκέψη έτσι αποκρίνεται, απαντά στην εντύπωση. Γιατί είναι η παράσταση απ' έξω, καταγράφεται μέσα μου ως εντύπωση. Η εντύπωση γίνεται εικόνα, γίνεται ιδέα, η ιδέα γίνεται μνήμη. Και η σκέψη τι είναι λοιπόν? Η απόκριση στη μνήμη. Αποκρίνομαι στη μνήμη. Άρα ό,τι είναι σκέψη είναι μνήμη και ό,τι είναι μνήμη είναι χρόνος. Έτσι η σκέψη μου είναι περιορισμένη. Γιατί η μνήμη μου είναι περιορισμένη? Γιατί οι ιδέες που είναι εικόνες των εντυπώσεων είναι περιορισμένες. Γιατί οι εντυπώσεις, επειδή είναι παραστάσεις, είναι περιορισμένες. Και επειδή όλα αυτά με κάνουν περιορισμένο, άρα η έκφραση είναι περιορισμένη. Η έκφραση δεν μπορεί να είναι, είναι τεράστιο άλλο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Προσπαθώ να αναλύσω με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται, για ποιο λόγο φτάνω στο σημείο να επιθυμήσω τη μουσική και αν αυτό πραγματικά αποτελεί κάτι που είναι κανόνας ή εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε Γιαμή, σε πολύ μικρή ηλικία, πριν αρθρώσω λόγο, πριν εκφραστώ μέσω του λόγου, να ζητώ τη μουσική. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξαν καταγεγραμμένες εντυπώσεις, παραστάσεις πραγμάτων που ερέθησαν το νου μου να θέλω να ταυτιστώ μαζί τους. Για να γίνομαι ξεκάθαρος, όπως σας έχω πει και σε άλλη συνομιλία μας, θεωρώ ότι το 99% της προσέγγισης του ανθρώπου στην έννοια της πραγματικότητας, στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, όλες είναι διεργασίες του νου, της σκέψης, χωρίς να υποβαθμίζω τίποτα άλλο. Όλα ξεκινούν από μία σκέψη, όπως είπα, γιατί και η σκέψη είναι εκείνη που θα απαντήσει στη μνήμη μας. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, στα πιο απλά πράγματα, εγώ θυμάμαι να παίξω κάποιο σονάτες Μπετόβεν. Είναι στη σκέψη μου. Γιατί είναι καταγεγραμμένες μέσα μου ως πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Αν κάποιος έρθει και όλη αυτή την ψυχική, τις δέσμες μάλλον καλύτερα, των ψυχικών γεγονότων μου τις αφαιρέσει, τι θα μείνει από μένα? Τίποτα. Ούτε το πιάνο, ούτε τον Μπετόβεν, ούτε τον Μπα. Αν έρθει κάποιος δηλαδή Και κάνει το πιο απλό πράγμα. Σκεφτείτε το. Και έτσι παρακαλώ και οι τηλεθεατές να το σκεφτούν. Αυτή τη στιγμή ισχυρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγώ, της συνειδητότητας, είναι δέσμευση γεγονότων. Που σημαίνει ότι είναι άθροισμα ποικιλόμορφων πληροφοριών, οι οποίες παρίστανται εντός μου. Αν αυτές οι πληροφορίες φύγουν, εγκύπτοντας δηλαδή, αν εγκύψω στη ψυχή μου.
1: Είστε άδειος.
0: Είμαι άδειος. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα, από τη στιγμή που είμαι άδειος, ποιο είναι αυτό το εγώ που θα ορίσει το θέλω? Ποιο είναι αυτό το εγώ που θα υπερβεί τη μορφή, το όνομα, τις επιθυμίες, τους δεσμούς, τις προσκολήσεις? Γιατί η σκέψη, οι εντυπώσεις, οι επιθυμίες και κυρίως οι ιδέες μας οδηγούν σε προσκόλληση. Εγώ, να θέσω το παράδειγμα έτσι προς διευκόλυνση για τον εαυτό μου. Εφόσον η εικόνα της μουσικής από τα 5 μου χρόνια εντυπώθηκε σε ένα σημείο μέσα μου τόσο σημαντικά, έτσι, με μία τεχνική χαρακτική, θα μπορούσα να πω. Ξέρετε, η ζωγραφική μπορεί να σβηστεί, μπορεί να διαγραφεί, η χαρακτική όμως δεν φεύγει από πάνω σου. Τι κάνει όμως αυτή η χαρακτική, κύριε Λιαμή? Με διαμορφώνει. Με καθιστά κατ' ουσίαν ανελεύθερο. Με καθιστά απολύτως διαμορφωμένο, έτσι ώστε όλος ο εσωτερικός μου κόσμος πια, όντας ανελεύθερος, επειδή είμαι διαμορφωμένος.
1: Και αυτό γίνεται σταδιακά, φαντάζομαι.
0: Και αυτό γίνεται σταδιακά. Είναι λοιπόν.
1: Γιατί η αφετηρία σας από τα 5 χρόνια συνεχίζει και εξελίσσεται.
0: Φυσικά. Εγώ, για να γίνω ακόμα σαφέστερος, έτσι και λίγο να βάλω ίσως θέματα για την πολύ όμορφη συνομιλία μας, πρεσβεύω πως δεν υφίσταται, κατά μία έννοια, όσο και να σοκάρει ορισμένους, ελευθερία στον άνθρωπο. Ελευθερία σημαίνει πρωτίστως, εκτός τη βουλητική ελευθερία, την υπαρκτική ελευθερία που ορισμένες φορές προσεγγίζουμε στον χώρο της θεολογίας, την απέκθεση δηλαδή των παθών, των υπαρκτικών αναγκαιοτήτων, ή τη βουλητική ελευθερία, ότι πιστεύω ότι επειδή είμαι κύριος των αποτελεσμάτων μου, είμαι ελεύθερος να πράξω, αγνοώντας κυρίως τα αίτια. Αν βάλουμε στη γωνία αυτές τις δύο ελευθερίες, οι οποίες είναι το μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο ποσοστό, οι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, ότι ή στο πνευματικό επίπεδο το υπαρκτικό, ότι είμαι άγομαι και φέρομαι βάσει των παθών μου, των αναγκαιοτήτων μου, ή μπορώ να διαλέξω το κόκκινο, το πράσινο, να παίξω τώρα μουσική, να παίξω αύριο, να μην παίξω καθόλου. Αν το βγάλουμε αυτό, συνήθως, μάλλον, πιστεύω πως η ελευθερία δεν υφίσταται μέσα μας. Γιατί ποτέ δεν έχουμε συναντήσει έναν ελεύθερο εαυτό, ώστε μη διαμορφωμένος να μπορεί να επιλέξει. Αυτή τη στιγμή ο καθένας συναντά τον εαυτό του απόλυτα διαμορφωμένο, να είναι ήδη προσκολλημένος κάπου. Όλα αυτά ξεκινούν από τις καταγεγραμμένες μνήμες που έχουμε μέσα μας, για τις οποίες ποτέ δεν έχουμε δράσει ελευθέρως, ώστε να τις αποκτήσουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γεννιέται ένας ταλαντούχος ή εν δυνάμει μουσικός στην Ελλάδα, γεννιέται στην Αίγυπτο, γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το ίδιο ταλέντο. Την ίδια δηλαδή δυνατότητα παρέκκλησης των φυσικών λογικών εντός εισαγωγικών ιδιωτήτων ενός ανθρώπου και να μπει σε μια κατηγορία του περίεργου του φαινομένου ταλέντο. Κάθε άνθρωπος από τους τρεις του παραδείγματος, ο Έλληνας, ο Αιγύπτιος και ο άνθρωπος της Αμερικής, πάρα πολύ γρήγορα θα βρει τον εαυτό του απολύτως διαμορφωμένο. Έτσι, η κοινή συνείδηση, και συνείδηση αναφέρω τον κοινό χώρο που θα μπορούσαν να συνευρεθούν, να συγκροτιστούν αυτοί οι άνθρωποι, αρχίζει και πάει, εξαφανίζεται. Πάει στη γωνία, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί εγώ σαν Έλληνας, από πολύ μικρή ηλικία, θα διαμορφωθώ απολύτως, θα προσκοληθώ σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, σε συγκεκριμένο τρόπο ακουσμάτων, σε συγκεκριμένο τρόπο εκφραστικότητας, σε συγκεκριμένο τρόπο ηθικών επιταγών. Τι κάνω λοιπόν? Όσο πάω, απομακρύνομαι. Και πού φτάνω? Φτάνω σε ένα σημείο να ορίσω την απόλυτη διαίρεση. Έτσι γίνεται εγώ, εσείς, εκείνος, ο Α, ο Β. Και κάθε διαίρεση πού οδηγεί? Σε σύγκρουση.
1: Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είστε εσείς διαμορφωμένος,
0: Όχι μόνο
1: έχετε
0: εγώ,
1: κάνει,
0: όλοι μας.
1: Σύμφωνο, έχετε κάνει την καταγραφή της μουσικής σας μνήμης, πώς φτάσατε αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεστε.
0: Ναι.
1: Τι σας διαμόρφωσε ως μουσικό.
0: Κοιτάξτε, οι εικόνες, που τυπώθηκαν μέσα μου, που αυτές οι εικόνες, κύριε Λιαμή, αναπτύχθηκαν σε μία υπερβατική ιδέα, η οποία κυρίευσε όλο το νου μου και η σκέψη μου ανταποκρίθηκε σε αυτή και πια όρισε τον κόσμο της συνειδητότητάς μου. Δηλαδή θεωρώ πως κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, εξαρτάται υπό ποιο πρίσμα κάποιος μπορεί να εξερευνήσει, να ψηλαφίσει την πραγματικότητα, ο κόσμος που βιώνουμε, ο κόσμος που θέλουμε να ορίζουμε ως πραγματικότητα, είναι ένας κόσμος που υπάρχει στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, στη συνείδησή μας. Ή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, αν πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η πραγματικότητα υφίσταται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από την αντιληπτική ικανότητα κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, αυτή η καρέκλα είναι μια καρέκλα και για τον ευφυΐ και για τον λιγότερο ευφυΐ και για τον καθυστερημένο πνευματικά υφίσταται αυτοτελώς. Ή είναι ο τρόπος που τη βλέπω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η τέχνη υφίσταται αυτοτελώς. Το καλό, η ηθική πραγματοκρατία, το καλό είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι αυτό που ορίζεται καλός. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να οδηγήσουν τις επιθυμίες τους, τις πράξεις τους, τη ζωή τους την ίδια, στην επίτευξη αυτού του καλού που είναι αυτό το καλό. Θα μπορούσε όμως κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα ο νους του παρατηρητή και το αντικείμενο που πρέπει να καλύψει την ευλογία. Δηλαδή ο Μπετόβεν είναι καλός, ορίζει μια ηθική πραγματοκρατία. Είναι καλή αυτή η μουσική, είναι καλή επειδή εγώ τη θεωρώ καλή. Αυτό θα με οδηγεί να θυμηθώ το μύθο του Ευθύφρονα, όταν ο Σοκράτης με τον Ευθύφρονα είχε ένα διάλογο προσπαθώντας να ορίσουν την έννοια του καλού, αυτή τη δυσερμήνη, αυτή είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε το κακό παρά το καλό. Τη δυσερμήνη αυτή έννοιται και έλεγαν ότι τελικά το καλό είναι αυτό που επιθυμούν οι θεοί και γι' αυτό ο άνθρωπος καθορίζει τη συμπεριφορά του, οδηγείται στην επίτευξη αυτού του καλού, ή καλό είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος και ανταμείβεται. Δηλαδή είναι κάτι που ορίζεται πια πραγματοκρατικά, συνταγογραφείται, είναι κάτι που είναι ενιαίο για όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους, ή ορίζεται. Έτσι λοιπόν και η τέχνη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ορίσει. Σίγουρα όμως, στην παιδική ψυχολογία αποτελεί μία διαμόρφωση. Αποτελεί κάτι που κυριεύει τη σκέψη, κυριεύει το νου, και όταν αυτό το πράγμα αρχίζει πια και βγαίνει από τα χέρια, δηλαδή υπάρχει τι, υπάρχει μία ευχέρεια, μία δεξιοτεχνία, ένα ταλέντο που πολλές φορές πολλοί με ρωτούν αν το ταλέντο, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι κάτι θεόδοτο, ότι αποτελεί ένα θείο κληροδότημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έρχεται πια και γίνεται μία δεύτερη φύση. Γίνεται έξις. Η μουσική λοιπόν, η τέχνη, αν κινδυνεύει από κάτι, είναι ότι πάντα πρέπει να παλεύει, να παραμείνει έξις και όχι πάθος. Γιατί ως έξις καθιστά τον άνθρωπο ενεργητικό. Ενώ ως πάθος καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο. Και έτσι το πνεύμα καταστέλλεται, ο νους αδυνατεί, και ο άνθρωπος βυθίζεται σε βαθιά λύπη, γιατί υπηρετώντας μία έξι που προάγει το πνεύμα, τα πάντα είναι έξις, όλα είναι διαμορφώσεις, όλα είναι ρυθμίσεις, ακόμα και η ιδεολογία, το πιστεύω, είναι έξις.
1: Δεν θα ήθελα να τελειώσουμε την εκπομπή πριν μου πείτε ακριβώς για σας τι ισχύει, γιατί στα ελάχιστα λεπτά που μένουν ήθελα από σας να ξέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Σας κράτησε η μουσική τελικό σας αυτή την υπαρξιακή εγρήγορηση που περιγράφετε?
0: Όχι.
1: Αισθάνεστε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς την υπηρέτησε χωρίς προσωπικότητα?
0: Όχι. Να σας πω, να αιτιολογήσω, γιατί ίσως σας ξενίζει η απάντησή μου.
1: Όχι, πέστε το με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά είναι και ο επίλογος πια δικό σας.
0: Θα σας εξηγήσω.
1: Είναι η τελευταία σκέψη που μένει στην εκπομπή.
0: Θα προσπαθήσω να σας πω κάτι. Προσέξτε, η μουσική με βρήκε. Δεν τη βρήκα. Με διάλεξε. Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όταν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο νου ενός ανθρώπου, όταν υπάρχει μια δεξιότητα, δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια. Με διάλεξε. Προσπάθεια καταβάλλεται να υπηρετήσεις, να είσαι σταθερός, να είσαι πιστός. Δεύτερον, δεν υποστηρίζω την έννοια της ιδιότητας. Έχω παλέψει στη ζωή μου να μην αγαπήσω τις ιδιότητες. Δεν αγαπώ την ιδιότητα. Δεν θέλω να νιώθω μουσικός. Θέλω να νιώθω παρατηρητής της μουσικής. Και σε γενικότερο επίπεδο προτιμώ να παρατηρώ. Δεν θέλω να εγκλωβίσουμε στη λέξη. Λέγοντας πιάνο, λέγοντας τη λέξη πιάνο, είναι τόσο οριοθετημένο μέσα μου τι σημαίνει πιάνο, ώστε πια δεν υπάρχει ουδής λόγος να το παρατηρήσω. Λέγοντας άνθρωπος, λέγοντας φίλος, λέγοντας αγάπη, είναι τέτοια εσωτερική διαμόρφωση της υποτιθέμενης γνώσης,
1: ώστε είστε αυτό.
0: Προσέξτε, έτσι τι επιθυμώ. Ως παρατηρητής να ταυτιστώ με το παρατηρούμενο. Ως σκεπτόμενος να ταυτιστώ με τη σκέψη. Αποφεύγοντας την ιδιότητα. Γιατί η ιδιότητα πια δεν είναι φορέας αγάπης, αλλά είναι φορέας ναρκισιστικής διαδικασίας, εφήμερης διαδικασίας, ανέτειας προσήλωσης του ανθρώπινου πνεύματος σε κάτι το οποίο είναι πολύ ευτελές. Και δόξα τω Θεώ, κύριε Λιαμή, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη ζωή μου για τις μη ιδιότητες που δεν επεθύμησα.
1: Ας μείνει λοιπόν σήμερα το όνομά σας. Αυτό που είστε.
0: Παρατήρηση.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή η οποία κλείνει αυτή τη στιγμή, όμως ο συνδυασμός του λόγου και της εικόνας, του παίξηματός σας, νομίζω πως θα δώσει σε όλους μας και ιδίως σε εσάς αγαπητοί τηλεθεατές μια εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου που έρχεται, αφιερώνει στη μουσική τη ζωή του ή τον επιλέγει η μουσική για να τον κάνει ένα κομμάτι της πορείας του μέσα στα ανθρώπινα. Με αυτή την έννοια, κύριε Τσαμπρόπουλε, πραγματικά, επειδή επιλέξατε πλήρως τον προσανατολισμό της εκπομπής και με θρησκευτική ευλάβεια άκουσα τι συμβαίνει πίσω από έναν άνθρωπο που κάποιοι τον βλέπουν να κουνάει τα δάχτυλά του. Mm-hmm. Και σας είμαι ευγνώμων, διότι δεν είναι συχνή η ευκαιρία σε έναν μέσο ακροατή ή τηλεθέτη να εμβαθύνει σε αυτό που ονομάζεται ερμηνεία και αφοσίωση στη μουσική. Και πολύ σας ευχαριστώ.
0: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Λιαμή, γιατί σαν μουσικός αλλά και σαν σκεπτόμενος πρέπει να καταθέσω πως ο ακροατής συνυπάρχει και με τον δημιουργό και με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο
1: εντάξει. Εύχομαι πραγματικά αυτό να συμβεί και στην εκπομπή αυτή. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και σας, αγαπητοί τηλεθεατές, για τη συντροφιά σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από την εκπομπή. Ό,τι καλόν, χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Όπως φανταζόμουν πριν τον γνωρίσω.

0: ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς, αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ φοράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις ας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείων έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή, ούθης ήταν ουσία η αυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσουσίσε, μακάρι ο σανίρ, ο εις την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσατε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επιβλέψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τας αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνούμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σαφημών. Μη εις τους αιώνας στοργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψα, ζώος εις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην αγγείς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διάβηματα αυτού. Πλήνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φυλάξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν, έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μεν και έκραξα προσέωτε επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ζεχήν μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ζεχήν μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, πείσον με τεμό σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πείσον με τεμού σημείου εις αγαθών και δέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς μου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως ελέα κατάκαρπος ανεβλάστησας εν τες αυλές του Κυρίου Σοφία μάρτης εν μη και προσήγαγες Χριστό καρπών ιδίτατον τους νησνιδίου σου βλαστούς διαγόρων ιερών αγάπηντε και ελπίδα και την θεόφρονα πίστην μεθόν δυσόπη υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Ο υψωθέσαι εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία τους εκτερμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων. Σοφία της εμνής, ιερότατη κλάδη, η πίστης και ελπής και αγάπη διχθήσε, σοφία να πεμόραναν των Ελλήνων εν χάριτη, και αφλίσασε και νικηφόρη φανήσε, στέφος άφθαρτον παρά του πάντων δεσπότου, Χριστού ανεδίσαντο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης κλείψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε επλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημμυδήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλα σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και ανεξής δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και η νομίσα μεν κι ούκας μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλεκετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέγου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το δικημένο χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρισον ψαρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότικη και δαιμόνη, και ούτω τις εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνια νον άποψιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφρουσίνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύν τη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίς σου βιλιά σου συν. Αναβαίνω συνόρια και καταβαίνω σε παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον είναι λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσου τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρωθεί ένος εύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάτε σε λάφη εις πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίγινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί

Χριστής Θεός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η βρύχουρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμούς ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τους ονέπνευσε σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξε αντώσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και

Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσε τας δυναστείας του Κυρίου, αποστάς ποιήσει πάσας τας ανέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, μνήστε τιμών Κύριν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, το ειδύνε τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, το εφρανθύνε τη ευφροσύνη του έθνου σου, το επενίσθηματε τη κληρονομία σου, η μάρτωμα με το πατέρα ημών νομίσαμε, η δική σαμε, οι πατέρε ημών εν Αιγύπτο, όσοι νίκαν τα θαυμάσια σου, και ο καμνίστησαν του πλήθου στο ελαίο σου, και παραπήκαν να βαίνονται σαν τη ρυθρά θαλάσση, και έσωσαν αυτού σαν έκεν το νόμο του αυτού, το γνωρίσε την δυναστεία αυτού, και επιτίμησε τη ρυθρά θαλάσση και ξεράνθη, και οδήγησαν αυτού σαν αβίσο, σαν ρήμο, και έσωσαν αυτού εκχυρό μισούντο, και λυτρώσε το αυτού εκχυρό εχθρών, εκάλυψαν είδωρ του λίβοντα αυτού, εις εξ αυτών οχ επελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την έννοια αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, οχ υπέμεναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ρήμο, και επήρασαν το Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στα έτοιμα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμούν είναι σας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των αρών των Αγίων Κυρίου, η νύχθη γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί την συναγωγή ναυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, πλόξ κατέφλεξαν αμαρτουλούς, και επίησαν μόσον εν χωρίδ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξω το τη δόξαν αυτών αμοιώματι μόσχο εστίοντας χόρτων, και επελάθητο του Θεού το σώζοντας αυτούς, το ποιήσαν τους μεγάλων Αιγύπτο, ταυμάσαν γη χάμ φοβερά επί θελάσσης ερυθράς. Και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημί Μωυσής ο εκλεκτός αυτό έστειν τη θράση ενώπιον αυτού, το αποστρέψε τον θυμών αυτού, το μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξοδένωσαν γίνε επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγώγησαν τη σκηνόμασεν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες, και τελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και απαρόξεναν αυτών εν της επιτιδεύμασεν αυτών, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις, και έστει φινές και ξυλάσατο, και κόπασεν οι θράψεις, και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνη, εις γενναιόν και γενναιόν έως το αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί είδωτος αντιλογίας, και κακόφθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παραπήκραν το πνεύμα αυτού, και διέστειλαν τις χείλες εν αυτού, ουκ εξολόθρωσαν τα έθνια επί Κύριος αυτής, και μίγησαν εν της έθνεση, και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις λειπτής αυτών, και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχαιν αίμα αυτών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ον έθισαν της λειπτής Χαναάν, και εφωνοκτονήθη γίν της έμαση, και μοιάνθεν της έργης αυτών, και επόρνουσαν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επιτολών αυτού, και ευδελίξε του την κληρονομίαν αυτού, και παρέδεκεν αυτούς εις χείρας εθνών, και κηρύψαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών, πλεονάκης ορίσωτο αυτούς, αυτοί δε παραπήκριν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών, και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εις ακούσε τη θεήσεως αυτών, και εμνήσε της διαθήκης αυτού, και μεταμαλήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού, και έδωκεν αυτούς τους εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμολοτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, και εξομολογήσεσαι το ονοματί σου το Αγίο, και καυχάσαι την ενέση σου, ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από του αιώνος και έως του αιώνος, Κύριε πας ο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου, ούς ελιτρώσα του εκχειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμού και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν εν τη ρήμον Γιαννίδρο, οδόν Παύλος κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπεν, και κέκραξαν προς Κύριον το φλέβεστα αυτούς, και εκ των ανεβών αυτών ερίσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείων, το πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου, εξομολογηστάσσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θεμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενή και ψυχήν ποινώσαν εν έπλησεν αγαθών, καθημένος εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένος εν πτωχία και σιδήρων, ότι παραπήγραν τα λόγια του Θεού και τη βουλήν του υψίστου παρόξεναν και ταπεινώθεν υπόπιση η καρδία αυτών, εισθένησαν και ο κοινοβοηθών και κέκραξαν προς Κύριον το φλίβες αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, εξομολογηστάσσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θεμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι συνέθευσε πέλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν, αντελάβατο αυτών εξ οδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών αταπεινώθησαν, πάνω βρώμα ευδελίξω το ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου και κέκρασαν προς Κύριον το φλίβες αυτούς και εκ των ανεγών αυτών έσωσαν αυτούς. Επέστειλε το λόγον αυτό και ιάσα το αυτούς και ρίστα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογηστάσσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαμάσια αυτού της εις των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θύσιαν ενέσεως και εξαγγελάτωσαν τα έργα αυτών αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλοίης, ποιούντες ενωσίαν εν είδες υπολείς. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαμάσια αυτών το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδους και υψώθη τα κύματα αυτής. Ανεβαίνωσε έως τον ουρανό και καταβαίνωσε έως τον αβύσσον. Η ψυχή αυτών εν κακής ατίκετου. Ετεράφθησαν εις αλεύθης εν όσο μεθείων και πάση η σοφή αυτών κατεπόθη. Και κέτρεξαν προς Κύριον το φλίβεστα αυτούς και εκ των ενεγών αυτούς εξήγαγεν αυτούς. Και επέτεξε την καταιγίδη και έτσι σαύραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής και εφράνθησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογιστάσσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψασάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτόν. Έθω το πατωμό εις έρημον και οι διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτοί. Έθω το έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόφησαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικησίας. Και έσπεραν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνες και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρο και τα κτίνια αυτών ούκας μίκρινε και ολιγόθησαν και αγαπόθησαν από θλίψος κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξοδένωσες επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς εν αβάτο και οχοδό και βοήθησε παίνητη εκπτωχίας και έθωτας πρόβατα πατριάς όψονται ευθύς και φρανθίσονται και πάσαν ομοία φράξει το στόμα αυτής και σοφός και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσε με και ψαλώ εν τη δόξη μου, εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήρα και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο, εξομολογήσω με εσύ, λαείς Κύριε, ψαλώ εν έθνεση, ότι εμέγα επάνω των ουρανών το ελαιό σου, και ως την εφελών η αλήθειά σου, υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός, και επί πάσα την γενή δόξα σου, απασάριστος εν αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσον μου, ο Θεός ελάλησεν εν το οικείο αυτού, ισοφθήσουμε και διαμεριώσικημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσουν. Εμός εστί Γαλάβ και εμός εστί Μανασής και φρέμα αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλέας μου, μα βουλεύεις της ελπίδος μου, επί την ουδουμένη επιβολό το υποδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησον, της απάξιμης πόλην περιοχής, ή της οδηγής ημός της ουδουμέας, μου χύσε ο Θεός αποσάμενος εμάς, κι ουκ εξελέσω ο Θεός εν της δυνάμεις εν ημών, δώσε μην βοήθεια εκλήψεως και ματέως σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη, και αυτός εξοδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός είναι εσύν μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολία βεμένη ηχθή. Ελάχισαν κατά μου γλώσσα δολία, και λόγες μίσους εκύκλωσόν με, και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το αγαπάν με διαβολούν με, εγώ δε προσευχόμην, και έθωτο κατά μου κακά αντί αγαθών, και μίσους αντί της αγαπής ως μου. Κατάσωσον επ' αυτών αμαρτωλών, η διάβολος τίτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδιδικασμένος, και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτουσον η μέρα αυτού ολίγη, και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτουσον η αυτού ορφανή και γενή αυτού χείρον. Στελευόμενη μεταναστήτουσον η αυτού και επαιτησάτουσον. Εκβληθήτουσον εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστή πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά του ανελότερη του πόνου αυτού. Μη υπαρξά το αυτόν τη λήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμο τη ορφανή αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού ει εξολόθρευση, εν γενναία μια εξελιχθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού έναντι κυρίου και η αμαρτία τη μητρό αυτού μη εξελιχθεί. Γεννηθεί του εναντίον κυρίου διαπαντό. Και εξολοθρευτεί εκ υγιής των μνημόσεων αυτών. Ανθών ου καμνίστε ποιείς έλεος, και κατεδίωξεν άνθρωπον πτεπαίνητε και πτωχών, και κατανυνιγμένο την καρδία του θανατώσε, και αγάπησε κατάρα και ήξε αυτό, και ουκ εθέλεσεν ευλογίων και μακρυνθήσατε από αυτού, και ενεδίσα το κατάρα με σημάτιον, και εισήλθεν ως ίδρυστα εν κατά αυτού, και ως έλεγδη σωστέ εις αυτού, γεννηθείτε αυτό σημάτιον να περιβάλλεται, και όσοι ζώνει, διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και το λαλούν των πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμώ ένεκεν του ονόματός σου, ότι Χριστόν το ελαιό σου, ρίσε μου ότι πτωχός και πένιση μου εγώ και η καρδία μου τατάρακτα εντός μου, όσες και αν το εκλείνε αυθήν αντανηρέθην, εξετεινά αυθήνω σε ακρίδες. Τα γόνατά μου εσθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου λέει,

και σώσε εκ των κατεδιωκόντων την ψυχή μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής υμνείς τεχουνές αισίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς,

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάχτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπηρην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγεσι μας εις πειρασμόν αλλά

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Αγιορείτες Άγιοι. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Χρυσοστόμου, υποτακτικού του αημνήστου Γέροντος Μωυσέως, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
4: Προτού ξεκινήσουμε τη σημερινή αφιλόδοξη αυτή ομιλία μας στην αγάπη σας, θα ήθελα εμπρότης να ευχαριστήσω τον κτήτορα αυτού του ναού, τον αγαπητό πατέρα και σεβαστό πατέρα Ματθαίο και τους σεβαστούς πατέρες που διακονούν εδώ στον τόσο λαμπροπερίλαμπρο αυτόν ιερό ναό, στον οποίο πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ, να τον ευχαριστήσω γιατί πολλές φορές με είχε καλέσει να έρθω εδώ. Πάντοτε ήμουν αρνητικός, αλλά την τελευταία φορά έκαμψε το θέλημά μου και του είπα ναι να έρθω, να πω έτσι δύο απλές σκέψεις για την κυρία Θεοτόκο, για τους Αγίους του Αγίου Όρους και να πω έτσι όχι δικές μου σκέψεις, αλλά σκέψεις Αγίων ανθρώπων που ζήσαμε, με πρώτο το μακαριστό γεροντά μου, ο οποίος είχε έρθει εδώ, αν δεν απατώμε, δύο φορές και μίλησε στην αγάπη σας, στον οποίο μαθήτευσα κι εγώ 20 χρόνια δίπλα του και άκουσα πολλά, εδιδάχθηκα πολλά και αυτά τα περισσότερα τα οποία θα σας πω σήμερα είναι λόγοι δικοί του, σκέψεις δικές του, εμπειρίες δικές του. Εύχομαι να μην σας απογοητεύσω. Ό,τι καλό ακούσετε κρατήστε το. Ό,τι νομίζετε ότι δεν σας ωφελήσει, αυτό ξεχάστε το. τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει στην αγάπη σας ένας αγιορείτης μοναχός από λόγο θεομητορικό. Λόγο για την πολύ αγαπητή μας Παναγία, την μητέρα όλων μας. Και σκέφτηκα να σας πω για την Παναγία, ενώ είχα σκεφτεί ένα άλλο θέμα, γιατί ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, νομίζω κάτι θα είναι καλύτερο να πω για την Παναγία, αλλά θα έχω και δυο σκέψεις έτσι για Αγίους Αγιορείτες. Και σκέφτηκα να πω για την Παναγία, γιατί εσείς σε λίγες ημέρες θα εορτάσετε τη μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης, η οποία είναι και αυτήν πολύ μεγάλη εορτή. Εμείς στο Άγιον Όρος την εορτάζουμε 1η Οκτωβρίου, ενώ εδώ στον κόσμο 28 Οκτωβρίου. Έτσι σκέφτηκα να αναφέρουμε λίγα για την Παναγία, τα οποία όμως θα συνδυάζονται με το περιβολάκι της, το Άγιον Όρος, στο οποίο και εγώ αναξίως κατοικώ εδώ και 30 χρόνια. Έτσι είναι αυτή η μάνα μας, η Παναγία, που μας αγαπά και συμπονά όλα τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά της, η οποία τα βοηθά να περάσουν κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο. Έτσι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος, όπου θα μάθουμε για τις θαυματουργές της εικόνες και ολίγες σκέψεις για την Κυρία Θεοτόκο. Το πανσέβος του Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται στον μέγα ησυχαστή Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σε εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους αγιορείτες μοναχούς είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων εφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Η μέρημνα της Παναγίας, η στοργική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με πολλά σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς και ετοιμοθανάτους, σε αναγκεμένους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους, σε θλιβωμένους, μα προπάντων σε ταπεινούς. Οι θείες και προσωπικές επισκέψεις στους με πίστη και θέρμη επικαλουμένους τη βοήθειά της και τη σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζομένους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος μαζί με τα Άγια Λείψανα αποτελούν την μεγαλύτερη ευλογία και τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Οι πάνσευτες αυτές Άγιες εικόνες θεομητορικές και θαυματουργές στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθεδρων ασκητών, καθρέπτες ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και ωφέλιμα, πάντοτε μητρική ανοιχτή αγκάλι και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια ανήμπορων και απεγνωσμένων και σωτηρία απολεσθέντων. Σαφέστατα ο Ιερός Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας, που η ευλάβεια των Πατέρων θέλει να το επισκέφτηκε η ίδια η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Κυρίου, έχει το μεγάλο προνόμιο να προστατεύεται από την ίδια τη Θεοτόκο και να είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της, η οποία πράγματι με την κοίμησή της στον κόσμο ου κατέλειπε, και μάλιστα το εράσμιο Άγιον Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν τέτοιες εικόνες που με έγγραφες ή άγραφες παραδόσεις μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της. Οι πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα ασημένια κανδύλια, τα περίτεχνα προσκυνητάρια, τα ωραία πουκάμισα θα υπάρχουν πάντα εκεί θρονιασμένες, πηγές αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Περί των κυριωτέρων αυτών εικόνων θα ομιλήσουμε τώρα στην αγάπη σας, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, προσπίπτοντας σε κάθε μία από αυτή μεταφόβου και αγάπης, πανευλαβώς προσκυνούντες, ατενίζονται σε αυτήν την όντως εν ουρανή συμβασιλεύουσα μετά του Υιού της Θεοτόκον Μαρίαν.

θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη Βηματάρισσα έχει την εξής συνοπτική ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο Βηματάρης της Μονής Ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος Νικόλαος έλαβε την εικόνα και την έθεσε μέσα στο πηγάδι που βρίσκεται έως και σήμερον στο ιερό του ναού, ανάβοντας και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από πολυετή αιχμαλωσία, επιστρέφοντας στην αγαπημένη του Μονή, βρήκε την εικόνα να στέκει όρθια στο νερό και την λαμπάδα αναμένη. Η θεωρία της λεγόμενης παραμυθίας είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Από ό,τι βλέπω έχετε εδώ ιερό αντίγραφο της εικόνος. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της Μονής άκουσε την Θεοτόκο να του λέγει «Μη ανοίξετε σήμερα τα σπήλα της Μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε αμέσως τους πατέρες και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρετήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεοτόκου είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας δηλώνει συμπάθεια και αγάπη, το δε βλέμμα της δηλώνει επιείκεια και πραότητα. Δικαίως λοιπόν ονομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα, η Εσφαγμένη, δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από έναν εκκλησιαστικό της Μονής, απρόσεκτο και δαιμονοκίνητο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε πολύ αίμα και το πρόσωπο της Παναγίας άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να απευθύνθηκε και να απέθνησκε από αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και αρρώστησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές όμως των πατέρων και οι μεσητείες της Θεοτόκου έδωσαν την υγεία στον μοναχό. Από τότε διήλθε τον βίο του σε ένα στασίδι απέναντι από το εικόνισμά της, με μετάνοια, αυτομεμψία και πολλή άσκηση. Στο δοχείο της Μονής υπάρχει η Ελαιοβρύτισσα, που σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού, ο δοχιάριος Όσιος Γενάδιος ελάττωσε την προσφερά λαδιού στους πατέρες για να φροντίζει μόνο τα κανδύλια της Παναγίας. Πηγαίνοντας όμως να πάρει το τελευταίο λάδι, είδε τα πιθάρια όχι μόνο να είναι γεμάτα, αλλά το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχείου. Όλοι οι πατέρες εθαύμασαν την προστάτηδα της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Πάνω από τις πύλες της εισόδου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, που πυροβολήθηκε από στρατιώτη και πληγώθηκε στο δεξιό χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Η εικόνα αυτή ονομάστηκε «Πυροβοληθήσα». Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, η επελεγωμένη αντιφωνήτρια. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη Μονή, άκουσε στο σημείο όπου βρίσκεται η εικόνα φωνή της Θεοτόκου να της λέγει «Τι θέλεις γίνε εσύ εντάφτα, εντάφτα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιποτής ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία και έδωσε εντολή να ιστορεθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα μπροστά της. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, την ιερά νοερή προσκυνηματική μας ιεραποδημία στις αθωνικές μονές, ας εισέλθουμε με δέος και κατάνοιξη στην παλέφατη και πολυείμνητη ιερά μονή των Ιβύρων, με την πανίγνωστη και πολυτιμένη εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Στην περίοδο της οικονομαχίας, ευλαβής γυναίκα της Νίκαιας έριψε την εικόνα με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με θαυμαστό τρόπο έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη φωτός και βαδίζοντας πάνω στη θάλασσα ως να ήταν ξηρά, πήρε την εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως ημέρα η εικόνα βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη όμως

Όμως πήγαινε πάλι στην πύλη, παρουσιάστηκε δε σε όραμα η Θεοτόκος στον Όσιο Γαβριήλ και ανανέωσε την υπόσχεσή της προς τους πατέρας ότι αυτή θα είναι κηδεμόν και προστάτης για να ελπίζουν στην ευσπλαχνία του Υιού της, καθότι αυτό το χάρισμα το εζήτησε η ίδια και το έλαβε από τον Υιόν της. Πόσο παρήγορα λόγια για κάθε αγιορείτη μοναχό, αλλά για κάθε ευλαβή άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Ουδέποτε εξέρχεται των ορίων της μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Στη σερβική μονή του Χιλιανδαρίου υπάρχουν 6 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία να έχει η γνωστή σε όλους μας Παναγία Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορος Λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος όμως, μετά από θερμή προσευχή στην Παναγία, θεραπεύτηκε τελείως και πηγαίνοντας να μονάσει στη λαύρα του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, πήρε και την εικόνα μαζί του. Όταν ο Άγιος Σάββας, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτωρας της Μονής του Χιλιανδαρίου, πήγε στα Ιεροσόλυμα προσκυνητής, οι πατέρες του έδωσαν την εικόνα δώρο και εκείνος την μετέφερε στην πατρίδα του. Τον 14ο όμως αιώνα στα προπήλαια της Μονής συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός να σταθεί ένα ζώο εκεί, φέρνοντας μόνο του την Αγία εικόνα. Έτσι οι πατέρες την εναπόθεσαν στο καθολικό της Μονής, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα και επιτελεί πολλά θαύματα. Στη Μονή υπάρχει και η εικόνα του Ακαθίστου. Πριν 180 χρόνια περίπου κάηκε το τέμπλο της Μονής και η εικόνα εισώθη θαυματουργικά. Μπροστά της ψάλεται ο Ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια Μονή υπάρχει η εικόνα η Παπαδική και ονομάζεται έτσι γιατί η Παναγία τιμώρησε ανάξιο ιερέα. Στις Δέν Λιτανίες μόνο οι ιερείς κρατούν την ιερά αυτή εικόνα. Στην ασκητική και κομνήνια Μονή του Διονυσίου υπάρχει ιερά εικόν του Ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά ψάλθηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Σήμερα βρίσκεται στο παρακλήσιο του Ακαθίστου και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Στη Μονή του Κουτλουμουσίου, στην οποία και εμείς ταπεινά ανήκουμε, υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας που λιτανεύεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα, της Βηματάρισσας, της Τηλαρινής και της Ελεούσης. Στη βραχώδη Μονή του Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία η Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατο και στο λειτουργό η ιερέα διέταξε να συντομεύσει τη λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθνίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου γέμισε τα πεθάρια με λάδι, γι' αυτό και στο πουκάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Στη Μονή του Ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του Ακαθίστου. Πλησίον της Μονής ζούσε ένας γέρον ασκητής, όπου πολλές φορές της ημέρας έλεγε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Μία ημέρα στα χαίρε που έλεγε, άκουσε φωνή από την εικόνα που έλεγε «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στην συνέχεια του μήνυσε να πάει στη Μονή να ειδοποιήσει τους πατέρες ότι κινδυνεύουν από επιδρομή αιρετικών. Πράγματι, με τη στεναρή αντίσταση
και στους λατυρόφρονας πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος 26 ζωγραφίτες πατέρες, οι οποίοι εκάησαν. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούσας. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα προσευχόταν ο Άγιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης παρακλητικά. «Υπεραγία Θεοτόκε, εύξε μου προς το σόνιον και Θεόν, ή να οδηγήσει καμέ εν οδό σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε φωνή εκ της εικόνος να λέγει, «Ιέ και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάστο κατά μόνας». Στην ωραία και παρά την θάλασσα μονή του Δοχειαρίου υπάρχει γνωστή εικόνα για τα πολλά της θαύματα, η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νίλος με το αναμένο δαδί μαύριζε την τοικογραφία της και η Θεοτόκος προς πραγματισμό της ασεβίας του του έδωσε ασθένεια. Στις οικετήριες όμως δεήσεις του η Παναγία που πάντα είναι συμπονετική κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της μονής η Δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός υπακούων των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά τάματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι αμέτρητες κανδύλες της και οι λαμπάδες στη χάρη της από λαϊκούς και μοναχούς. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσης, η οποία διεσώθη κατά θαυμαστό τρόπο από τους εικονομάχους και έφτασε στον αρσανά της Μονής. Στο καστρομονάστηρο του Αγίου Παύλου υπάρχουν οι εικόνες της Μυροβλήτισσας και οι λεγόμενοι καθρέπτης, κτήμα της βασίλισσας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε από τον εικονομάχο σύζυγό της Θεόφιλο πίσω από τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή του Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα αναχώρησε κατά θαυμαστό τρόπο. Έτσι καταλάβανε ότι ήταν θέλημα της Παναγίας να παραμείνει στη Μονή Ξενοφόντος. Στο καθολικό της Μονής Εσφυγμένου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. Στη ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλουμένη Ιεροσολυμίτισσα και στη Μονή Κωνσταμονή του η Οδηγήτρια και η Αντιφωνήτρια. Εκτός όμως των μονών έχουμε και στις σκήτες θαυματουργές εικόνες της εφόρου και κυρίας του τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει εχειροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της σκήτεως του Αγίου Παντελεήμονος στην οποία διαμένουμε υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στην παντοκαρτορινή σκήτη του προφήτου Ηλιού υπάρχει η εικόνα η Γαλακτοτροφούσα. Στη ρωσική σκήτη της Θηβαΐδος της Ιάη Παρθένου Ευσπλάχνους με πλούσια αφιερώματα και στη σκήτη Βογορόδησα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αφήσαμε την πιο σπουδαία ίσως εικόνα του Αγίου Όρος, του Άξιον Εστί, η οποία τρεις φορές έχει έρθει στην Αθήνα. Στην Πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών. Εκεί φυλάσσεται η πολυθαύμαστη, πολυήμνητη, πολυάκουστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο θεομητορικός ύμνος «Άξιον Εστί» και παραδόθηκε στον αγρυπτούντα μοναχό Όσιο Γαβριήλ. Οι θαυματουργές εικόνες, οι ιερές σχέσεις Αγίων, μοναχών και λαϊκών με αυτές
και με την ίδια τη Θεοτόκο μιλούν δυνατά για το μέγεθος της θεοτοκοφιλίας των ταπεινών νικητόρων και ευλαβών προσκυνητών του Θεομητροβαδίστου Αγίου Όρους. Όμως, τι να συμπεράνουμε και τι να διδάξουμε εμείς οι έσχατοι. Ας αρκεστούμε στην Ιερά Παράδοση και την υπέροχη ιστορία που μας παρεδόθη ως θερμό αναμνηστικό, Άγιον Θύμιο και Φυλακτό Αιώνιο. Το Άγιον Όρος με τις χίλιες Άγιες Τράπεζες έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στο πάνσεπτο όνομα της Κυρίας Θεοτόκου. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους κατοίκους του περιβολιού τους η Παναγία τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού. Αυτούς που στη ζωή τους θέλεσαν να την κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί πνευματικά, τους άγνους και στήρους πνευματικά, τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά σαν μητέρα στοργική τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον ευαγγελικό σπόρο. Το Ιερό Κομποσκήνι είναι το περιδέριο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου που το βγάζει από το λαιμό της και το δίνει στους μοναχούς της αλλά και στους λαϊκούς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπική αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολογία του Θεού και κατά ένα θαυματουργικό τρόπο αποβαίνει δρόσος αναψυχής και παραμυθίας δια τους έχοντας ανάγκη, εν κόσμο βιούντες αδελφούς. Η Παναγία μεταφέρει από διάφορους τρόπους, με διάφορους τρόπους, ανθρώπους για να τους βάλει στα Άγια των Αγίων, στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή, μέσα σε σπήλαια, σε οπές, σε όρη, σε καλύβες και κελιά, αναμένοντας καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές του πνεύματος για θείους του κετούς μεταμορφώσεως και αναστάσεις. Η τιμιωτέρα των χερουβίμ, η ενδοξωτέρα συγκρίτων στο Σεραφείμ, η παντάναστα, η ηλιοστάλακτος θρόνος του βασιλέως, η δωδεκάτυχε πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών, καταδέχτηκε να τρώει τις ώρες της μαζί μας. Προσέξτε το, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτορος, ως πυλωρός την Ιβύρων, ως οικονόμησα της Λαύρας. Ναι, αδελφοί μου, αυτή είναι η Γοργοϋπήκος, η παραμυθία, η υπακούουσα, η γλυκοφελούσα, η φοβερά προστασία, η αντιφωνήτρια που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια, εγγυητής, προστάτης και οδηγός μας. Η γερόντισσα Αθωνίτισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται, αδελφοί μου, να τρέχει και να τους προφθάνει όλους αρκεί με πίστη να τις το ζητήσουμε. Είναι γνωστή όλων και των Ελλήνων η εμπιστοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός προς το πάντιμο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποιος από εμάς δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα? Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας εκεί στα ψηλά βουνά της Πίνδου, που σε λίγες ημέρες μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της Ενορίας,
θα εορτάσουμε και αυτήν την μεγάλη εθνική εορτή. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, οι ασθενείς και πονεμένοι στα νοσοκομεία να τους παρηγορεί, η ταπεινή μοναχή να τους ενθαρρύνει στους ασκητικούς τους αγώνες. Η ίδια και μία Θεοτόκος των Αγιορητών, των Ελλήνων, εμφανίζεται και θα εμφανιστεί ξανά και ξανά για να προστρέξει και να προφθάσει σε αυτούς που καταφεύγουν στην χάρη της. Αυτή είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των χριστιανών, η αντίληψη και η βοηθός. Όπως ήλθε θα έλθει, είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται, αδελφοί μου, αναπάβεται να κοπιάζει για τα αγαπημένα της τέκνα, γι' αυτό και πάντοτε δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντε χέρια της. Αν κάποτε, αδελφοί μου αγαπητοί, γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα χύνει και σήμερα, στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος, τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας και προστάτης μας, οδηγός και συνοδοιπόρος μας, ως ευσπλαχνική μητέρα, ως μεγάλη μας αδελφή, ως επιστήθεια φίλη μας. Η Παναγία στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε κάποιο ρόλο στην ιστορία, το σημαντικό έστω έργο και τελείωσε. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανή και παρόντες σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε ταπεινή και θερμή επίκλησή μας. Η Παναγία έρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και σαν μητέρα που είναι, ξέρει να πονά και να αγαπά. Ο ταλαιπωρημένος και χωρίς αδιέξοδα σημερινός κόσμος μας είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος, απογοητευμένος, αγχωμένος, κουρασμένος και μόνος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά και δύσκολα. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά,

τα με προσευχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό, αλλά να έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος, αυτή η δυσκολία είναι αναιρετικά των αμαρτιών μας, οφειλή λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που μας δίνεται για μια επανεξέταση της πορείας μας, για μια πνευματική ανασυγκρότηση και για εναποθέτηση του βίου μας. Η Παναγία μας που είναι η ίαση του πόνου μας, γιατί η ίδια πολύ πόνεσε, αδελφοί μου, και έγινε ευαίσθητη και λεπτή, ξέρει να συμπονά και να μας νιώθει. Συνήθως ο πονεμένος άνθρωπος ξέρει να συμπονά τον άλλον που βρίσκεται σε δυσκολία. Το βίωμα της Παναγίας μας είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη και κουρασμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει την ίασή της, παρά ταπεινά και οικετευτικά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνη κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Αυτό κατανοώντας, οι αθωνίτες πατέρες συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το Άγιο πρόσωπό της άφωνο και να χαθεί η ελπίδα μας. Οι εκούσια αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στα εικονίσματα της Θεοτόκου δέοντα για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, για αυτούς που βρίσκονται σε μοίριες ανάγκες, για την νεολαία μας, με τη βεβαία ελπίδα πως ο φωτοδόχος, πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα μας σκεπάσει στοργικά με το μαφόρι της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλον τον ορθόδοξο κόσμο που ευλαβώς την επικαλείται. Και εμείς όλοι προσευχόμενοι και τευτικά, με τα φόβου πίστεως και ελπίδος, είμαστε σίγουροι ως μητέρα μας θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει στη μικρότητά μας και την αδυναμία μας, και αφού μας δώσει ταπεινό φρόνημα θα γίνουμε αίτητοι στις δαιμονικές πλεκτάνες και οι δοκιμαζίες μας θα καθίστανται βαθμίδες ανόδου, ωριμότητος και αυτογνωσίας. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, σήμερα περισσότερο την Παναγία μας, τη μητέρα μας, την προστάτηδά μας, να μας καθαρίσει τα μάτια της ψυχής και του σώματος, να βλέπουμε τους αδελφούς μας απονήρευτα, να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε μέσα μας, να κοιτάμε καθαρά, ταπεινά, αγαθά. Η σεμνότητα της Παναγίας την είχε αδιάπτωτα ταπεινή, μόνιμα καθαρή, σιωπηλή, σοβαρή, αρχοντική και στοργική. Η ταπεινή κόρη της Γενισαρέτ πόσα δεν έχει να διδάξει στον σημερινό υπερφύελο, επιρμένο, εγωιστή, υπερήφανο, ατομιστή, ιδιωτελή, καλοπερασάκια, αφιλόξενο, αφιλάδερφο, αφιλάνθρωπο, αφιλότεκνο και αφιλόνικο κόσμο. Αν παραδειγματιστούμε από την Αγία ταπείνωσή της, θα έχουμε άνεση, χαρά, ελευθερία, χάρη, αγιασμό, λύτρωση, πρόγευση παραδείσου, και τότε θα είμαστε αληθινά χαριτωμένοι και χαρούμενοι. Δεν θέλω όμως να κουράσω πιότερο την αγάπη σας. Νομίζω ότι είναι αρκετά για όσους θέλουν να ακούσουν. Η πανάρετη Παναγία είναι πάντοτε πανέτοιμη να μας εμπνεύσει την αρετή,
να μας πάρει από το χέρι

0: και να μας οδηγήσει στο Χριστό, να ενισχύσει τους αγώνες μας για την κατάκτηση της αρετής, να σφουγγίσει τα δάκρυα, να γιατρεύσει τους πόνους, να μεσητεύσει στον Υιό της, να μη μας ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, να μας συνδράμει τάχιστα, να μας βάλει στην αγκαλιά της όπως τον Χριστό. Η Παναγία, η βαστάσασα εν κόλπης θεολόγων σαρκοθέντα, μας δείχνει τον Χριστό, αλλά και μας ενώνει με τον Χριστό. Αγαπώντας και τιμώντας την Παναγία, αγαπάμε και τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό. Η στάση, ο βαθμός σεβασμού, ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και αγάπης προς την Θεομήτωρα Μαρία δίνουν το μέτρο της ορθόδοξης πνευματικότητός μας. Όσο αισθανόμαστε μικροί, αδύναμοι, ανήμποροι, ανίκανοι και φτωχοί να την υμνήσουμε για τις πολλές τις δωρεές, πόσο μάλλον είμαστε, τόσο μάλλον είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια. Την ευχαριστούμε λοιπόν ολόθερμα, ολόψυχα και ολόκαρδα την πανήμητο Θεοτόκο, που στην πανένδοξη κοιμησή της των κόσμων ου κατέλειπε, δε μας εγκατέλειψε ποτέ παρά τα πολλά μας λάθη, αλλά τα παραβλέπει ως φιλόστοργη μητέρα, συμπαθής και συμπονετική, και με τη μετάστασή της παρεδρέδη του δεσποτικού θρόνου, πρεσβεύουσα αδιαλείπτος υπερπάντων ημών, νέων, γέρων, φτωχών, πλουσίων, ασθενών, αδύναμων, ολιγοπίστων, παρασυρμένων, ξεγελασμένων, απογοητευμένων και φοβισμένων. Η Μάνα Παναγία μας δεν διακρίνει, δεν θυμάται ότι πολλές φορές την λησμονούμε και αν θέλετε κάποιοι την υβρίζουν. Η αγκάλη της όμως είναι μεγάλη, έχει χώρο για όλους, έχει πλούσια, μεγάλη και πολύτιμη αρετή που μας παρακινεί να τη μιμηθούμε. Η αρετή της και το γλυκύτατο πρόσωπό της θα φωτίζουν τον κόσμο, θα διώξουν το σκοτάδι και θα δώσουν γλυκασμό και λύτρωση. Η Παναγία μας είναι η μόνη μετά Θεόν ελπίδα μας. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και την ευγνωμονούμε εγκάρδια. Βάλτε την Παναγία στην καρδιά σας και αυτή θα σας προσφέρεται μέχρι την τελευταία ημέρα της επιγείου ζωής σας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να είστε βέβαιοι ότι σας έχουμε στην καρδιά μας και στις προσευχές μας. Ο πολιός γέροντας της Μονής του Αγίου Παύλου κάποτε μας είπε: «Πατέρες και αδελφοί, κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας και μη φοβάστε. Ταπεινά και εγκάρδια, και εγώ, ο ελάχιστος ιερομόναχος που σήμερα είναι εδώ μαζί σας, σας εύχομαι κι εγώ να κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας, από το φουστανάκι της Παναγίας της Παραμυθίας, που έχετε την ευλογία να την έχετε εδώ στο ναό σας, να σας παρηγορεί, να σας καθοδηγεί, να σας ενδυναμώνει στον αγώνα σας και στη ζωή σας». Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ματθαίο για την πολύ του αγάπη, ώστε να καλέσει και την ταπεινότητά μου να έρθω σήμερα εδώ, και εύχομαι να μην σας απογοήτευσα, διότι όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το μήνα, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, έχετε εκλεκτούς ομιλητές οι οποίοι σας απευθύνουν λόγο Χριστού, λόγο αληθείας, λόγο παρηγορίας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλό χειμώνα και η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας προστατεύει και να σας ενδυναμώνει. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην προς Εφεσίουσα επιστολή και ιδιαίτερα στο αποστολικό ανάγνωσμα του γάμου. Είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται, αν θέλετε, στα καθήκοντα του άνδρα προς την γυναίκα, όπως αυτά διαγράφονται στο αποστολικό ανάγνωσμα και συμπυκνώνονται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μία και μόνη λέξη. Στην λέξη αγάπη. Και είδαμε ότι ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα, όπως αγαπά δηλαδή τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δώρο, αλλά χρέος. Και έσονται οι δύο εισάρκαν μία. Και με τον λόγο του αυτό ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την απόλυτη ενότητα, τη σύμπνοια ομοφροσύνης και γνησιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τους συζύγους. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν και ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άντρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, όπως την παραγγέλει ο σύζυγος. Οφείλουμε όμως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι και ο άνδρας πολλές φορές αδυνατεί να καταλάβει εξαιτίας του εγωισμού του, ο οποίος τον εμποδίζει να δει τις δικές του αδυναμίες, τις δικές του ιδιοτροπίες και τα δικά του ελαττώματα, καθώς και ο ίδιος πολλές φορές θελημένα ή άθελα πικραίνει και στεναχωρεί την σύζυγο με τα λόγια του ή με τις ποικίλες ενέργειές του. Μήπως και ο ίδιος πολλές φορές δεν την αγνοεί και δεν την περιφρονεί. Πολλά τα φαινόμενα γύρω μας, χθες, σήμερα και δυστυχώς και αύριο. Πώς λοιπόν μπορεί να τολμάει να έχει την απαίτηση από τη γυναίκα του να είναι εκείνη συνεπής και να τηρεί μονομερώς το καθήκον της απέναντι του, ενώ ο ίδιος δεν προσπαθεί να είναι ανεκτικός και να της προσφέρει την αγάπη που της οφείλει. Βλέπετε τελικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πως ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που σε μια πρώτη ανάγνωση ιδίως σήμερα μπορεί να παρεξηγηθεί από κάποιους επηρεασμένους από διάφορες ιδεολογίες και τοποθετήσεις, πως ο Απόστολος Παύλος τελικά θέτει πρώτον ευθυνών του τόσο τον σύζυγο όσο και την σύζυγο, τόσο τον άντρα όσο και την γυναίκα, και εν τέλει τονίζει ότι χρειάζεται η αγάπη, η ανόθευτη αγάπη, η αγάπη που δεν έχει κανέναν σκοπό παρά το να ικανοποιήσει τον άλλον, μία ικανοποίηση που φτάνει ακόμα και στην θυσία του ενός για τον άλλον, μία αγάπη που ενδυναμώνεται μέσα από την υπακοή, από το σεβασμό, από την ισοτιμία. Η αμοιβαία επομένως ανοχή, η αμοιβαία μακροθυμία, η αμοιβαία υποταγή, η αμοιβαία προσπάθεια, η αμοιβαία καλή διάθεση, η αμοιβαία κατανόηση και προσφορά παράλληλα προς την απάρνηση του εγώ, η αμοιβαία στήριξη και η οικοδομή, η από κοινού συζήτηση και αντιμετώπιση των οποιονδήποτε προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν, όλα αυτά θα κάνουν μόνιμο και σταθερό το δεσμό του γάμου. Όλα αυτά θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να μην δοκιμάσει κλειδονισμούς και πολύ περισσότερο να μην καταντήσει ναυάγιο. Αλλά αντίθετα θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να είναι λιμάνι υπήνεμο, ένας μικρός παράδεισος, μία κατοίκον εκκλησία. Και υπενθυμίζουμε τον Παύλιο λόγο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει, έρχεται η χάρις του Θεού και είναι εκείνη η χάρις του Θεού που θεραπεύει τα ασθενή και συμπληρώνει τα ελείποντα. Χρειάζεται λοιπόν, αν θέλετε, αυτή η φιλοτιμία μέσα στο ανδρόγυνο να καλλιεργήσουν την αγάπη, την υποταγή μέσα από την υπακοή και το σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και πάντοτε, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες εν τις πράγμες αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα στην καθημερινότητα. Το ζητούμενο είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες να μην γίνονται αφορμή μέσα στο ανδρόγυνο για να καλλιεργήσει ο ένας τον εγωισμό του, να ικανοποιήσει το εγώ του εις βάρος του άλλου. Και η Αγία Γραφή έχει πλήθος, θα λέγαμε έτσι, συμβουλευτικών λόγων προς το ανδρόγυνο, αλλά και προς κάθε άνθρωπο για το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζει και να κινείται μέσα στην κοινωνία, ώστε κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε συμπεριφορά να μην οδηγεί στο τραυματισμό του άλλου, αλλά στην θεραπεία των προβλημάτων και στην καταλλαγή και στην συνύπαρξη. Και όλες αυτές οι αλήθειες που καταγράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ως επιτρέψτε μου να πω πολύτιμη συμβουλή και μαργαριτάρια, όλες αυτές οι αλήθειες που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις, τις διαπροσωπικές, δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθούν, γιατί πράγματι εξυπηρετούν και διευκολύνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τις ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι πολύτιμη οδηγή, ιδιαίτερα για το ανδρόγυνο, γιατί επιμένω ότι είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας. Είναι το πρώτο κύτταρο μέσα στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος το μεγάλο του ταξίδι μέσα στην ζωή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία. Και το σπουδαιότερο, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά ο καθένας και ιδιαίτερα ο καθένας από τους συζύγους, αλλά πάντοτε να προσπαθεί να εφαρμόζει τον χρυσό κανόνα της Γραφής, που σίγουρα μπορεί να αποβεί σωτήριος και να συντελέσει στη προκοπή του ανδρογίνου. Πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Όπως δηλαδή θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άλλοι, έτσι να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Πολύ βέβαια περισσότερο όταν για κάθε έγγαμο ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι κατά κοινή ομολογία ο κατεξοχήν άνθρωπός του. Και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού, και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί. Αυτό σημαίνει την τέλεια ένωση και μάλιστα δηλώνει τη μετασφοδρότητος αγάπη. Και εύστοχα σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Σημαίνει το ένα σώμα δια του συνδέσμου της ενώσεως. Και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Άρα δεν είναι πια δύο σώματα αλλά ένα. Ο μεν κεφαλίων, η δε σώμα. Για να παρατηρήσεις τη συνέχεια ο Θεοδόρητος. Μάρτυρας του γάμου είναι ο καρπός, γιατί ένα παιδί γεννιέται και από τους δύο. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες το μυστήριο του γάμου, δεν είναι πια άνθρωποι δύο, αλλά άνθρωπος ένας. Και το μυστήριο τούτο μέγανε εστί. Γιατί όπως σημειώνει ο Ιερός Ερμηνευτής, ο γιος να εγκαταλείπει τον πατέρα του που τον γέννησε και ανέθρεψε και τη μητέρα του που πόνεσε και ταλαιπωρήθηκε για αυτόν. τους γονείς του που τόσα έπαθαν και άπειρα τον ευεργέτησαν και με τους οποίους έζησε τόσα χρόνια, και να προσκολάται σε μια ξένη γυναίκα που τίποτε κοινό δεν έχει μαζί του και να προτιμάει αυτήν πάνω απ' όλα. Και όταν συμβεί αυτό, οι γονείς όχι μόνο να μην εχθραίνονται, αλλά και να χαίρουν για το γεγονός και χρήματα να δαπανούν ευχαρίστως. Όντως τούτο είναι μεγάλο μυστήριο που έχει κάποια απόρριτη, κάποια κρυφή σοφία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί: «Όντως γάρ, όντως μυστήριον εστί και μέγα και απόρριτον, την ασοφίαν έχουν. Αυτό σημαίνει πως ο δεσμός της τέλειας ένωσης των συζύγων ευρίσκει την αντιστοιχία του στην αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία». Ο Θεοδόρητος επισημαίνει: «Και γάρ αυτός του Άνου Πατέρα κατά λοιπόν την Εκκλησίαν συνήφθη. Αυτή η ένωση προάγει σε ολοκλήρωση του συζύγους, συμβάλλει στην τεκνογωνία και αναδεικνύει τον άνθρωπο συνδημιουργό του Θεού και παράγοντα της επίγειας αλλά και υπουράνιας βασιλείας».

0: Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στον γάμο και τον παρουσιάζει ως εικόνα της μυστικής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και τον θεωρεί ως μυστήριο μέγα, μεγάλης δηλαδή σπουδαιότητας και σημασίας. Στον 32ο στίχο ο Απόστολος κάνει παραλληλισμό του γάμου με τον δεσμό που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο Χριστός με την ενανθρώπισή του από άκρα φιλανθρωπία συγκατέβει εξ ουρανού και ήρθε στην γη και της ανθρώπισης να αναστράφει και έγινε έτσι ένα με την Εκκλησία, δηλαδή με τον άνθρωπο που την αποτελεί, με τον καθέναν από εμάς. Και το έκαμε αυτό για να μας απαλλάξει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος. Και αφού μας καθαρίσει και μας ανακαινήσει με τη δύναμη που μας χαρίζει το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος, τελικά να μας αποκαταστήσει στην αρχαία μακαριότητα, στην πρώτη μας δηλαδή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πρώτης παρακοής και ανυπακοής. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας ανοίγαγε εκ του τάφου εις την ζωή. Πραγματοποίησε δηλαδή και έφερε σε πέρας το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, το οποίο συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία, όπου ο άνθρωπος καλείται να αναγεννηθεί πνευματικά, να ανακαινιστεί και να μπορέσει ακριβώς να συνεχίσει αυτή την πορεία από το κατ' εικόνα στον καθομοίωση, δηλαδή προς την αγιότητα, προς την καταχάριν θέωση, προς την βασιλεία των ουρανών. Για να γίνει όμως αυτό, έγινε ο ίδιος ένα με τους ανθρώπους και έπαθε ως άνθρωπος. Και έπαθε επί του Σταυρού, όπου με τη σταυρική του θυσία, την οποίαν εκών κατεδέξατο για τη δική μας σωτηρία, έδωσε το αίμα του ως λύτρο αντιπολών για να μας απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου, από τα δεσμά της αμαρτίας και της φθοράς, δηλαδή από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν, όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την πλευρά του Αδάμ μπήκε η φθορά, ενώ από την πλευρά του Χριστού πήγασε η ζωή. Στον παράδεισο των πρωτοπλάστων φύτρωσε ο θάνατος, ενώ στο σταυρό του Χριστού έγινε η κατάργηση του θανάτου. Στη συνέχεια, μετά την ταφή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του στους ουρανούς και την αποστολή του παρακλήτου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι διαρκώς μαζί μας. Όπως εξάλλου ο ίδιος λέγει, «Ιδού εγώ με θυμώνει, ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Έτσι λοιπόν, με το μυστήριο της Εκκλησίας και με αποκορύφωμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Παύλος υποστηρίζει πως είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού από τη σάρκα του και από τα οστά του. Ο ίδιος άλλο σημείο θα πει «Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί», γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα με τον Κύριο. Η πνευματική αυτή ένωση Χριστού και Εκκλησίας είναι πράγματι ένα σύλληπτο μυστήριο που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο με πίστη. Και η εικόνα της μυστικής αυτής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας αποτελεί το μυστήριο του γάμου. Ό,τι λοιπόν υπόθηκε στην αρχή της δημιουργίας για τον άνδρα και τη γυναίκα, για το στενό σύνδεσμο του Αδάμ και της Εύας, πραγματοποιήθηκε στην Καινή Διαθήκη με τη μυστηριακή ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Με τον παραλληλισμό αυτό ο γάμος εξυψώνεται, εξευγενίζεται και τοποθετείται στη θέση που του αρμόζει. Δεν είναι πια ένα βιολογικό γεγονός, αλλά αναβιβάζεται σε ένα επίπεδο πνευματικό. Αρχίζει με το στεφάνωμα των νεονύμφων μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού και συνεχίζεται διαβίου αυτή η πορεία, η οποία απαιτεί ενίοτε μικρές αλλά και μεγάλες θυσίες και καταλήγει μετά θάνατον ενώπιον του Θεού, όπου θα αξιολογηθεί ο έγχαμος αυτός βίος. και καλούνται εν τέλει μέσα στο μυστήριο του γάμου, μέσα στην οικογένεια την οποία αποτελούν, να δώσουν τον κοινό τους πνευματικό αγώνα για να σταθούν στο τέλος άξιοι του νέου στεφανώματος, που θα είναι η αγιότητα, που πλέον θα είναι το αμάραντο στεφάνι της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Και καλείται ο άνθρωπος να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο αυτό, για να είναι τουλάχιστον σε θέση να καταθέσει πρώτων ποδών του Κυρίου ασπίλους και αμόμους του στεφάνους, όπως λέει η σχετική προσευχή και ευχή του μυστηρίου του γάμου. Να αποδώσει δηλαδή ενώπιον του Θεού καθαρά και ακυλίδωτα τα στέφανα του γάμου. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πως για να δείξει ο Απόστολος Παύλος πόσο μεγάλος είναι ο δεσμός στον γάμο, τον παρομοιάζει με δύο υποδείγματα, με το σώμα και με τον Χριστό. Και γι' αυτό διακηρύσει, αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Εγώ δε το παρομοιάζω με τα δεσμά που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι μέγα, λέει, το μυστήριο αυτό του γάμου, γιατί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό υπενύχθηκε και ο προφήτης Μωυσής, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Διότι όταν λέει ο Απόστολος ότι ο γάμος του άνδρα και της γυναίκας έχει σχέση με τον Χριστό, αυτό υπονοεί ότι και ο Χριστός άφησε τον ουράνιο πατέρα και κατήλθε στη γη και συνδέθηκε με την ύμφη Εκκλησία και έγινε μαζί της ένα πνεύμα, διότι το διακήρυξε πάλι ο Απόστολος ότι εκείνος που προσκολάται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Αλλά και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Πράγματι, είναι μυστήριο ο γάμος και μάλιστα μέγα μυστήριο, διότι εκείνον που σε έφερε στον κόσμο και σε γέννησε και σε ανέθρεψε, ακόμη και εκείνη που πόνεσε πολύ και ταλαιπωρήθηκε φοβερά για χάρη σου, τους αφήνεις. Εκείνους δηλαδή που τόσο πολύ σε ευεργέτησαν και συνήθιστες τόσα χρόνια μαζί τους και προσκολάσαι και προτιμάς περισσότερο από όλους αυτήν, τη γυναίκα σου δηλαδή, που δεν την είδες, ούτε είχες τίποτα κοινό μαζί της. Πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος. Και όμως, οι γονείς των συζύγων δεν τις ανασχετούν γιατί χάνουν τα παιδιά τους. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Να στεναχωρούνται όταν δεν προχωρούν στο γάμο. Και γι' αυτό ευχαριστούνται όταν παντρεύονται. Πράγματι, είναι μυστήριο ο γάμος, διότι έχει μία σοφία ανεξήγητη. Αυτό δηλώνει και ο Μωυσής κατά θεία έμπνευση, αυτό και ο Παύλος τώρα διακηρύσει με το να λέγει ότι προτυπώνει το μυστικό και υπερφυσικό δεσμό του Χριστού με την Εκκλησία. Γιατί πράγματι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο δρόμος του ανθρώπου, η πορεία του προς τα έσχατα περνάει μέσα από το μυστήριο του γάμου, όπου καλείται, όπως είπαμε και άλλοτε, το εγώ να συναντήσει το εσύ, για να ολοκληρωθεί ο τέλειος άνθρωπος και να πορευθεί σε αυτήν την πορεία προς το καθομοίωση, προς την αγιότητα. Είναι ο δρόμος που υποδεικνύει η Εκκλησία προς τον άνθρωπο για να μπορέσει ασφαλής, μέσα από το σύνδεσμο της αγάπης, να μπορέσει να φτάσει στο καθομοίωση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία έχει και έναν δεύτερο, εξίσου σημαντικό και σπουδαίο δρόμο, εξίσου δύσκολο αλλά και όμορφο, που ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαδίσει τον δρόμο αυτό καλείται και αυτός να φτάσει στην ολοκλήρωση και στην καταχάριν θέωση και αγιότητα, και δεν είναι άλλος από τον δρόμο του μοναχισμού, της αφιέρωσης, που όμως είναι μια κατάσταση όχι καταφύσιν αλλά υπέρφυσιν. Το μυστήριο τούτο λοιπόν μέγα εστί, και ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος τον λόγο του στον 33ο στίχο: «Πλην και ημείς ή καθένα έκαστον στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, ή δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα». Η ένωση λοιπόν του άνδρα με τη γυναίκα μέσα στο γάμο είναι μόνο εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τις υποχρεώσεις κάθε άνδρα προς τη γυναίκα του. Αντιθέτως, καθένας από σας, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα της. Ολοκληρώνεται λοιπόν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου με τη γνωστή και περίφημη φράση «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας τη φράση αυτή, παρατηρεί: ούτε η γυναίκα πρέπει να απαιτεί, ούτε ο άντρας πρέπει να καταφρονεί τη γυναίκα ως υποταγμένη. Στην υπακοή προσθέτει την αγάπη. Η υπακοή και η αγάπη δημιουργούν ένα ισχυρό αντίρροπο στη συζυγία, όπως ακριβώς η κεφαλή και το σώμα. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ουδέν ταύτης άμυνον της συζυγίας. Και γράφει για την αγάπη: ταύτης ούσης πάντα έπεται τα άλλα. Όλα έπονται μετά την αγάπη. Και σημειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτή είναι η έννοια του φόβου εδώ, και σε καμία περίπτωση του φόβου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα μέσα από τον τρόμο, αλλά από τον σεβασμό, φόβος Θεού. Διαβάζουμε στην Σοφία Σιράχ της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ακριβώς εκεί ο ιερός συγγραφέας, ο σοφός Σιραχίδης, ερμηνεύει και λέγει ότι φόβος Θεού σημαίνει σεβασμός προς τον Θεό. Είναι η θεοσέβεια. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο σεβασμός προς τον άνδρα. Και τούτο, όπως σημειώνουν οι ιεροί πατέρες Εκκλησίας ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο εδάφιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, επειδή η ισοτιμία δημιουργεί ακαταστασία, γι' αυτό εισηγείται ο Απόστολος τον σεβασμό, ώστε να υπάρχει μία αρχή στον γάμο, ο άνδρας. Φόβο δε, εδώ εννοεί την ευλάβεια και συστολή που αρμόζει σε ελεύθερα πρόσωπα και όχι τον δουλικό φόβο. Από ένα τέτοιο είδους φόβο και η αγάπη θα υπάρξει, και η αγάπη θα δημιουργεί τον φόβο αυτό, δηλαδή τον σεβασμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ισότητα των δύο φίλων έχει παρεξηγηθεί και έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και ακαταστασία στο γάμο. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, αλλά επιλογικά, κατακλείοντας τον λόγο μας σχετικά με την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ισότητα των δύο φύλων αναφέρεται στα κοινωνικά κυρίως δικαιώματα, μισθός, ψήφος, περίθαλψη, μόρφωση. Ανθρωπολογικώς όμως τα δύο φύλα δεν είναι ίσα, δεν είναι όμοια, αλλά είναι ισότιμα. Ουκένι, άρσεν και θήλιν κατά τον Απόστολον Παύλο. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Είναι εικόνες του Θεού, που έχουν όμως διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους και διαφορετική οργανική, σωματική και ψυχολογική κατασκευή. Η διαφοροποίηση των δύο φύλων σχετίζεται με την λειτουργικότητά τους και αφορά στην ολοκλήρωση και τελείωση της μιας ανθρώπινης φύσης. Εάν τα δύο φύλα ήσαν ίσα, ταυτόσιμα δηλαδή, η κοινωνία μεταξύ τους, η ένωση και η ολοκλήρωσή τους θα ήταν ανέφικτη. Όμως, παρά την διαφορετικότητα, παρά την διαφορετική οργανική, όπως είπαμε, και ψυχολογική κατασκευή, είναι ισότιμη ενώπιον του Θεού. Και αν θέλετε, αυτή είναι η μεγάλη υπέρβαση που συνέβη με τον χριστιανισμό. Πήρε τη γυναίκα από εκεί που την είχαν οι ειδωλολάτρες και την εξύψωσε και την έφερε δίπλα στον άνδρα και την έκανε ισάξια και ισότιμη και της έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς να πορεύεται μέσα στην κοινωνία δίπλα στον σύζυγό της. Την πήρε από εκεί όπου την είχε τοποθετήσει η σκέψη των ανθρώπων μακριά από τον Θεό και την έφερε δίπλα στον άνδρα, την έφερε και αυτή στο ίδιο βάθρο, της έδωσε και αυτή τη δυνατότητα που δίνεις και στον άντρα, της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Ο Χριστός με την διδασκαλία του απεκατέστησε την εικόνα της γυναίκας μέσα στην αρχαιότητα και την έφερε δίπλα στον άντρα, για να μπορέσει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια να πει «Ουκένι άρσεν και θήλιν». Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος, πλούσιος και φτωχός, Έλληνας ή Ιουδαίος. Όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Και αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της διδασκαλίας της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε, ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό και αποστολικό κείμενο του μυστηρίου του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου θα δούμε το μυστήριο του γάμου μέσα από την Ευαγγελική περικοπή και τη διήγηση του γάμου της Κανά, σας χαιρετώ με τον βιβλικό πάντοτε χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
2: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρο λόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια. Μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον. Εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον. Η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον. Απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο. Ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον. Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. Δέκατον τέταρτον. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. Δέκατον πέμπτον. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδελφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια, λόγος περιξενητίας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αύτοι οι γενεά ζητούντων των Κύριων. Ψαλμός Δαβίδ, Κ.Γ. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύνατε, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6ο κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10ο κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: Τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτία μας, τότε εμείς ασυλλογιστούμε εκείνον τον Κύριο που εξενίτευσε για μας και ήλθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτία, την ξενιτία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την Αθωνική Πολιτεία και την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Ο κύριος Ράμα φύχθη νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Δάφνης, ενώ είχε συνάντηση στη συνέχεια με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή. Ακολούθως μετέβη στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, όπου τον υποδέχθηκαν ο καθηγούμενος Γέρον Εφραίμ Βατοπεδινός και η Βατοπεδινή Αδελφότητα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, με τη δική του καλλιτεχνική οπτική, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την αρχιτεκτονική της Μονής, καθώς επίσης και τη ζωγραφική, εκφράζοντας τον θαυμασμό του. Επίσης δήλωσε ότι γνωρίζει για την αγιορείτικη φιλοκαλία και την πλούσια παράδοση της Αθωνικής Πολιτείας. Ο Έντι Ράμα μάλιστα διανυκτέρευσε το βράδυ στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και αναχώρησε σήμερα το πρωί. Ιστορικές στιγμές ζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά, καθώς εχθές έφτασε στο Τορόντο ο νέος Αρχιεπίσκοπος κ. Απόστολος, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σελίδας στην επαρχία αυτή του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και για την ελληνική ομογένεια. Στο αεροδρόμιο του Τορόντο, τον Αρχιεπίσκοπο κ. Απόστολο υποδέχθηκαν ο Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κληρικοί της Αρχιεπισκοπής, καθώς και εκπρόσωποι ομογενειακών κοινοτήτων. Η τελετή ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου θα λάβει χώρα το Σάββατο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τορόντο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Τσίτσεστερ κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής απονομής των πτυχίων στους εφετινούς αποφύτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο ελληνικής καταγωγής αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου κ. Σιμεών Δάγκας. Στην ομιλία που έκανε ο Παναγιώτατος στην αγγλική γλώσσα, απίφθινε με βάση προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή του και τις 20χρονες σπουδές του λόγους πνευματικής οικοδομής προς τους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι με την αποφύτησή τους ξεκινούν πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Τη θερμή χαρά της για το γεγονός της επικείμενης επίσκεψης του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανίλ στα Ιεροσόλυμα και τους Αγίους Τόπους εκφράζει η Σιωνίτιδα Εκκλησία. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η επίσκεψη αυτή αποτελεί εξέχουσα μαρτυρία των πνευματικών και ιστορικών δεσμών των δύο αδελφών εκκλησιών διαμέσου των αιώνων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χρονικό σημείο που θα πραγματοποιηθεί η ειρηνική επίσκεψη, καθώς τα τελευταία χρόνια οι Άγιοι Τόποι διέρχονται μεγάλες δοκιμασίες. Η ειρηνική αυτή επίσκεψη αποτελεί πολύτιμο μαρτυρία της ενότητος της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως ημών και έμπρακτον έκφραση συμπαθίας και συμπαραστάσεως προς την χριστιανική κοινότητα των Αγίων Τόπων, σημειώνεται. Τις εντατικές προετοιμασίες που έχουν ξεκινήσει στον τόπο βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, με αφορμή την επέτειο 2000 ετών από το σωτηριολογικό αυτό γεγονός για την ανθρωπότητα που θα εορταστεί το 2030, επιθεώρησε ο διάδοχος του θρόνου του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, πρίγκιπας Χουσέιν. Ο πρίγκιπας της Ιορδανίας ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών καθώς και για τον σχεδιασμό της επετείου που θα καταστήσει την Ιορδανία παγκόσμιο επίκεντρο. Την επαναλειτουργία του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στις βαθιές ιστορικές ρίζες της ομογένειας στην πόλη, καθώς και στον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η Νέα Ορλεάνη στα πρώτα βήματα της Ορθοδοξίας ως οργανωμένης παρουσίας στην Αμερική. Τον πρέσβη της Αυστραλίας στη Δημοκρατία της Σερβίας, Πίτερ Τράζουελ, υποδέχθηκε χθες την Πατριαρχή Κατοικία στο Βελιγράδι ο Πατριάρχης κ. Πορφύριος. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η επικείμενη επίσκεψη του Σέρβου Προκαθημένου στη Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ο Προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας θα βρεθεί στην 5η Ήπειρο από τις 8 έως τις 19 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από επισκόπους της Σερβικής Εκκλησίας. Μια ξεχωριστή και ιστορική ημέρα πνευματικής χαράς και ευλογίας έζησε εχθές η ενορία των Αγίων Ιωάννου Δαμασκηνού, Βαρβάρας και Σοφίας Νέας Ιωνίας Βόλου, υποδεχόμενη την τιμία κάρα της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Η φετινή πανήγυρης απέκτησε ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα, καθώς 56 χρόνια μετά τη θεμελίωση του Ιερού Ναού, η ενορία είχε την εξαιρετική ευλογία να υποδεχθεί την τιμία κάρα της Αγίας, η οποία είναι προστάτηδα και έφορός της.
Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο. Υπό την αιγίδα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα διεξαχθεί το 6ο Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων κατά το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Εταιρείας Φίλων του Λαού, Συνοδό Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Τίτλος του συνεδρίου είναι «Η διδασκαλία του Ορθοδόξου Μαθήματος των Θρησκευτικών με τα νέα προγράμματα και βιβλία». Στο συνέδριο θα μιλήσουν αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μωυσής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ, καθώς και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Το συνέδριο θα καλυφθεί από την Πεμπτουσία TV, ενώ προσεχώς θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις ομιλίες στο on-demand περιεχόμενο. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένας, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρωγά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων έτσι σου τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής

0: Πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκεσο ημά.
0: Πανίμνητε μήτερ ή δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκεσο ημά.
0: Πανίμνητε μήτερ ή δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου.

0: σόφρονα λογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσισταν της φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντυνε η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο

0: του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο κενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενο στο πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς Μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό Σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίο εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσω το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασουλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζει αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκίσα από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνωση αληθεία ελθύν. Δύο καγόοι και ανάξου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλ του συντημερίδε υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσουμε τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξου σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η αμύβη πολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέσου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα, άφης μη θέ των όλων, ίγνα καθαρά καρδία, περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέα ελεήσας και το ληστεί παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλων τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Χριστός γεννάται ή να σώσει τους πάντας. Χαίρετε λοιπόν και αγάλεστε με τα αγγέλων και των ποιμένων, συμπάσει τη χτίση η αγαπημένα τεκνία του Ιησού. Και πρώτον μεν σας κομίζω καθά περιμάγει την είδηση τη λαμπράν, ότι ο γλυκής Ιησούς μας γεννάται και πάσα εφήσεις αγάλεται και βοδιάζει, διότι βλέπει εν χερσί βασταζόμενον το δημιουργόν της, οι άγγελοι συναγάλλονται και μελωδικός ψάλουσι, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Διότι γεννήθη ο ειρηνάρχης Θεός, εκείνος όπου τους αιώνας επίησε και πρώτων αιώνων υπήρχε και εν άκρας ηγήτας ουρανίους δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων δημιούργησε. Αυτό σήμερον βαστάζεται εις τα σαγκάλας γλυκητά της Μητρός, γαλακτοτροφείται και θάλπεται δια να σώσει πάντας ημάς. Εγεννήθη ο γλυκής Ιησούς δια να αναγεννήσει ημάς. Έγινε εν άνθρωπος δια να μας δείξει τον τρόπον όπου πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να μιμηθούμεν τας πράξεις του. Μας άφησε εν τολάς δια να μην πλανηθούμεν εις ανωδίαν και βαδίσουμεν εις το σκότος. Έλαβε σάρκα ο γλυκής μας Χριστός δια να εστίωμεν και απολαμβάνουμεν την μακαρίαν συγγένειαν. Να γινόμεθα αδελφοί του Χριστού μας και τέκνα της Παναχράντου Μητρός του, και εν τέλει να γίνομεν κατά πάντα μιμητέ του Κυρίου και κατά χάριν τέκνα του Επουρανίου Πατρός. Ας εξετάζουμε λοιπόν ο καθής μας, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, εις τον κάθε λόγον όπου θα υπούμεν, εις το κάθε μας βήμα, εις όλα στα στιγμάς νυχτός και ημέρας μήπως κάμνομεν, λέγομεν ή διανοούμεθα κάτι που δεν αρέσει στον Χριστόν. Άραγε είμαι θάξη πάντοτε οπόταν προσερχόμεθα να κοινωνήσομεν τον Χριστόν. Άραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν. Άραγε μένει μέσα μας ο γλυκής Ιησούς. Η βρενθέσιν στην καθαρά μας καρδίαν ή αμέσως αναχωρεί. Ταύτα πάντα οφείλει να εξετάζει ο αληθής χριστιανός. Εις κάθε στιγμή και μάλιστα εκείνος που θέλει να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδόν του Κυρίου μας και να έλθει σε τελειότητα. Όπως και εσείς, τα αγαπημένα τεκνία του καλού καγαθού πνευματικού μου Υιού, όπου τόσον υπέφερε και την υγεία του έχασε, δια να βρείτε εσείς την ψυχική σας χαράν και υγείαν. Διότι ο κάθε ποιμήν προβάτο λογικών οφείλει να θυσιάζει τον εαυτόν του υπέρ του ποιμνίου, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστόν, ως εις ήλθε να δώσει την ψυχήν του λύτρων αντιπολών. Φροντίσατε λοιπόν με τα πολλής της ψυχής σας αγάπης, εν καθαρά συνειδήσει εν πόνο ψυχής, εν αγάπη Χριστού να του κάμνετε τελείαν υπακοήν, δια να αναπαύεται ο Χριστός, και να μη στενάζει και εγωγγίζει ο πατήρ σας αυτός, όπου όλους φροντίζει και όλων σας το συμφέρον ζητεί. Αφήσατε τον ίδιον θέλημα, διότι είναι θάνατος ψυχής των άνθρωπων. Και ασκεπάζει ο ένας του άλλου τα σφάλματα, διανασκεπάζει και ο Χριστός τα ειδικά σας. Καθότι, εάν ζητήσεις από τον αδελφό σου το δίκαιον, αμέσως ευρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον Θεόν, όπου αμαρτάνοντα σε βάσταζε. Και τώρα όπου σε ξύπνησε με τη χάρη του, δεν θέλεις να βαστάσεις εσύ τον ασθενή αδερφό σου. Πού λοιπόν η δική σου δικαιοσύνη? Και αν σου πάρει την χάρη του Χριστός και σου ζητήσει τα μύρια τάλαντα όπου χρεωστείς, τι έχεις αχάριστε άνθρωπε όπερου και έλαβες? Η δε και έλαβες, τι καθεκάς την καυχάσε ως μη δίθεν λαβών, λέγε καθεαυτόν. Αν στέκεις ψυχή μου, στέκεις διότι σε βαστάζει η χάρης, και αν πέφτει ο αδελφός σου, πέφτει διότι δεν είναι η χάρις. Ευχαρίστη λοιπόν το Θεόν και μη σφετερίζεσαι το ξένον ως ίδιον, διότι σου παίρνει τη χάρη και τη δίδει εις αυτόν και πέφτεις εσύ και γύρεται ο πλησίος σου, και τότε θα ειδείς το σφάλμα σου, αλλά θα είναι αργά. Όποιος λοιπόν εξ ημών θα ζητήσεις το δίκαιον,
ας ξεύρει ότι είναι αυτό. Να βαστάσει το βάρος του αδελφού του μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει τελείαν υπακοήν των οδηγών του και μόνον με την αγάπη νοικοδομείται ο ασθενής. Και όταν βλέπει ο πνευματικός μας πατήρ την ομόνιαν και αγάπη, σας έχει χαράν και δίδει χαράν. Αλλά όταν βλέπει γκρίνιες και μαλώματα κλονίζεται η υγεία του και του έρχεται πρόωρος θάνατος και εσείς μένετε ορφανοί. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής όλα ομού τα αγαπημένα μου εγγόνια, ταπεινός πατήρ Ιωσήφ.

Παπά μου, το γραμματάκι εκείνο που σου έστειλα το έγραψα προτού διαβάσω το ειδικόν σου. Επειδή εβιάζοντο να προλάβουν δια την Δάφνη, κατόπιν αφού το ανέγνωσα, μου ήλθε μεγάλη συγκίνηση. Όπου γράφεις πως ενθυμίσαι τα ωραία βραχάκια, τα αμέριμνα και τα ήσυχα. Εγώ κατόπιν της μεγάλης επιστολής όπου σε είχα στείλει για τους δαίμονας, μη εγένετο απέναντί σου μη αλλίωσης. Πολύ αγάπη, συχνά η μορφή σου πτερήγιζε εις τη φαντασία μου. Συχνά σε φιλούσαν ο αιρός και η πόρου, τι άραγε να σημαίνει αυτό. Και έλεγα, η μεγάλη φροντίδα έχει ο αγαθός μου Υιός διημάς να μας αναπαύσει ή κάτι άλλο τον συνέβη. Και τώρα που είδα το γραμματάκι σου και την κομπάνια που μας φρόντισες, εννόησα ότι ήταν αυτό. Και θαυμάζω τα νοεράς παρακλητικάς και πληροφορητικάς κινήσεις του Πανσόφου Θεού, πως ταχαίως δίδει την είδηση όταν ο έτερος αλλοιούται. Πνευματικός σύνδεσμος, αόρατος επικοινωνία, αγάπης ανταλλαγή, πληροφορία Θεού, ουδέν γλυκύτερον ή θυμιδέστερον, ως το διανοήστε τα αστείες κινήσεις. Δεύρω λοιπόν ο αγαπητός Μοιός και επεφιλημένος, ελθέ τον ειν έστω και μίαν ημέραν, να θεολαλήσομεν και θεολογήσομεν, να απολαύσεις όπερ νοσταλγής, να ακούσεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους, να σου αναπτύσσουν βαθέα νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νουν προς το χτίστην. Μετά την άνοιξη είναι ωραία εδώ, από το Άγιον Πάσχανος της Παναγίας τον Αύγουστον. Θεολογούς είναι οι άφωνοι θεολόγοι, τα ωραία βραχάκια και ολυφήσεις, το καθένα με την φωνή ή την αφωνία του. Εάν εγγίσεις το χέρι σε ένα μικρό χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία. Όχ, δεν με βλέπεις, αλλά με χτύπησες, και καθεξής τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσημα του αέρος κινούμε να γίνεται εναρμόνιος μουσική δοξολογία προς το Θεόν. Τι δε είπαμε πλέον δια τα ερπετά και τα ενάτου πτερωτά, αφού εκείνος ο Άγιος έστειλε τον μαθητή του να επί τους βατράχους να σιωπήσουν για να διαβάσουν το μεσονυχτικό και τον απάντησαν, κάνετε υπομονή να τελειώσουμε τον όθρον. Αυτά λοιπόν και τι αυτά, αγαπητέ μου Ιε, έχει έρημος όπου εσύ νοσταλγείς, και οπόταν θελήσεις παίρνεις έναν δύο από τη συνοδεία σου και έρχεστε. Εγώ αλήθεια αυτές τις ημέρες σε περίμενα να έλθεις ο λίγο να ησυχάσεις. Μάλιστα έλεγα να σε υπώ να καθίσεις το κελί μας σε τούτο, να έχεις ησυχία αναπόλυτον. Αλλά αφού δεν ήρθες, θα περιμένουμε άλλη φορά το καλοκαίρι. Δια τη θεραπεία σου κάθισε ο λίγον τώρα το καλοκαίρι, καθότι η ξεκούραση και ησυχία πολύ συντείνουν εις την διπλή σύσταση του ανθρώπου. Βλέπεις ότι σε αυτά τα άσχημα χρόνια και σημάς πολύ εχρησίμευσες, και έχω ανάγκη να ζήσεις όσον είμαι κι εγώ εις τη ζωή. Όταν δε αποθάνω, τότε αν θέλεις ακολουθείς, να πάμε μαζί όπου ο γλυκής Ιησούς θα μας αναπαύσει στα αιώνια αγαθά του. Να συγχαίρομαι διαρκώς με τη γλυκιά μας μανούλα, τη γλυκητά την ευωδίαν πάσης πνοής των χριστιανών, να εφρενόμεθα μετά των αγγέλων και των Αγίων. Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος, και ως άλλη υποθυμία μου έρχεται, ίσως ο λίγας ημέρας θα έχω. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω, έχω κουραστεί από αυτήν τη ζωή. Εάν αποθάνω μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ απεκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερο εάν έβρω πιο ησυχίαν.

Παπά μου, ευλογημένε και αγαπημένε, παρήλθε καιρός όπου δεν επήρα επιστολή σου, μήτε κανενός τον πνευματικό σου τέκνον. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει από κάθε κακόν, από πάσαν επιβουλή του αντικειμένου. Τώρα μας έρχεται η Αγία Σαρακοστή να μας ξαλαφρώσει το νου και το σώμα. Λοιπόν εύχομαι με Αγία να την διέλθουμε όλοι και με τη χάρη του Αγίου Θεού να φτάσουμε και το Άγιον Πάσχα. Όμως θέλει περισσότερον αγώνα και πολλή προσοχή. Η συμπροηγουμένη επιστολή όπου έστειλα δεν σου εξήγησα τελείως την έννοια όπου έδωκα εις την αίσθηση της πνευματικής και νοεράς παρουσίας σου, δι' αυτό τώρα σε κάνουν εξήγηση. Επειδή η πανοσιώδη σου αυτήν υπερπάσαν άλλη φοράν μας εφρόντισες να μας αναπαύσεις με τελείαν αγάπην και ο νου σου ήτονος γράφεις στη σερή μου τα βραχάκια, δι' αυτό και νοερός η μορφή σου

αυτή εις τον κόσμο. Παπά μου, εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εμπλήρη υγεία. Ημείς συν Θεό Αγίω, είμεθα μετρίως καλά. Ελάβουμε την επιστολή σου και την φωτογραφία η οποία πολύ με συγκίνησεν. Είχον καιρόν πολύ να λάβω γράμμα σου και ήτονος να λαμβάνει κανείς είδηση από την άλλη ζωή. Έτσι μου εφάνει, επειδή και βρίσκεσαι τόσο μακρά. Δεν γνωρίζω πως ευρέθησε εκεί, αλλά ο Θεός να μη σε αφήσει. Να ενθυμηθεί τους αρχαρίους σου κόπους, το ζήλον της νεανικής σου ασκήσεως και να πλατείνει το έλεος αυτού και τους εκτιμούς επί τη σύ μετανία. Δεν σε αλυσμόνησε καμία φορά, μήτε σε έσβησα από το κοιτάπι της λειτουργίας, διότι είσαι παιδί μου, και ό,τι κι αν κάνει το παιδί πάλιν πονάει ο πατέρας, έστω και αν προς στιγμή τον λυπήσει. Η αιτία της σιωπής μου, όπου δεν σε έγραψα, ήταν η εξής. Επειδή με βίασες να σε διαγράψω και δεν ήθελα να κάνω, θέλω να είσαι αγιορείτης, επιτέλους ή να μην παρακούσω το έκαμα, ον ανεύθυνος αφού το βάρος εσύ ανέλαβες και να όπου εις κακόν σε βγήκε. Λοιπόν, εντός του μηνός εζήτησε να σε γράψω και πάλι και επέμενες τη στιγμή όπου δεν έγινε το πλέον, επειδή έπρεπε να μεσολαβήσουν μύρια ψεύματα και εγώ εφοβούμαι να μην επιβαρύνω τη ψυχή μου. Γι' αυτό ελυπήθην και μετεχειρίστην τη σιωπήν να φύγω το βάρος. Όμως τώρα αυτά όλα πέρασαν και εγώ πάντοτε σε ενθυμούμαι, σε αγαπώ, σε πονώ. Δεν αλυσμονώ τις καλοσύνες σου, μόνον όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ. Διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης. Και όλα του κόσμου τα αγαθά εάν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν, δεν το κάμνει στον αιώνα. Αφού ημέρα και νύχτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ? Δι' αυτό μη λέγεις ότι δεν σε αγαπώ, αλλά ότι δεν συμφωνεί ο Θεός με το λογισμό σου. Με γράφεις δια τα σλήψη σου. Πληροφορούμε και χωρίς να με γράφεις ότι υποφέρεις πολύ. Σε βλέπω ως σκότεινα θηριομαχής μέσα εις ένα λαβύριθον χωρίς να γνωρίζεις τι κάμνεις. Και εγώ, ως άλλη Αριάδνη, σε δίδω το νήμα δια να εξέλθεις. Σου ανοίγω τη θύρα και με αγάπη να νόθευτον πατρικήν σε παρακαλώ να επανέλθεις. Ελθέ τέκνο μου, έλα να ειρηνεύσομαι, να συνέλθεις. Ως ιατρός μπορώ να σου θεραπεύσω το πάθος της ταραχής και της λύπης όπου τον ίν κρατεός σε κατέχει. Έλα και ειδού αλλάσω την πλάκα. Θα βάλω μεν τον πλάγιον του πρώτου που είναι χαρμόσυνος. Θα σφάξω το μόσχο να εμφρανθώ με. Είμαι αγάπην γεμάτος και πλήρης συγγνώμης. Θα σε δεχθώ ως πατήρ φιλόστοργος εις την αγκάλη σου καθάπερ των ιών της παραβολής. Θα σου φιλήσω το στόμα που τυχόν ελάλησεν άσχημα να ευλογηθεί εφεξής να λέγει το εύσχημα και ποτέ πλέον να μην κρίνει κανένα. Εγώ είμαι τόσον χορτάτος από αυτά ώστε ό,τι κι αν ακούσω, ό,τι κι αν μου πει κανείς, δεν το πιάνω μεράκι. Εξάλλου άνθρωποι είμεθα. Αλέως θα βλέπεις εσύ και αλέως εγώ. Αρκεί να βλέπουμε εν Θεό. Η ταπεινότης μου δεν αισθάνομαι ότι ελείπησα ή παρινόχλησα μήτε εσένα μήτε άλλον κανένα με τη στροφή όπου έκαμα προς τα μοναστήρια. Μην πιστεύεις όσα ακούεις. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβόν και δεν ευρίσκεται εις του καθενός το λόγον. Καθώς ζει έτσι και ομιλεί έκαστος των ανθρώπων, γνώθη εκ του τρόπου της ζωής την αλήθεια των λεγωμένων. Νόη αλέγω. Γνωρίζεις ότι εγώ περίσσα δεν ομιλώ. Ότι έχω κατά πρόσωπο σου τα λέγω. Επειδή την ψυχή σου υπερπάντας αγαπώ και θέλω τη σωτηρία σου. Ιδού ότι αγοράζοντας τα σταφύλια δια το κρασί δεν παρέλειψα και φέτος να πάρω τη διακονιά σου. Οπότε λέγω έλθει ο Υιός μου να έβρει έτοιμο το ποτήριον της πατρικής μου στοργής και αγάπης. Χαίρεις λοιπόν αγαπητέ μου Ιέ και σε κετεύω. Εν όσο θα είσαι μακράν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε μη χάσεις τον παπά μου. Μη ξεχνάς δια τι έγινες μοναχός. Προ δύο ημέρας απέθανε εδώ ένας πατέρας βλάχος στη Λακοσκήτη και αναισθήθη όταν επήγαν να τον θάψουν και είπεν ότι ευγήκε από την κόλαση όπου εκολάς

ήλθε, διότι μεθούσεν τη ζωή. Λοιπόν, τους είπε, προσέχετε να μην έρθετε κι εσείς εκεί. Και απέθανε πάλι αμέσως την ίδια στιγμή και τον έβαλαν στον τάφον. Όθεν Υιέ μου, Υιέ μου Αβεσσαλόμ, άκουσον της πατρικής μου φωνής και ως Δορκάς φεύγε και σώζω αναμέσω των παγίδων. Προσέχω να μη συλληφθήσεις στα σπλοκάμους της αμαρτίας, επειδή παραπάντα σωσίδας αληθώς εγάπησεν η ψυχή μου. Εκτενώς υπερπερισσού οικετεύωσε περί της αθανάτου ψυχής σου. Φρόντισε δι' αυτή ή να μη κλάψεις εν ώρα του θανάτου ανωφελώς. Σε καταφυλώνω σιών μου και σου εύχομαι ως αγαπητών μου. Μετανοίας πορφύρας σε ενέδισα και δαχτύλιον εις τη χείρα σου περιέθηκα. Λοιπόν, φρόντισε να εισέλθεις εις τον Ιφώνα, μην τύχει και κλάψεις έξω πικρός. Ο σως πατήρ και ευχέτης, αμαρτωλός Ιωσήφ.

Ήλιος ο Θεός επισέ, παπά μου ευλογημένε. Εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ελάβομεν Υιέ μου το γράμμα σου και εγώ πολύ συγκινήθην, διότι είχα καιρό δια να μάθω. Σε είχον στείλει κι άλλην επιστολή, αλλά λυπούμε, φαίνεται δεν την επήρες. Εγώ εισθένησα βαρέως από ένα σφυρί στο λαιμόν και δεν το εψήφισα. Το άφησα εις το Θεό και με έφερε παρολίγον εις θάνατον, διότι εδηλητηριάστη όλον το αριστερό μου μέρος του σώματος και ήρχε το θάνατος. Άρχισα να παραμιλώ, να μην τους γνωρίζω τη συνοδεία. Έκλαιαν όλοι, εφώναζαν να φέρουν γιατρούς, τους ελυπήθην και άφησαν να κάνουν το θέλημά τους. Άρχισα λοιπόν τα σενέσεις, φάρμακα, γιατρούς, δύο γιατροί απ' έξω και ο Αρτέμιος, και επιτέλους με γύρισαν πίσω του Θεού συνεργούντος. 50 ενέσεις και άλλες επιπλέον δυναμωτικές χωριστά. 7 μαχαιριές εις όλων των μυρών έως κάτω, έτρεχαν βρύσεις τα αίματα. 6 φορές αλλαγή την ημέρα, 5 μήνες ακίνητος. Με γύριζα στο Σεντόνι, ξοδεύσαμε όλα τα βαβάκια της Δάφνης, μεγάλη πληγή. Από το λεμόν με το φλιντζάνι έβγαζαν την ύλη, χωρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα και τώρα ακόμη πονάω εις όλον εκείνο το μέρος. Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ το Θεό ότι έδειξεν εις εμέν την πολύ του αγάπη. Ας έχει δόξαν το Θείον του όνομα. Μόνον η αδερφή που γνωρίζεις μου εστάθη από τον κόσμο ο μόνος μου βοηθός. Έστελε συχνά πολλά τα χρήσιμα διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της αποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Τώρα είμαι καλά. Πατάω στα πόδια, με τα ξύλα περιπατώ, μαγειρεύω και πάλιν όπως και πρώτα. Και τώρα αγαπητέ μου Υιέ, ας ομιλήσουμε και περί σου. Έκλαψα όταν εδιάβασα την επιστολή σου. Εμνήσιν ημέρας του παρελθόντος και μελέτησαν εκτός μετά τις καρδίες μου. Αχ, σπλάχνα μου Ιερά, εθυμίσαι όταν έφευγες όπου είπες ότι όλοι σου έδωκαν ευλογία να πας έξω και να γυρίσεις μετά ημέρας 8. Και λυπήθης ότι μόνος εγώ δεν εσυφώνω. Και εγώ σου είπα ότι αυτά όπου λέγεις τώρα άπραχτα θα μείνουν εδώ, και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί. Βλέπεις ότι είμαι πιο πρακτικός από όλους. Βλέπεις που εμακρύθης αντίς να γυρίσω πίσω. Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε πάλι να έλθεις και πλέον να ησυχάσεις κοντά μας εδώ. Έχεις σπιτάκια πολλά κοντά στους αδελφούς σου. Θα σε κοιτάζουν, έχουν αγάπη, και όταν αποθάνω να σε ειδώ κοντά μου και εσύ να αφήσεις τα κόκαλά σου στο Άγιον Όρος, χωρίς τις πλάνες αυτών που σε έβγαλαν από τη μετάνοιά σου και σε παρέδωκαν να κλειδονίζεσαι πάλι στην αλμυρά θάλασσα του κόσμου. Τώρα πλέον δεν θέλω από σένα άλλη βοήθεια παρά μόνο να φροντίσεις να έλθεις, να γυρίσεις και πάλι στις Παναγίες μας στο περιβόλι. Ευχαριστώ δι' όλα, πολύ σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ χάρη τη Χριστού καλά είμεθα. Με τις θείες λειτουργίες αρκετά οικονομούμεθα. Μας θέλουν 40 λίτουργα και κάμνουμε και κάτι ο λίγων εργόχειρων. Ο μικρός παπάς είναι φιλάσθενος. Ο Ιωσήφ είναι δικαίοι εφέτος. Επασχολείται στους ξένους. Δεν προσφέρει σε μας καμία βοήθεια. Ο Αθανάσιος μένει μόνος σε μια καλύβα. Ο Παπαχαράλαμπος κάμνει καμία σφραγίδα. Ο καιρό Αρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρος. Ο Θεοφύλακτος είναι με τον Ιωσήφ. Είχαμε και δυο γεροντάκια, απέθαναν, δεν τα γνώρισες. Έχουμε και έναν Νικόδημον που μας πλένει τα πιάτα. Ζούμε χάρη τη Θεού πολύ ευχάριστα. Έτσι θα ζήσεις κι εσύ. Μη σκέπτεσαι διόλου, θα είσαι μια χαρά. Έχουμε και μια βαρκούλα όπου ψαρεύουν. Πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβο καπετάνιος. Και πάλιν Κύριον έργων η νοερά προσευχή, πάλιν πέθος και δάκρυα, πάλιν ύψης και θεωρία, πλούσια τα πνευματικά ελέησου Κύριε. Μας ήλθε και ένα καλό παιδάκι από αυτού, αλλά δεν εστάθη να το διδάξουμε την νοερά προσευχή. Έφυγε πίσω. Αυτό μας είπε για την υγεία σου. Έχεις ασπασμούς και ευχάς από όλους. Σε ασπάζουμε κι εγώ πατρικός. Όλος ταπεινός γεροντά σου Ιωσήφ.
Τέκνο μου αγαπητόν φωτεινή, σπλάχνα μου θεία και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Παιδάκι μου, μικρή μου πεταλούδα, έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή. Εχάρινο που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα, που και έχω μενό δεμένου σαν πόλη. Η συνοδεία προσπαθούμε όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Φωτεινή μου, είμαι θακάλικες, έγιναμεν άνθος, έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισε ο αέρας και αλυσμονήθηνε. Ο σιχόρτος εξηράθη και το άνθος αυτού εξέπεσε. Λοιπόν, τι μας απομένει, ή τι εκάναμε και το εστήλαμε δια την άλλη ζωήν εκείνον και μόνον παραμένει άθικτον. Κανείς δεν το παίρνει, κανείς δεν δύναται να το αφαιρέσει. Λοιπόν, φωτεινή μου, εκείθεν ό,τι μπορούμε να τα μοιεύσουμε. Αυτήν την ώρα, ας μας έβρει ο θάνατος, ας αφήσουμε τίποτα πίσω, άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχαστείς σαν να μην υπήρξες ποτέ. Μάται, κόσμε, ψεύτηκεν ντουνιά. Κανένα καλόν δεν έχεις επάνω σου. Τελείως ψεύδος, τελείως αγπάτη. Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί μας. Μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγείαν μακράν και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος και εσύ, πομφόλιγες, διαρρήγνητε ιστός αράχνης που διασπάστη. Αυτά είναι, αγαπητό μου παιδί, αυτά είναι οι τέρψεις του κόσμου. Λοιπόν, δράξου παιδείας, κλάψον και πένθησον, πολύ καλά γνώρισες το Θεόν, προσεύχου και φώνασε. Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ φωτεινή σου όντως φως, και ανάξεν και πάλιν τους ουρανούς σου και στάλαξον μια σταγόνα τεστία σου χάριτος, φώτισον τους οφθαλμούς της ψυχής της και επίησον έλεος μετά αυτής. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, όπου βλέπεις τα κρύφια της ψυχής μας, γλύκανε την καρδιά μας όπου έχει πικράνει ο πονηρός και αλυσμόνησε την αγάπη σου. Τι αυτά να λέγεις και να φωνάζεις. Αυτήν την ώρα όπου σου γράφω ανέβει το πρίξιμο μέχρι των ομφαλών και πήγαινε στη Δάφνη ο παπάς μου και χωρίς να εξεύρω συνεννοήθη στο τηλέφωνο με έναν ιατρόν και τον έφερε λέγον εις εμένα ότι περιοδεύων ήλθεν ο ιατρός και με κοίταξε και μου είπεν ότι έχω καρδιοπάθεια προερχόμενη από ποιόδης αμυγδαλές και έδωσε δια το πρίξιμο χάπια και ενέσεις στο νοτικές δια τις αμυγδαλές ως αν αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης. Λοιπόν, 1.300 δραχμές μία επίσκεψη. Ευτυχώς, όπου έχω πνευματικοπαίδια στην Αμερική και όλοι γράφουν, κοίταξε την υγεία σου, μη μας αφήσεις ορφανούς και στέλνω άλλη επίσκεψη, 1.600 με τα φάρμακα. Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχει υπομονή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Λαχτάρα αιωνιότητος, δαμασκηνός κατρακούλης, αρχιμανδρίτης. Ιδού έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ο θείος λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος εξέρχεται από τον άμβονα της Εκκλησίας, περιέχει ποικίλα σπέρματα λυθείας και θεογνωσίας. Η μελέτη του θείου λόγου να είναι η τρυφή και η τροφή της ζωής μας. Εγώ, παιδιά, κάθε βράδυ διαβάζω Ευαγγέλιο για να εισχωρήσει μέσα μου ο Κύριος. Με το Ευαγγέλιο γίνεται η αλληλοπεριχώρηση του ημαγμένου αμνού και της ψυχής μας. Όλοι οι άνθρωποι κληθήκαμε να αγιάσουμε, να γίνουμε ευωδία Χριστού. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και να γίνουμε φως. Με την τήρηση του Ευαγγελίου να γίνουμε λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, αρπάζει ο ένας τον Θείο Λόγο και πηγαίνει στα ερήμους για να πραγματώσει το Ευαγγέλιον. Ο άλλος το αρπάζει και πηγαίνει στην Αφρική, στην Ασία κλπ. Να φωτίσει τους ανθρώπους ως Ιεραπόστολος. Ο άλλος παίρνει τον Θείο Σπόρο και τον καλλιεργεί μέσα στην κοινωνία ως Επίσκοπος, ως Ιερεύς, ως Οικογενειάρχης και κάνει έργο του τη σπορά του Θείου Λόγου. Εμείς πήραμε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, ο καθένας, και ήλθαμε στο μοναστήρι για να δοξάσουμε τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του. Κάθε μοναστήρι είναι ένα πέρασμα, ένα ferry boat που θα μας περάσει απέναντι, στην όχθη του ποταμού. Σήμερα αυτό με απασχόλησε εμένα. Αυτό ακριβώς το ταξίδι. Πρέπει να σπάσουμε τον φραγμό του θανάτου με την επιθυμία της αιωνίου ζωής. Σκεπτόμουν λοιπόν πώς θα μπορέσω με το μήνυμα του θανάτου να το περιμένουμε ως την πλέον ευχάριστη αγγελία. Προχθές αναφέραμε μερικές θείες αποκαλύψεις που είχε ο Μητροπολίτης στις τελευταίες του στιγμές. Και χάρηκε η ψυχή μας. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος, ο αγαπήσας των Θεών, δέχεται τέτοιες αποκαλύψεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Κύριος του παρουσιάζει ήδη από την παρούσα ζωή τι απολαύσεις τον αναμένουν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων, εκεί που βασιλεύει το φως, το άκτιστο φως, το γλυκύτατο ως ηχιόν. Η ζωή του ουρανού είναι φως, γλυκύτατο, λευκότατο. Επιθυμώ αυτήν τη λευκοτάτη, τη χιονάτη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο γεγονός από αυτήν τη διάβαση στην αντίπερα όχθη. Εάν νοσταλγούμε να μεταβούμε σε μια παραλία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα ή στον Άγιο Διονύσιο, όπου θα αντικρίσουμε γήινες ομορφιές που παρόμοιες έχουμε ήδη απολαύσει, σκεφτείτε πώς πρέπει να νοσταλγούμε αυτό το πέρασμα στην άλλη ζωή, στο αιώνιο φως. Μέσα στο μοναστήρι γίνεται αυτή η ετοιμασία για τη μετάβαση στην ουράνια όχθη της Βασιλείας του Θεού. Και αν από τώρα γνωριστούμε για τα καλά με τον άνω κόσμο, θα έχουμε μία καλή συνοδεία φίλων Αγίων κατά την έξοδό μας. Με πόση ευχαρίστηση πρέπει να αναμένουμε τον θάνατο. Να μην τον αντικρίζομαι ως μάχαιρα που θα μας κόψει από τη ζωή, αλλά σαν φωτεινή πύλη που θα μας εισαγάγει στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα σήμερα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε τον θάνατο ευχάριστο. Να μην τον αντιμετωπίζομαι με φόβο. Άπαξ και ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, κατελήθη η ισχύ του θανάτου. Εσπάστησαν τα κλήθρα του άδου. Η θύρα εινήχθη και ελευθέρως πλέον κάθε πιστός μπορεί να εισέλθει στην αιώνια μακαριότητα. Τι είναι όμως αυτό που θα μας κάνει να επιθυμήσουμε τον θάνατο? Η φλόγα της δροσερής αγάπης προς τον Θεό ανάβει τη δίψα της αιωνίου ζωής. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον και ανάπαυσιν μετά πάντων των Αγίων, λέγει ο Υμνοδός. Εάν η καρδιά μας φλέγεται από θείον έρωτα, ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως στην αγάπη που θα του προσφέρουμε εμείς και θα μας χαρίσει την αιώνιο ατένιση της θεϊκής του μορφής. Θα μου πείτε, καλά το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά μόλις φτάσουμε στην ώρα του θανάτου, αμέσως μας καταλαμβάνει ένας φόβος. Πράγματι έτσι λέγει η πείρα της ζωής. Ο πιστός όμως δεν συναντά αυτή τη δειλία. Και σκεπτόμουν σήμερα πώς να νιώθουν αυτοί οι πιστοί, οι μεγάλοι αγωνιστές που ο Κύριος τους πληροφορεί, είτε ο ίδιος, είτε δια της Θεοτόκου, είτε δια των Αγίων Του, ότι εντός ολίγου θα σε πάρω. Σκεφτείτε τι θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους. Τι αγαλίασης θα πληρώνει την ύπαρξή τους όταν θα ετοιμάζονται να μεταβούν προς την αιωνιότητα. Αυτή τη μεγάλη δωρεά ο Θεός δεν την παρέχει μόνο σε ορισμένους, αλλά σε όλους εκείνους που την επιθυμούν. Και έλεγα σήμερα μόνος μου, άραγε είναι δύσκολο η χάρις του Θεού να μας αξιώσει και εμάς να φτάσουμε στην ευχάριστη αυτή στιγμή και να ακούσουμε την εφρόσινη αγγελία. Λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Χαρά και αγαλίασης. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν φθάνει ο θάνατος να μας καταλαμβάνει δυστυχία και σκότος, αφού η αγάπη του Θεού είναι φως και αιωνιώτης και ειρήνη άφραστος? Αυτό το θέμα του θανάτου δεν το έχουμε πολύ καλλιεργήσει μέσα μας και δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε πλήρη τη συνείδηση της αθανάτου ζωής και την πληροφορία της αιωνιότητος. Το πιστεύομαι, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αναμένομαι ως ένα γεγονός ευχάριστο, ενώ γι' αυτό φύγαμε από τον κόσμο, για να φτάσουμε σε αυτή την εφρόσινο στιγμή, να αναχωρήσουμε από τον παρόντα αιώνα προς τον μέλλοντα, προς την αιωνιότητα. Αγαπήσατε τον Θεόν. Πώς τον αγαπάμε τον Θεό? Μόνο με λόγια? Είναι δυνατόν να λέει ένας άνθρωπος «αγαπώ τον Θεόν» και τα έργα του να είναι ανάποδα, αντίθετα από το Θείο Νόμο? Είναι δυνατόν να μην πραγματώνει το Ευαγγέλιο? Όταν λέμε ότι πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και υποσχεθήκαμε ότι θα το πραγματώσουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και θα το εναποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ομολογώντας ότι μείναμε πιστοί άχρη θανάτου, με τους λόγους «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». Λοιπόν, από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ήθε να αξιωθεί η ψυχή μας να πει αυτόν τον λόγο προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε, εάν δεν προσανατολιστούμε προς την αιώνιο ζωή και την ανέσπερη βασιλεία, νομίζω ότι μέσα μας δεν θα έχουμε την πληροφορία της σωτηρίας. Όταν τηρώ τας εντολάς, η συνείδησή μου είναι αναπαυμένη απέναντι του Θεού. Αλλά για να επιτύχουμε την τελεία ανάπαυση, είναι απαραίτητη και η καλλιέργεια της προσδοκίας της αναχωρήσεώς μας και η δίψα αυτής της στιγμής του θανάτου. Είδατε, μόλις ακούμε τη λέξη θάνατος, μας πιάνει φόβος. Πρέπει όλοι όμως να έχουμε δίψα θανάτου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί, αλλά και κάθε χριστιανός. Να διψάμε αυτή την ώρα της μεταβάσεώς μας τα ουράνια σκηνώματα. Αυτήν τη δίψα είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν έχουν και οι σημερινοί Άγιοι και ειδικότερα οι Αγιορείτες. Αλλά και οι πιστοί στον κόσμο και οι εργάτες του Ευαγγελίου και οι Ιεραπόστολοι με αυτήν τη δίψα του θανάτου πραγματώνουν το Θείο Λόγο και τελούν τα έργα της πίστεως. Μετακινούν ακόμη και όροι. Και εμείς λοιπόν, δια της πίστεως να μετακινήσουμε την ψυχή μας και από τον Άδη να την ανεβάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίγει φωτεινούς ορίζοντας πίστεως και αγάπης προς Αυτόν. Η πίστη δεν είναι απλό πράγμα, ούτε ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Επειδή επλάστη κατ' εικόνα Θεού, κατευθύνεται προς το άπειρο, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν λέω κατευθύνομαι προς το άπειρο, σημαίνει σκέπτομαι τον άπειρο Θεό και τη μετάβασή μου στην αιωνιότητα. Αλλά πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Πώς θα ανοίξω την ψυχή μου προς Αυτόν και πώς θα διαθέσω όλη μου την ύπαρξη στην αγάπη Του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάζεται για τον Θεό, δεν κάνει και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Προσέχει τον λόγο του. Προσέχει τις σκέψεις του, τις διαθέσεις του. Με την αγάπη του Θεού ανοίγει ορίζον της ψυχής αμέσως και ο άνθρωπος γίνεται διάπλατος. Η ύπαρξή του αμέσως ευρύνεται, γιατί τίνει προς τον άπειρο Θεό και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον άπειρο Θεό αγαπήσαμε και ξεκινήσαμε να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας αναπαύει η ησυχία και η ηρεμία. Δεν μας αναπαύει ο κόσμος και τα του κόσμου, παρά μόνον η ησυχία και η ηρεμία. Και επιθυμούμε να βασιλεύει στην ψυχή μας η ειρήνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όταν λέγω «αγαπώ τον Θεόν», η καρδία μου πλαισιώνεται αμέσως με ευλογία. Ο Θεός, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ζηλότυπος για κάθε ψυχή. Την θέλει όλη δική του. Θέλει δηλαδή να τη δοξάσει, θέλει να τη γεμίσει με τη χάρη του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη της ειδικής μας αγάπης, αλλά επειδή ο ίδιος έχει άπειρον αγάπη και απερινόητον, θέλει την ψυχή μας ολόκληρη κοντά του. Εάν εμείς τολμάμε να λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Γι' αυτό πρέπει οι σκέψεις μας να είναι όλη την ημέρα προσιλωμένοι στο Θεό. Ούτε τρίχα να μην κάνουμε πέρα από τη δική του αγάπη. Ούτε μία ματιά να ρίχνουμε προς τον κόσμο. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο το πρόσωπο του Κυρίου να μας ελκύει. Το βλέμμα μας να ατενίζει διαρκώς την αντίπερα όχθη. Να αναμένουμε την ευχάριστο διάβαση. Όχι τον θάνατο του αφανισμού και του σκότους, αλλά την διάβαση προς το φως το ανέσπερο, προς το άκτιστο φως, το αιώνιο φως, την λαμπράν δόξα του Θεού και την άφατον λαμπρότητα της Βασιλείας Του. Με τους οφθαλμούς της ψυχής μας να έχουμε συνόραση μετά του θείου οφθαλμού, να θέτουμε τον εαυτό μας εις των θείων οφθαλμών και εκεί να αναπαυόμεθα. Τότε θα είμεθα ελεύθερη για τα ανοίγματα εις τον ορίζοντα της αιωνιότητος. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας περιέχουν τις ευχές των Πατέρων που εκφράζουν όλα τα αιτήματα της ψυχής μας. Αλλά έχουμε και εμείς μια δική μας γλώσσα ο καθένας, με την οποία αναφέρουμε τα μυστικά μας προς τον Θεό. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλο, έτσι δεν είναι? Το θέμα της διαβάσεώς μας είναι ένα μυστικό της ζωής και θέλω να το συζητήσω από κοντά με τον Θεό για να μου ετοιμάσει την εκδημία. Άπαξ και αναμένω αυτό το Πάσχα της ψυχής μου, δεν θα πρέπει να έχω ουδε μία ανάπαυση μέχρι ότου μιλήσω από κοντά με τον Θεό για να τακτοποιήσει μέσα μου αυτήν την επιθυμία, αυτήν τη λαχτάρα, να το πούμε έτσι. Μη με παρεξηγήσετε που λέγω λαχτάρα για το θάνατο. Λαχταρώ τη μετάβαση στον ουράνιο κόσμο. Έτσι είναι. Γιατί εμείς που πιστεύουμε εις τον Θεό και ασχολούμεθα με την αγάπη του Θεού, ήλθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Μας αναμένει ο Θεός, η ζωή, η αιωνιότης, η μακαριότης. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα δισταγμό για το θάνατο, αλλά μία ευχάριστη αναμονή, μια λαχτάρα πότε θα έλθει. Ο θάνατος δεν μας ξενίζει καθόλου. Είναι για μας μία εορτή. Είναι η εορτή της μεταβάσεως του ανθρώπου εις τον ουρανό. Γι' αυτό και εορτάζομαι τους Αγίους την ημέρα της εκδημίας τους. Είδατε, ο Μέγας Βασίλειος 49 ετών απέθανε. Παλικάρι απέθανε. Όμως δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Είχε ετοιμάσει το εισιτήριό του. Μπήκε μέσα στο φεριμπότ και πέρασε απέναντι. Στην όχθη την ουράνιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας ότι θα πεθάνομαι. Όχι απλώς έχω φόβο επειδή θα πεθάνω, ούτε επειδή θα πεθάνω προσέχω να μην αμαρτήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Να ετοιμαστώ καλύτερα, να αγαπήσω τη διάβαση γιατί αγαπώ τον Θεό. Θέλω να πάω να τον δω. Πώς το λένε? Θέλω να τον δω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε επιθυμεί αν έχω αναλύσει και συγχριστώ είναι. Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων και να του ομιλήσει πρόσωπον προς πρόσωπον. Διότι εάν είμαστε ξεροί μοναχοί και όχι μουσκεμένοι με τα δάκρυα της αγάπης και της ευχαριστίας, αν δεν είμαστε δοσμένοι στο θείο έρωτα, αν δεν είμαστε οι ψυχές ιερώσες των νυμφίων Χριστό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να κακομοιριάσουμε? Όχι. Να είμαστε οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγρυπνούντες, οι λαχταριστές της διαβάσεως. Τότε πανεπερίπατο και τα ενδιαφέροντα του κόσμου και οι μέριμνες του κόσμου και οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί μεταξύ μας. Να μας καίει αυτή η αγάπη του Θεού και αυτός ο έρωτας της μεταβάσεως στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Εάν τόσο επιθυμούμε να πάμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο Τόπο, σκεφτείτε πόσο περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή τη λαχτάρα για το αιώνιο ταξίδι που θα μας φέρει στην Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπως γράφει η Αποκάλυψης. Αυτή η δόξα μας αναμένει. Πρέπει λοιπόν να είμεθα πάντοτε έτοιμοι, ώστε ο θάνατος να μην μας ξενήσει ούτε να μας φοβήσει. Αντιθέτως, να επιθυμούμε την εκδημία από εδώ και την ενδημία εκεί. Να μας απασχολεί ο ωραίος μετεωρισμός. Εδώ είμεθα, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα νοητός. Να επιθυμήσουμε τον ζωηφόρο θάνατο. Αυτός ο θάνατος είναι η ζωή. Συνεχώς να με απασχολεί πώς θα κάνω την ώρα του θανάτου, την ημέρα της κλήσεως του Κυρίου, ημέρα χαράς και εορτής. Την έξοδό μας να τη θεωρούμε το μεγαλύτερο πανηγύρι, την πιο χαρμόσυνη ημέρα, επειδή θα μεταβούμε στην αγάπη του Θεού. Όχι να λυπηθώ επειδή θα πεθάνω, αλλά αντιθέτως να χαρώ και να πω: «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω». Είναι μία εργασία πολύ λεπτή αυτή, να μπορέσω με αυτή την κρίσιμη στιγμή να πούμε: «Δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω από τον παρόντα κόσμο, για να ατενίζω την δόξα του προσώπου σου στην αιωνιότητα». Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτή η εργασία, ταπεινοφροσύνη μεγάλη και αγάπη πολύ προς τους εχθρούς. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το διαβατήριο για το αιώνιο ταξίδι. Ας έχουμε βεβαία την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η ημέρα του θανάτου δεν είναι υπόθεση απελπισίας και απογοητεύσεως που εμποδίζει την ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Θεός. Παρόλη την αναξιότητά μας, θα μας ελεήσει ο Θεός. Να έχουμε βεβαία την ελπίδα και την πεποίθηση στο έλεος του ουρανίου Πατρός και να σκεπτόμεθα τη συνάντηση μετά του Κυρίου. Πότε θα έλθω, Κύριε, κοντά σου? Πότε θα σε ειδώ? Πότε το πρόσωπό σου διηνεκώς θα εφραίνει την ψυχή μου? Ας δουλέψουμε λοιπόν το πέραν του τάφου. Αν είναι ο νους μου συνεχώς τον Θεό, δεν αμαρτάνω και θα μπορέσω να σπάσω αυτή την πύλη του θανάτου, ώστε να είναι ανοιχτή σε μένα από την παρούσα ζωή. Να στέκομαι στην ακτή της παρούσης ζωής και εκεί να έχω στημένο το εκτοξευθύριο από όπου θα πετάξω πλέον με χαρά στην ατελεύτητη μακαριότητα. Γιατί θα φύγομαι από τον βίον απότομα. Μας αναμένει ο Κύριος. Μας αναμένει. Μας αναμένει. Αυτός είναι η ανεκλάλητη χαρά, η αιώνιος ζωή, η καυστική γλυκύτης, η τρισήλιος δόξα. Ευχηθείτε στον Θεό να μου δώσει χριστιανά τα τέλη, να πεθάνω όρθιος και να με αξιώσει να πεθάνω για την αγάπη Του. Ο θάνατος είναι ελευθερία. Να έχουμε εφροσύνη όταν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Αυτό θα βοηθήσει εμάς προσωπικά, αλλά και την Εκκλησία. Ομιλία του Πατρός Δαμασκηνού προς τα αδελφά της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου, την 23η Αυγούστου 1984. Πράγματι, ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του γέροντα. Λίγες μέρες πρώτης εκδημίας του έλαβε το ουράνιο μήνυμα της αναχωρήσεώς του.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεος Γερμανός, Τάσος Μιχαλάς. Τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεος Γερμανό Αθανασιάδη του Οικουμενικού Πατριαρχείου γνώρισα πριν από 27 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη η πρώτη μας συνάντηση αποδείχθηκε παραγωγική, γιατί έγινε και οικογενειακή φιλία. Αν όμως ο Γερμανός ανήκε στους κληρικούς που αρπάζουν ευκαιρίες για να προβληθούν, ή αν ήταν προβεβλημένος εκκλησιαστικός αξιωματούχος με πυγμή και κατήχε ηχηρό εκκλησιαστικό πόστο, με αντίστοιχη συμπεριφορά, λονδρέζικο ύφος, υπεροψία παιδαγωγού, αρρωγού, καθοδηγητή των ανθρώπων, θα τον είχα ενωρίς απορρίψει, χωρίς τύψεις ή ενοχές, και θα θεωρούσα χάσιμο χρόνου τις συναντήσεις μαζί του. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος ζει ταπεινά και έχει διακριθεί άδειλον πως σε αρετές, με αξία, σεμνότητα, ασκητικότητα, μετριοφροσύνη, ακτιμοσύνη, εξάρτηση από την προσευχή και τη λογική, αρχιοθετήθηκε μέσα μου ως κληρικός οδηγός από αυτούς που σπανίζουν και έχουν να σου προτείνουν πολλά. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά τον επισκέφθηκα στην πόλη, στο μικρό και φτωχικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει για να μείνει, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυπτα έναν ακέραιο άνθρωπο που ακτινοβολεί και διδάσκει με τη σιωπή και τη ζωή του. Πίστεψα τότε, χωρίς να έχω διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν άγαμο κληρικό με σεμνή πολιτεία και ασκητική κακουχία, προσγειωμένον και ισορροπημένο από αυτούς που αξίζει ακόμη και να κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις την ευλογία τους και τη συμβουλή τους. Φυσικό λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και νιώθω προνομιούχος όταν μία φορά το χρόνο που ο Σεβασμιότατος έρχεται στην Ελλάδα έχω την τιμή και τη δυνατότητα να τον συναντώ. Οι συναντήσεις αυτές με έναν σεβάσμιο ιεράρχη, ο οποίος εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που σαρώνει την παγκόσμια σφαίρα, πορεύεται εν κυρίω και εκπέμπει ως μη ευωδίες πνευματικής, έχουν γίνει παράδοση και τις περιμένουμε πώς και πώς η οικογένειά μου και εγώ. Θα μπορούσα υποθετικά να ισχυριστώ, έστω και αν κινδυνεύω να θεωρηθώ υπερβολικός ή ντεμοντέ, ότι αν χρειαζόταν να επιλέξω συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη μιας υπερδύναμης και τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, θα επέλεγα τον δεύτερο, αφού οι κατακόσμων μεγάλοι δεν έχουν λύσεις για έξοδο από κρίσεις. Έχουν και αυτοί αμαρτίες με το κιλό. Ενώ ο Γερμανός γεμίζει τις μπαταρίες σου, σε φωτίζει και σε βοηθάει να βγεις από την αδράνεια, σε ξαλαφρώνει από κακοτεχνίες και αμαρτίες που κουβαλάς και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι το χάρισμα των μεγάλων, όσων πορεύονται την ευθεία οδό, την οδό του Κυρίου. Ξέρουν να ελαττώνουν και όχι να διωγγώνουν τα άγχη και τις αβεβαιότητες των ανθρώπων. Λειτουργούν ως θεράποντες ιατροί, ικανοί να αποκαταστήσουν την κλονισμένη υγεία σου και βοηθούν να διατυπώσεις νέο κώδικα λειτουργίας με τη ζωή και τον εαυτό σου, αν έχεις ναρκωθεί ή πληγωθεί από τις πραγματίες του βίου. Βέβαια, όσοι έχουν εμπλακεί στο παιχνίδι της καριέρας και συναλλάσσονται για να αναδειχθούν, θεωρούν παρακατιανούς ανθρώπους σαν τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, κατώτερους ακόμη και από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των Βρυξελών. Αλλά όσοι επιθυμούν να συντονίζονται με τα άνω και προσδοκούν κάτι περισσότερο από τον επίγειο άρτο, θεωρούν τους καριερίστες ως μη υπάρχοντες και δίνουν σταυρό προτιμήσεως σε κληρικούς σαν τον Γερμανό, που αποτελούν ευλογία γιατί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πόσους και πόσους ανθρώπους με τραυματισμένη προσωπικότητα και πολυτάραχη προσωπική ιστορία δεν βοήθησε ο Σεβάσμιος Ιεράρχης να ισορροπήσουν, να πάρουν σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ευγενής, διακριτικός, συνετός, ανεκτικός, γλυκής, άνθρωπος ήπιον τόνων, πότε αυστηρός, σκληρός ή απάνθρωπος για τα ανθρώπινα λάθη, ο Σεβασμιότατος Γερμανός ξέρει να οδηγεί θνητούς. Τυφλούς, τα τότα, τον τενούν, τα τόματα και να τους στηρίζει. Και όλες αυτές τις πολύτιμες παροχές τις προσφέρει πάντοτε πρόθυμα, και με τρόπο που δεν στερείται του μέτρου και της λογικής, αλλά απλά και ταπεινά, όπως ο ίδιος επέλεξε να ζει. Όχι με βαρύγδουπες μεταφυσικές εκφράσεις ή στριφνούς και δυσνόητους θεολογικούς όρους, που βρίσκονται έξω από τις αντοχές των ανθρώπων και προκαλούν κόπωση στους ήδη κοπιώντες και πεφορτισμένους. Αυτή η απλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα του Μητροπολίτη με τους ανθρώπους ήταν ίσως και ο λόγος που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε σε αυτόν τον άσημο ιεράρχη το δύσκολο έργο της εξομολόγησης των πιστών. Και βέβαια, αν γινόταν κάποια στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της ποιμαντικής διακονικής εργασίας, ο Γερμανός θα έπρεπε να ανακηρυχθεί μάνατζερ κοινωνικής προσφοράς. 27 χρόνια γνωριμίας μου με τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό είναι νομίζω αρκετά για να μπορώ να τον αξιολογήσω και να τον κρίνω. Και αυτό όχι για να ανέβει στα μάτια του αναγνώστη, αλλά μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι που κατηγορούν την Εκκλησία του Χριστού ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο, επειδή την θεωρούν απομεινάρη του παρελθόντος, ότι σε όλες τις εκκλησιαστικές βαθμίδες υπάρχουν κληρικοί που εργάζονται με συνέπεια, έχουν λογική και ευθύνη. Θα αναφέρω τρεις μόνο από τις πολλές αρετές του Θεοδωροπόλεως Γερμανού, οι οποίες με έχουν διδάξει. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόλυτη ακτιμοσύνη του. Δεν διαθέτει πορτοφόλι, βιβλιάριο καταθέσεων, αυτοκίνητο, περιουσία. Δεν έχει καν σπίτι. Ζει μόνος και δεν είναι συλλέκτης εκκλησιαστικών τίτλων ή αξιωμάτων. Μόνο έναν αδελφό έχει που ζει με τη σύνταξη του ΟΓΑ σε μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών και σε περιοχή μάλλον υποβαθμισμένη. Στο σπίτι του αδελφού του και στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν φιλοξενείται ο Γερμανός όταν έρχεται στην Αθήνα. Η δεύτερη μεγάλη αρετή είναι ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός θεωρεί την αρχιεροσύνη ευλογία και όχι ζυγό ή φυλακή. Γι' αυτό και ζει με σοφροσύνη, όχι απερίσκεπτα. Για χάρη της αρχιεροσύνης, ο Γερμανός υφίσταται συνεχείς και έντονες στερήσεις από αυτές που εδραιώνουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον κληρικό, την ισορροπία και του διασφαλίζουν αειφορία, δηλαδή προαγωγή στην εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος ζωής που σήμερα σπανίζει μπορεί για πολλούς να θεωρείται μορία, αλλά για ορισμένους που επέλεξαν να κινούνται στα ίχνη του Ιησού, ισοδυναμεί με κυοφορία ελευθερίας αγαλιάσεως, με συνταγή απαλλαγής εκπαντίων δεινών. Η τρίτη αρετή που κοσμεί τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του, στον οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη με τη δική του ή ακόμη και να ασκεί κριτική σε βασικές κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής πολιτικής. Ο Γερμανός δεν αντιδρά με θυμό και φωνασκίες, ούτε σε θεωρικά θαρμα που διαπράττει έγκλημα ή ληστεία όταν εκφράσεις την άποψή σου για πεπαλαιωμένες πρακτικές εκκλησιαστικής ποιμαντικής που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν ή για αστοχίες κληρικών που εκθέτουν την Εκκλησία. Αλλά σε ακούει, προβληματίζεται και σε πολλά συμφωνεί, έστω και αν δεν σου το ανακοινώνει. Έτσι, όταν εφέτος του είπα ότι η Εκκλησία πρέπει να αποφυλακίσει το λόγο της, που από τη φύση του είναι σύγχρονος και να προχωρήσει σε επανευαγγελισμό των ανθρώπων, βάζοντας σε νέους ασκούς το παλαιάς εσοδείας πνευματικό κρασί της, ώστε να μην γίνει ξύδι, όχι μόνο δεν με θεώρησε θρασί ή επικίνδυνο λοποδίτη, αλλά με άκουσε προσεκτικά και με άφησε να μιλάω. Επίσης, όταν του είπα ότι οι χριστιανοί που εμφανίζονται μεταξύ τους αποξενωμένοι ή εχθρικοί, ενώ πιστεύουν στον ίδιο γεννηθέντα, σταυρωθέντα και αναστάντα Θεό, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα διαζύγια, τα ναρκωτικά κλπ, αφήνοντας τα δογματικά να επιληθούν όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Γερμανός δεν με χαστούκησε, ούτε με αφόρησε ως αποστάτη, αλλά συνέχισε να μιλάει μαζί μου και έδινε πιστικές απαντήσεις στις αντιρρήσεις μου. Εφέτος, αρχές Νοεμβρίου, χτύπησε το τηλέφωνο και πάλι. Ήταν ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός. Η φωνή του ασθενική όπως πάντα, αλλά ευγενική, ζεστή, ευχάριστη. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να έλθω, γιατί είναι αδύνατο να ανέβω έστω και τα λίγα σκαλιά. Αλλά θέλω πολύ να συναντηθούμε. Σε λίγο βρισκόμουν στο μικρό, φτωχό διαμέρισμα, το οποίο στα δικά μου μάτια φαντάζει παλάτι, αφού φιλοξενεί έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού, που θεωρώ ότι διαθέτει αγγελικές προθέσεις και χαρακτηριστικά τα οποία συχνά παραπέμπουν στη ζωή των Αγίων. Γερμανού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου πολλά τα έτη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, αγαπητοί αδελφοί. Η σημερινή μέρα δεν είναι μεγάλη για τον αναμφίβολα μέγιστο και παγκόσμιο Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, τον οποίο φέτος τιμά η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 1600 χρόνων από τις κοιμήσεώς του. Αυτός δεν έχει ασφαλώς ανάγκη από τέτοιους εορτασμούς. Η σημερινή μέρα είναι μεγάλη για όλους εμάς, που ζώντας πολύ μακριά από την εποχή του και ακόμη μακρύτερα από το πνεύμα του, αισθανόμαστε ως μέγιστη ανάγκη να εμπνευστούμε από το οικουμενικό μεγαλείο του. Αγωνιζόμαστε να μαθητεύσουμε στις μυστικές γωνιές της ανεπανάληπτης μοναδικότητάς του. Προσπαθούμε να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας δόξας και της χάριτός του. Α. Γνωριμία με τον Άγιο. Τον Άγιό μας μπορούμε να τον γνωρίσουμε σε ποικίλα επίπεδα. Η μνήμη του μας φέρνει σε επαφή με το ιστορικό περίγραμμά του. Η μελέτη των λόγων του και η ταπεινή τιμή του με την κρυμμένη μυστική μορφή του. Και τέλος, η αίσθηση της προσευχής του με το συνήθως δυσδιάκριτο αιώνιο πρόσωπό του. Α. Διαβάζοντας τον βίο, τα έργα και το συναξάρι του, γνωρίζουμε το ιστορικό, το φανερό πρόσωπό του. Βλέπουμε πώς πέρασε από πειρασμούς και διωγμούς, πώς αξιοποίησε τις ευκαιρίες, τα γεγονότα και τα τάλαντά του, πώς εξαγίασε τη φύση του. Γνωρίζουμε τις αρετές και τον χαρακτήρα του, την υπομονή, τη μακροθυμία, την ανωτερότητα, τις ευαισθησίες, το κοινωνικό της καρδίας του, τη φιλοπτωχία του. Μια πολυτάραχη, γεμάτη εντάσεις και πάθος ζωή, με διωγμούς αλλά και ανεξικακία. Με αδικίες αλλά και δικαίωση. Με εξορίες αλλά και παλαϊκή αποκατάσταση. Με απέραντη αγάπη στην Εκκλησία αλλά και συνεχή διάψευση από μέρους της της κηρυττωμένης από τον ίδιο Αγίας Αποστολής της. Β. Προσεγγίζοντας σε βάθος το περιεχόμενο της ζωής και των λόγων του, υποψιαζόμαστε κάπως το μυστικό πρόσωπό του. Πίσω από τις εκδηλώσεις της ζωής του κρύβεται ο άνθρωπος της απαράμιλης πίστεως, της αξιοθαύμαστης δυνάμεως, της απροσμέτρητης αγάπης, της σπάνιας χάριτος. Αυτός που βλέποντάς τον δεν αναγνωρίζεις μόνο το μεγαλείο των επιτευγμάτων του, αλλά αντικρίζεις κυρίως το πρόσωπο του Θεού στη ζωή του. Καμαρώνεις για την ανθρώπινη φύση. Κυρίως όμως χαίρεσαι για το έργο του Θεού στον άνθρωπο. Πάσχει και δεν τον λυπάσαι συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι έτσι δοξάζεται πνευματικά. Λυγίζει ο φυσικός του άνθρωπος και δεν κλονίζεται η πίστη σου στη χάρη του, γιατί η εγκατάλειψη των ανθρώπων ενισχύει την παρουσία του Θεού στη ζωή. Πεθαίνει εξόριστος και προδομένος από την Εκκλησία και δεν σκανδαλίζεται η σχέση σου μαζί της, γιατί πάνω στην ατίμωσή του προβάλλεται η βεβαιότητα της εν τη Εκκλησία Αναστάσεώς του. Από την άλλη μεριά μιλάει μαγευτικά και δεν θαυμάζει την οξυδέρκεια ή την καλλιέπειά του, γιατί φανερώνει τον Θεό πιο πολύ από το χαρισμά του. Τον τιμά και τον δοξάζει ο λαός και τον ομολογεί η ροά του, και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η αληθινή δόξα του, γιατί ενέχει τον κίνδυνο της επίγειας ανταμοιβής του. Η όποια γήινη πορεία και εικόνα του αποτελεί απλή μόνο προβολή του θεωμένου προσώπου του. Είναι επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, κατά τον υμνογράφο του. Γ. Τέλος, αγαπώντας τον ως καταχάριν Άγιον και προσευχόμενοι σε αυτόν εν τη Εκκλησία, προσκυνώντας το Άγιο Λείψανό του, ψάλλοντας την ακολουθία του, εξητώντας τις πρεσβείες του, γινόμαστε κοινωνοί του αιωνίου προσώπου του. Ζούμε τον Άγιο όχι όπως τον περιγράφουν οι βιογράφοι του, αλλά όπως τον φανερώνουν τα έργα του. Όχι όπως τον υπαγορεύει η σκέψη μας, όχι όπως ήταν, αλλά όπως είναι τώρα, όπως τον εκφράζει η αιώνια υπερουράνιος ενώπιον του Θεού παράστασή του. Όπως τον δοξάζει ο Θεός στη Βασιλεία Του, έτερον και οθνίως ηλιωμένον. Δεν προσευχόμεθα σε Αυτόν που υπέφερε στη γη, αλλά σε Αυτόν ο οποίος κατά το πρότυπο του εσταυρωμένου, ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Δεν ακούνε τα αυτιά μας τον χρυσό λόγο από το στόμα Του, αλλά αισθάνεται

0: Φαίνεται η καρδιά μας άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Αξιολογούμε την αγιότητά του όχι από το μέτρο της ενάρετης πολιτείας του, αλλά από την αίσθηση της αιώνιας δόξης του, από την παγκαρπία των προσευχών του, από τη βίωση της ενώπιον του θρόνου του Θεού παρησίας του, από την εύνοια του Θεού στο πρόσωπό του, από το μέγεθος της ειδικής χάριτός του. Β. Σημείων αντιλεγόμενων. Τον Άγιο Χρυσόστομο τον ελάτρευσε η Εκκλησία. Αυτός την κόσμησε με το θησαυρό της Θείας Λειτουργίας, την πρίκησε με τα απαράμιλα κηρύγματά του, την ενθουσίασε με τον μαγευτικό, πρωτότυπο, διεισδυτικό, περιεκτικό και πολυδιάστατο λόγο του. Τη αγίνεψε με το ασυμβίβαστο και ηρωικό ήθος του. Τη λάμπρινε με το παράδειγμα και τη συνέπεια της αγίας και γεμάτης έμπνευσης ζωής του. Δεν τον ανεγνώρισαν οι μεγάλοι και ισχυροί αυτού του κόσμου. Για αυτούς ήταν βαρύς και βλεπόμενος. Τον πολέμησαν, τον αδίκησαν, τον εξόρισαν. Με τον διωγμό τους όμως τον βοήθησαν να αποκαλύψει το μεγαλείο της αδαμάντινης ψυχής του. Ίσως χωρίς την εμπάθεια και το μίσος τους, ο Άγιος Ιωάννης να ήταν μόνον Χρυσόστομος, χρυσόλογος, χρυσορήμων και χρυσόφωνος. Αυτός όμως, μέσα από την αδικία, τον διωγμό και την εξορία, ανεδείχθη κατά τον υμνογράφο «Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν» και «Χρυσουργός των καρδιών των πιστών». Χωρίς να θέλουν οι διώκτες του, φανέρωσαν τον θησαυρό της ψυχής του. Ανέδειξαν το μεγαλείο του. Απέδειξαν την ιστορική μοναδικότητά του. Εγκατέστησαν το πρόσωπό του στην καρδιά του λαού. Έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της ιστορίας και μοναδικοί δωρητές της Εκκλησίας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ανεγνώρισαν οι πολλοί αλλά μικροί, οι άγνωστοι αλλά αληθινοί, οι αναρμόδιοι αλλά ευαίσθητοι, οι απόμακροι από τις εξελίξεις αλλά αγνοί στις προθέσεις. Τον πολέμησαν τα κέντρα της εξουσίας και τον υπεραγάπησε ο λαός. Τον συκοφάντησε και τον αδίκησε το εκκλησιαστικό σύστημα, αλλά τον αγκάλιασε και τον ομολόγησε με δύναμη και επιμονή η εκκλησιαστική συνείδηση. Αυτός της δόθηκε ως λόγος και παράδειγμα και ανταμείφθηκε με το ανεκτήμητο νόμισμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης της. Γάμα. Σημεία συνάντησης του Θεού. Αυτό που χαρακτηρίζει τον τιμόμενο Άγιο είναι η ανυποχώρητη διεκδίκηση της ξεκάθαρης αλήθειας, η τόλμη της αμφισβήτησης των φαινομένων και ευκόλως κατανοουμένων, η ασυμβίβαστη διάθεση αντικατάστασής τους από το μυστήριο που αποκαλύπτεται και μας υπερβαίνει, ο ηρωισμός που απαιτεί η συμφωνία λόγων και ζωής, ο πανίσχυρος κοινωνικός του λόγος, η εγκαρτέρηση στον διωγμό και την αδικία. Είναι η συνολική και μεγάλη αρετή του, είναι η αγιότητά του που έπεισε το λαό και την ιστορία. Εν διέτοιμα εφάνης ουρανίων αρετών. Εν σίγαρ κατεσκήνωσε των αρετών η πάσα αγιοσύνη. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο λόγος του χαρακτηρίζεται από απροσμέτρητη διεισδυτικότητα, από κοινωνικοπνευματική σφαιρικότητα, από διαχρονική επικαιρότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θεολογικός ως προς τον στόχο του, επιστημονικός ως προς τη μεθοδολογία του, ανατρεπτικός ως προς την κοινωνική εκφορά του. Είναι επίκαιρος στις αφορμές του, σύγχρονος στη μορφή του και διαχρονικός στα νοήματά του. Τα ερμηνευτικά κείμενά του, οι θεολογικές ομιλίες του, οι γεμάτες δόγμα και αμεσότητα λειτουργικές και μη προσευχές του, η ανυποχώρητη στάση του στις διατυπώσεις της πίστης και της θεολογίας δείχνουν με ενάργεια τη θεοκεντρικότητα και χριστοκεντρικότητα της διδασκαλίας του. Ο υμνογράφος τον αποκαλεί «των δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητων», «θεολογίας υψηλής ακρίβειαν», «νουν ουράνιον της θεολογίας». Μέσα στο ορθό δόγμα διακρίνει ο Άγιος το πρόσωπο του Θεού για τον οποίο ομίλει. Αλλά όχι μόνον μέσα σε αυτό. Δόγμα, δίχως καθαρή και συνεπή ζωή, μοιάζει περισσότερο με φιλοσοφική αιμονή και εγωιστικό ιδεολόγημα. Γι' αυτό και ο λόγος του δεν έχει τον χαρακτήρα αφηρημένης ακαδημαϊκής πραγματείας, αλλά αγκαλιάζει τη ζωή, την καθημερινότητα, τις λεπτομέρειες, την αδύναμη και αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Την αγκαλιάζει με βαθιά γνώση των αντικειμενικών στοιχείων της αφενός και των δυνατοτήτων και προοπτικών της αφετέρου. Ανεβάζει ψηλά το κριτήριο της ανθρώπινης ποιότητος για να καταδείξει το βραχύτη παραγγέλους ιδίωμα του ανθρώπου. Ανοίγει όμως και τους κρουνούς της επιοικίας και κατανόησης για να εκφράσει τον σεβασμό του στον ως άνθος του αγρού εξανθισμό του. Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη λογική του ικανότητα για να υπογραμμίσει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Ο Άγιος Ιωάννης αντικρίζει το Θεό μέσα στον πεπτοκότα αλλά και θεούμενο άνθρωπο. Ο Άγιος όμως διακρίνει τον Θεό αντικατοπτριζόμενο και μέσα στην εικόνα του πάσχοντος συνανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου, εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμή επιείσατε, δεν αποτελεί ούτε υπερβολή ούτε αναλογία. Έχει πραγματικό νόημα και απόλυτη ισχύ. Η αγάπη του για τους φτωχούς είναι τόσο μεγάλη, ώστε για αυτούς πούλησε ακόμη και τα αντικείμενα του επισκοπικού μεγάρου, κατήργησε τα επίσημα γεύματα και έφτασε σε ακρότητα απλότητος στην προσωπική του παρουσία και ζωή. Αυτός που συνέθεσε τη Θεία Λειτουργία μιλάει με ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο και για τη λειτουργία της προς τον αδελφό αγάπης. Αυτός που προτρέπει σε εντός του ναού λατρευτική συνάντηση του αοράτος δορυφορουμένου τες αγγελικές τάξες συν βασιλέως των όλων, ο ίδιος φέρεται να διακηρύσει δημόσια. Αν πηγαίνοντας στην εκκλησία συναντήσεις έναν φτωχό, πάρε τον στο σπίτι σου. Κάνει στο σπίτι σου εκκλησία. Βάλε τον να καθίσει στο τραπέζι σου. Κάνει στο τραπέζι σου Αγία Τράπεζα. Δώσε του να φάει από το φαγητό σου. Κάνει το ψωμί και το κρασί σου Θεία Κοινωνία. Στο ναό πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Θεό. Όταν πέφτουμε πάνω σε έναν φτωχό, τον έχουμε ήδη συναντήσει. Δέλτα. Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν. Βαθύς γνώστης της φυσιολογίας της ανθρώπινης ψυχής, σπουδαίος αναλυτής των κοινωνικών παθών και αδυναμιών, αληθής επιστήμων των μυστικών της θεϊκής σοφίας. Ομιλεί με παροιμιώδη γλυκύτητα για τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ελέγχει αδυσόπιτα την οθεία της αλήθειας, τη διαστροφή του κλήρου και την απροκάλυπτη αμαρτία. Βασιζόμενος στην κοινή λογική, αξιοποιώντας τους θησαυρούς της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και κυρίως εμπνεόμενος από τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, ομιλεί σε γιορτές, σε μνήμες Αγίων, σε ευκαιρίες εκτάκτων κοινωνικών γεγονότων, ερμηνεύει, αναλύει, συνθέτει, ενθουσιάζει, προτρέπει, εμπνέει, νησταγωγεί ακατάπαυστα όχι μόνο τον κόσμο που έχει μπροστά του και τον ακούει, αλλά και την Εκκλησία και τον κόσμο που στο μέλλον θα τον μελετάει. Ενώ είναι τόσο γνωστός και φημισμένος για το στόμα του, το όργανο αυτό της μελωδικής έκφρασης της βιωμένης αλήθειας, αυτό που παρέμεινε στην ιστορία αδιάφθορο είναι το αυτί του. Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους φυλάσσεται η τιμία κάρα με ολόκληρο το αριστερό αυτί του. Ο Άγιος είχε στραμμένο το στόμα του στον κόσμο και το αυτί του στην αλήθεια του ανθρώπου και στη Βασιλεία του Θεού. Ακούει τις ανάγκες της Εκκλησίας και πληροφορείται την αλήθεια του Θεού. Η εμπειρία των θείων του ακουσμάτων κινεί τον ποταμό της χρυσής γλώσσας του. Ο Άγιος Χρυσόστομος πρόβαλε τον λόγο ως εκφραστικό εργαλείο. Τον ετοίμησε ως σκέψη, τον αγίασε ως ενδιάθετη κίνηση. Η μοναδική σε ευαισθησίες και αγιότητα ψυχή του φώτισε το νου και τη σκέψη του και αυτά με τη σειρά του τροφοδότησαν το μεγάλο ρητορικό χαρίσμα του. Θαυμάζει κανείς την αναλυτική σκέψη του, την τόλμη της υγιούς αμφισβητήσεώς του, την πολυδιάστατη προσφορά του, τον συνδυασμό της αλήθειας με την ομορφιά, της θεολογίας με την τέχνη, της πίστης με τη λογική, της διεισδυτικής σκέψης με την καθολική αγάπη. Σε στιγμές τριαμβευτικής δικαιοσύνης του ομιλεί για τη ματαιότητα του κόσμου. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Σε στιγμές άφατης αδικίας και άδικης εξορίας δοξάζει το Θεό ως μεγάλον ευεργέτη. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ούγαρ πάυσο με τούτο επιλέγων, αΐ επιπάσιμη τη συμβαίνουση. Έχει μπροστά του τον Σταυρό και ξεσπάσε δοξολογία. Δια τούτον ουκέτι φοβούμεθα τα πεπειρωμένα βέλη του διαβόλου. Την γάρπη γήν της ζωής εύρωμεν. Δια τούτον ουκεσμένεν χειρία. Τον γάρι νυμφίων απελάβομεν. Δια τούτον ουκέτι δε δίκαμεν των λύκων. Τον γάρπη μένα των καλών επέγνομεν. Δια τούτον ουκέτι φρύτωμεν των τύρανων. Τον γάρ βασιλεί προσεδράμωμεν. Ζει την Ανάσταση και εκφράζει με θεϊκό τρόπο την οικουμενική αγκαλιά του ζώντος Θεού. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Ήτης εις μόνην έφθασεν την ενδεκάτην, μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί, και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν οδίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επενεί. Η απέραντη αγάπη του στο Χριστό και τον πιστό λαό δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι από την Πασχάλιο χαρά είναι δυνατόν κάποιος να εξαιρεθεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε. Πλούσιοι και πένιτες με τα λίλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Χριστός γάρε γερθείς εκ νεκρών. Απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αγαπήθηκε ως ολίγοι Άγιοι στην Εκκλησία. Δεν είναι Άγιος μόνο της Αντιόχειας ή της Κωνσταντινουπόλεως, ούτε μόνο της Ανατολής ή του 4ου αιώνος. Είναι Άγιος των μοναδικών χαρισμάτων, της μεγάλης δόξης, του πληρώματος της χάριτος, των μαρτύρων εφάμιλος, των Αγίων Αγγέλων Ισοστάσιος, των Αποστόλων Ομότροπος. Είναι Άγιος όλων των αιώνων. Είναι Άγιος και του σήμερα. Είναι ο Άγιος ολόκληρης της Εκκλησίας. Μπορεί να γίνει και δικός μας. Να κάνει δικό μας και τον Χριστό που τόσο αυτός αγάπησε και αυτός τόσο τον αγάπησε. Τες του σου Αγίου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

πάντα τις χωρίς σας λόγους, Κύριε, και κυρέψα την κύπα με τα φύση εκείνη καρπούς, σαπούλα της συγκεντροφή με τέρα, ότι σκέρβασε τους τρεις πέδας και δαμή, πανε Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς πανάγαμε τον βασιλέ, και τα σκέρματα τάφραση της διαφόρης καρπής σε γλώσσα, και στις εξαφόρες αναπάνοντας αγία του, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινωνισμός και εδώ ήσουν που γίνει η κατάσταση της Κυρίας Δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σον Δούδο και εις μνημόσυνα των ευσεβήτητης και περιαντές παράσκονοι αγαπητέ είστε εκτρεπές ίσας η τάφτα και της κοινωνίου ρητελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων σου αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο τόσο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζώνη σε φτάσουν και πάντων των αγγείων. Ότι εσύ ο Ευλογών και αγιάζουν τα σήματα είστε ο θεσμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα τους βατρινικούς μαγικούς και έγραφτουν τις οποίες πνεύματι και αίγης ουσιώνας που νιώνουν αμήν.